0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών κεφάλαιο 3. Και αν το δώρο του είναι ειρηνική θυσία, αν το προσφέρει από τα βόδια, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του δώρου του και θα το σφάξουν κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος, αυτό που περισκεπάζει τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι πάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι επάνω τους, αυτό που είναι προς τα πλευρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού που θα αφαιρέσεις μαζί με τα νεφρά. Και οι γη του Αρών θα τα κάψουν επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα που είναι πάνω στα ξύλα που βρίσκονται πάνω στη φωτιά. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και αν το δώρο του που προσφέρεται σε μια ειρηνική θυσία στον Κύριο είναι από πίμνιο, αρσενικό ή θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει. Αν για το δώρο του προσφέρει ένα αρνί, θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του δώρου του και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος του, την ουρά ολόκληρη που θα αφαιρέσει από τη ράχη, και το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι πάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Και θα τα κάψει ο ιερέας πάνω στο θυσιαστήριο. Είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και αν το δώρο του είναι από κατσίκια, τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από αυτό το δώρο του, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι επάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας. Ολόκληρο το λίπος είναι του Κυρίου. Θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας, σε όλους τους τόπους της κατοίκησής σας. Δεν θα τρώτε ούτε λίπος, ούτε αίμα. Λεβιτικό 4 κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται, πράξει όμως κάτι από αυτά, αν μεν ο ιερέας ο χρησμένος αμαρτήσει ώστε να ενεχοποιήσει το λαό, τότε θα φέρει για την αμαρτία του που αμάρτησε ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο προς τον Κύριο για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα φέρει το μοσχάρι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος, θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα το φέρει στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα και θα ραντίσει από το αίμα 7 φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα του αγιαστηρίου. Και ο ιερέας θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ευόδους θυμιάματος, που είναι μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, και θα χύσει όλο το αίμα του μοσχαριού στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όλο το λίπος του μοσχαριού της προσφοράς περί αμαρτίας θα του αφαιρέσει από αυτό. Το λίπος εκείνο που περισκεπάζει τα εντόστια και όλο το λίπος που είναι επάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους που βρίσκεται προς τα πλευρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Με τον ίδιο τρόπο που αφαιρείται από το μοσχάρι της ειρηνικής θυσίας. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δέρμα του μοσχαριού και όλο το κρέας του μαζί με το κεφάλι του και μαζί με τα πόδια του και τα εντόστια του και τα κόπρανά του. και θα φέρει ολόκληρο το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο, όπου χύνεται η στάχτη και θα το κάψει επάνω σε ξύλα, με φωτιά. Όπου χύνεται η στάχτη, εκεί θα καεί. Και αν ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ αμαρτήσει από άγνοια και το πράγμα κρυφτεί από τα μάτια της συναγωγής και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται, τα πράξουν όμως και είναι ένοχοι, όταν η αμαρτία που αμάρτησαν ως προς αυτό γίνει γνωστή, τότε η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι βοδιού για την αμαρτία και θα το φέρει μπροστά στη σκηνή του μαρτυριού. Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού μπροστά στον Κύριο και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος, θα φέρει από το αίμα του μοσχαριού στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα και θα ραντίσει 7 φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα. Και θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, που είναι μπροστά στον Κύριο, το οποίο είναι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα χύσει όλο το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει από αυτό και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και θα κάνει στο μοσχάρι με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας. Έτσι θα κάνει αυτό. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για αυτούς και θα τους συγχωρηθεί. Και θα βγάλει το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο και θα το κάψει, καθώς έκαψε το πρώτο μοσχάρι. Είναι προσφορά περί αμαρτίας για λογαριασμό της συναγωγής. Και όταν κάποιος άρχοντας αμαρτήσει και πράξει κάτι από άγνοια, από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο το Θεό του να μην πράττονται και είναι ένοχος, ή αν η αμαρτία του που αμάρτησε του γνωστοποιηθεί, τότε θα φέρει την προσφορά του ένα τράγο από κατσίκια, αρσενικών, άμμωμων, και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του τράγου και θα τον σφάξουν στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα μπροστά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του και θα βάλει πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και θα χύσει το αίμα του στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και όλο το λίπος του θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, όπως το λίπος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση για την αμαρτία του και θα του συγχωρηθεί. Και αν κάποια ψυχή από το λαό της γης αμαρτήσει από άγνοια, πράττοντας κάτι από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται και είναι ένοχος, ή αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του που αμάρτησε, τότε θα φέρει την προσφορά του ένα τράγο από κατσίκια, θηλυκών, άμμωμων για την αμαρτία του που αμάρτησε. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο του ολοκαυτώματος. Και θα πάρει ο ιερέας με το δάχτυλό του από το αίμα του και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το λίπος από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν και θα του συγχωρηθεί. Και αν φέρει ένα πρόβατο για την προσφορά του περί αμαρτίας, θα το φέρει θηλυκό, άμωμο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα το σφάξουν για προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Και θα αφαιρέσει όλο το λίπος του όπως αφαιρείται το λίπος του προβάτου από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές εκείνες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την αμαρτία του που αμάρτησε και θα του συγχωρηθεί. Ψαλμός 93. Ο Κύριος βασιλεύει. Μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος. Ο Κύριος είναι εντυμένος με δύναμη και περιζωσμένος. Και στερέωσε την οικουμένη, ώστε δε θα ασαλευτεί. Ο θρόνος σου είναι στερωμένος εξ αρχής. Από τον αιώνα υπάρχεις εσύ. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί τη φωνή τους. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματά τους. Ο Κύριος που είναι στους ύψιστους χώρους, είναι δυνατότερος από τον ήχο πολλών νερών, περισσότερο από τα δυνατά κύματα της θάλασσας. Τα μαρτύρια σου είναι πιστά σε υπερβολικό βαθμό. Στον οίκο σου ανήκει η αγιότητα, Κύριε, σε μακρότητα ημερών. Ψαλμός 94. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε, Θεέ των εκδικήσεων, εμφανίσου. Υψώσου, Κριτή της γης, απόδοση ανταπόδοση στους υπερήφανους. Μέχρι πότε οι ασεβείς, Κύριε, μέχρι πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν? Μέχρι πότε θα προφέρουν και θα μιλούν σκληρά? Θα καυχόνται οι εργάτες της ανομίας? Κύριε, καταθλίβουν το λαό σου και κακοποιούν την κληρονομιά σου. Φωνεύουν τη χείρα και τον ξένο και θανατώνουν τους ορφανούς. Και λένε, δεν θα δει ο Κύριος, ούτε θα αντιληφθεί ο Θεός του Ιακώβ. Αντιληφθείτε το εσείς οι άφρονες ανάμεσα στο λαό και οι μωροί, πότε θα φρονιμεύσετε? Αυτός που φύτεψε το αυτί δεν θα ακούσει? Αυτός που έπλασε το μάτι δεν θα δει? Αυτός που σοφρονίζει τα έθνη δεν θα ελέγξει? Αυτός που διδάσκει τον άνθρωπο γνώση? Ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος που τον σοφρονίζεις, Κύριε, και με τον νόμο σου τον διδάσκεις, για να τον αναπαύεις από τις ημέρες της συμφοράς μέχρι ότου σκαυτεί λάκκος στον ασεβή. Επειδή ο Κύριος δεν θα απορρίψει το λαό του και την κληρονομιά του δεν θα την εγκαταλείψει. Επειδή η κρίση θα επιστρέψει στη δικαιοσύνη και θα την ακολουθήσουν όλοι οι ευθύς στην καρδιά. Ποιος θα σηκωθεί σε υπεράσπισή μου ενάντια στους πονηρευόμενους? Ποιος θα παρασταθεί σε υπεράσπισή μου ενάντια στους εργάτες της ανομίας? Αν ο Κύριος δεν με βοηθούσε, η ψυχή μου παρολίγο θα κατοικούσε στη σιωπή. Όταν έλεγα «γλίστρισε το πόδι μου», το έλεος σου, Κύριε, με βοηθούσε. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Μήπως ο θρόνος της ανομίας έχει επικοινωνία μαζί σου που μηχανεύεται αδικία αντί για νόμο? Αυτοί ορμούν ενάντια στη ψυχή του δικαίου και καταδικάζουν αθώο αίμα. Ο Κύριος, όμως, είναι σε μένα καταφύγιο και ο Θεός μου το φρούριο της ελπίδας μου. Και θα γυρίσει επάνω τους την ανομία τους και μέσα στην πονηρία τους θα τους αφανίσει. Ο Κύριος ο Θεός μας θα τους αφανίσει. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι ελεύθερος, δεν είμαι Απόστολος, δεν είδα αναστημένο τον Ιησού τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμη άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της κοινότητας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι, στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από εσάς τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού.
2: Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές. Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα, ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το κάφημά μου είναι κούφια λόγια. Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για κάφηση. Μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο από δική μου θέληση, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω από δική μου θέληση, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν. Κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο ολονών για να κερδίσω όσο το δυνατό πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή, για να τους κερδίσω ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη αδύνατη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Και όλα αυτά τα κάνω με το κήρυγμα της νέας ζωής, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω σε αυτήν. Δεν ξέρετε ότι οι δρομείς στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιο που δίνει γροθιές στον αέρα. Αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κριθώ ακατάλληλος. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολούθησαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τον θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε. Και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Μ' όλα τα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά, όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα, όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, «Κάθισε κάτω ο λαός για ιερό φαγητό και ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιερό χορό». Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να υποβάλλουμε σε δοκιμή το Χριστό, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγίζεται, όπως μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νουθετήσουν εμάς που ζούμε στα χρόνια όπου καταλήγουν οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει πως στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις του, δεν θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από την λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Σκεφτείτε το ποτήριο της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό. Όταν το πίνουμε δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο, τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Επειδή ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Κοιτάξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι, αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλο. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνείδησης, γιατί σύμφωνα με τη Γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνείδησης. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε, εξαιτίας εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και εξαιτίας της συνειδήσεως. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας, ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάντε όπως και εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς για να σωθούν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Αμήν Κύριε και Θεέ μας, αλληλούια. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φέρνουμε Κύριε τα θυμιάματά μας, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας Κύριε, τον Άγιο φόβο μας μπροστά σου Κύριε. Και σε υψώνουμε αυτή την ώρα, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, αλληλούια. Γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός, η δόξα μας και το χρίσμα μας, αλληλούια. Κύριε, εδώ είμαστε μπροστά στην Άγια σου παρουσία δια της χάριτός σου. Και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα να κατεβάσεις χρίσμα λόγου για να κηρυχθεί το Άγιο σου Ευαγγέλιο. Αμήν. Με χρίσμα και δύναμη, αλληλούια. Αμήν. Να αγγίξει τις καρδιές μας ο λόγος σου, να μας οικοδομήσει, να μας αναζωπηρώσει, ώστε να μέχρι το τέλος Κύριε να μείνουμε ως εσύ θέλεις, μέσα στο Άγιο σου θέλημα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα ο τίτλος μας είναι χρίσμα. Η ορατή φανέρωση του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε Αποκάλυψη 12, 3, 5 εδάφιο. Βιβλίο της Αποκαλύψεως, 12 κεφάλαιο, 3, 5 εδάφιο. Και φάνη άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Το δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίον άρεν, το οποίον μέλη να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Είναι εδάφια τα οποία, διαβάζοντάς τα, η καρδιά μας τρομάζει. Γιατί αυτά τα εδάφια αφορούν την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, άρα και εμάς. Στις μέρες μας θα γίνουν δύο φοβερά πράγματα. Η μεγαλύτερη αποστασία που έχει γίνει ποτέ και η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. Το 1/3 των ανθρώπων, των πιστών, θα πέσει. Τα 2/3 θα παραμείνουν στην παρουσία του Θεού και μάλιστα με μία δυνατή αναζωπήρωση. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να αποστατήσει ένας άνθρωπος από την πίστη. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η θρησκεία, η υπερηφάνεια, η συνήθεια, τα λάθος κίνητρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, οι ψευδοδασκαλίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο στην αποστασία. Και από όλα αυτά πρέπει εμείς να φυλάμε την καρδιά μας, να την φυλάτουμε αδελφοί. Γιατί από την καρδιά, λέει ο λόγος, προέρχονται οι εκβάσεις αυτής της ζωής. Και ο θησαυρός της καρδιάς μας πρέπει να είναι γεμάτος με τον Κύριο, ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος στα 2/3 που θα παραμείνουν στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Θα παραμείνουν στην πίστη, στη ροδό του Κυρίου. Και για να παραμείνουμε στον δρόμο του Θεού, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χαλεπούς καιρούς, κακούς καιρούς, άθλιους καιρούς, πονηρούς καιρούς, πρέπει να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Χωρίς το χρίσμα του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς την ορατή φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Εάν προσπαθούμε καθημερινά να μείνουμε όρθιοι με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το χρίσμα της παρουσίας του Κυρίου, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Όσο πλησιάζουμε σε αυτά που διαβάσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε συνεχώς, καθότι ο δράκος, ο οποίος τυπολογικά είναι ο διάβολος, καθώς χρησιμοποίησε αυτοκρατορίες και ανθρώπους ανά τους αιώνες, τώρα ετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ετοιμάζεται να έρθει να κατακλείσει με το σκότος το πρόσωπο της γης. Προτού όμως έρθει το σκοτάδι και προτού αρπαχθεί η Εκκλησία, έχουμε να δώσουμε μάχες, να κάνουμε πολέμους για εμάς αλλά και για όλους τους ανθρώπους που ακόμη είναι δεμένοι στο σκοτάδι και στις αλυσίδες του σατανά. Έχουμε αγώνες να κάνουμε. Και αν θέλουμε προσωπικά να μείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του Κυρίου, να πολεμούμε καθημερινά και με την χάρη του να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε το χρίσμα του Θεού. Παλαιότερα, αδελφοί, πριν 10 χρόνια, θυμάστε που είχε έρθει ένας ποιμένας από την Σκωτία, καθότι η γυναίκα του, αν και Σκοτσέζα, κρατούσε από ένα χωριό της Καρπάθου. Ο Γκάρι, αμήν, ο Πάστορ Γκάρι, μου είχε πει ότι σε πολλές εκκλησίες στη χώρα του άρχισαν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε πως η διάβρωση μπαίνει τώρα και μέσα σε αναγεννημένες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν τόσα που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταστρέψει εκκλησίες και να στείλει ανθρώπους στην κόλαση. Ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αλλά καθότι ο Λόγος ο ίδιος μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Πολλών ανθρώπων η αγάπη θα ψυχρανθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί είναι το 1/3 που θα παρασύρει η ουρά του δράκοντα. Που θα τους ξεγελάσει ο δράκοντας. Με υπουλία, ουρά, τυπολογικά, η υπουλία τους ξεγελάσει για να τους παρασύρει στο δικό του δρόμο και μετέπειτα στον δρόμο της κολάσεως και στον δρόμο της λίμνης του πυρός. Γι' αυτό εμείς που έχουμε σώα στα πνευματικά σφρένα,

Γιατί ανέκαθεν ο Κύριος ήθελε να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να εργάζεται καθώς κατοικεί μέσα από τον άνθρωπο. Και η εργασία που κάνουμε για τον Θεό μας αναζωπηρώνει, μας ταπεινώνει. Βλέπουμε την δύναμη του Θεού και την δικιά μας δύναμη. Βλέπουμε με δέος τα όσα κάνει ο Κύριος. Βλέπουμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πώς την ώρα που ο Κύριος σηκώνει νεκρούς, θεραπεύει αρρώστους. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς το κάνει εκείνος, εμείς παίρνουμε όχι μόνο να πίστη, αλλά και την δύναμη της ομολογίας, όπως επίσης και την δύναμη να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και το ποιοι είμαστε εμείς, ώστε να ζωπηρωμένα να μένουμε στα πόδια του σπασμένα και ταπεινά αγκία. Εκκλησιαστής 9-8. Πριν λίγα χρόνια, ένας ποιμένας σε μια ευρωπαϊκή πόλη δήλωσε ότι μαζί με την αναγεννημένη διδασκαλία, εάν προσθέσουμε και την καθολική διδασκαλία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό. Κοιτάξτε αδελφοί, ο διάβολος σκοτάδι. Σκοτάδι. Εκκλησιαστής 9-8. Σκοτάδι ο διάβολος. Ήδη έχει αρχίσει η αποστασία. Σταδιακά αυξάνεται. Δουλεύει σιγά σιγά. Και σε λίγα χρόνια, σε λίγους καιρούς, θα δούμε το πρόσωπο της αποστασίας να φανερώνεται στο έπακρον. Να πέφτουν άνθρωποι, να χάνονται ψυχές, να συμβιβάζονται εκκλησιάσματα, να οπισθοχωρούν δυνατοί άνδρες του Θεού. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε αδελφοί στα 2/3 της πίστης, της αναζωπήρωσης και της σταθερής κοινωνίας και σχέσης μέχρι το τέλος με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο 9ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο. «Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τις κεφαλής σου. Πάντοτε τα ρούχα σου να είναι λευκά και ποτέ να μη λείψει το λάδι από το κεφάλι σου». Τι συμβολίζει τα λευκά ημάτια? Την δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την καθαριότητα, την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και τι συμβολίζει το λάδι στο κεφάλι? Το χρίσμα του Θεού στον άνθρωπο. Το κεφάλι συμβολίζει την εξουσία. Και αν θέλουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε ως ένα puzzle, αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε εξουσία, πρέπει το χρίσμα του Θεού να λειτουργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ποτέ, λέει, το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι σου. Ποτέ να μην χάσεις το χρίσμα του Θεού, την παρουσία Του, αν θέλεις να έχεις εξουσία, δύναμη απέναντι στο σκοτάδι και στον εχθρό. Γιατί το σκοτάδι θα έρθει. Το θέμα είναι εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε: «Κύριε, να μην έρθει αυτό, να μην έρθει εκείνο», και καλά κάνουμε. Και πολλά πράγματα ο Κύριος δεν τα φέρνει. Δεν επιτρέπει να έρθουνε. Δεν τα αφήνει να έρθουν, αδελφοί, τα εμποδίζει. Αλλά κάποιες φορές επιτρέπει κάποια. Γιατί? Για να έρθουμε εμείς στο επίπεδο της πίστης που χρειάζεται η καρδιά και το πνεύμα μας. Να οριμάσουμε ως πνευματικοί πολεμιστές. Να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία πρέπει ως πιστοί να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο? «Προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου όταν θα έρθει ο Σατανάς για να σας κοσκινήσει». Δεν του είπε: «Πέτρο, δεν θα

0: επιτρέψω στο σατανά να σας κοσκινήσει. Αλλά του είπε, όταν θα έρθει να σας κοσκινήσει, προσευχήθηκα και προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν πειρασμοί. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει εν δυνάμει είναι το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου. Το λάδι στο κεφάλι μας. Και καθώς θα φοράμε τα πνευματικά λευκά ημάτια της δικαιοσύνης του Κύριου Ιησού Χριστού. Εμείς ως άνθρωποι δεν έχουμε δικαιοσύνη, αδελφοί. Και όταν βλέπει εμάς ο διάβολος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει να μας πειράξει. Αλλά όταν φοράμε τα λευκά ημάτια του Κυρίου, άρα φοράμε Αυτόν, είμαστε ντυμένοι Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν έρχεται ο Σατανάς να μας πειράξει, ποιον βλέπει? Τον Κύριο. Και έτσι δεν μπορεί να μας αγγίξει έστω και μία τρίχα από το κεφάλι μας. Άρα τα λευκά ημάτια αφενός μεν είναι η δικιά μας εμπειρική δικαιοσύνη, η καθαριότητα της ζωής μας, αλλά περισσότερο ότι έχουμε φορέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως ημάτιο, μεταφορικά μιλάω, καταλαβαίνετε, ώστε καθώς είμαστε ενεδημένοι εκείνον να είμαστε μέσα στην παρουσία του και μέσα στο έλεος και την Άγια Χάρη του. Αμήν. Να μην εκλείψει, λέει, το λάδι από το κεφάλι σου. Και διαβάζουμε Έξοδος 30, 22-25. Έξοδος 30, 22 έως το 25 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Έως το 25. Και θέλεις κάμι αυτό έλεον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικών κατά την τέχνη του μυρεψού, Άγιον Χριστήριον έλεον θέλει είστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν να καθιερωθεί ένας προφήτης, ένας ιερέας, όπως επίσης και ένας βασιλιάς, την ώρα της καθιέρωσής του τον άλυφαν με αυτό το μύρο, με αυτό το έλαιο. Ήταν δείγμα ότι καθώς ο άνθρωπος αυτός λάμβανε το μύρο αυτό, ήταν από τον Θεό τοποθετημένος και καθιερωμένος να εργάζεται είτε ως προφήτης, είτε ως ιερέας, είτε ως βασιλιάς. Κανένας από αυτούς που έμπαιναν σε αυτές τις θέσεις δεν ξεκινούσε να κάνει το οτιδήποτε εάν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο μύρο. Και το συγκεκριμένο μύρο ήταν φτιαγμένο από 5 συστατικά. Από καθαρή σμύρνα, ευόδες κυνάμωμου, ευόδη κάλαμο, κασία και λάδι ελιάς. Το 5 συμβολίζει την χάρη του Θεού. Γιατί δια της χάριτός του ένας άνθρωπος μπορεί να προφητεύσει, να ιερατεύσει, αλλά και να βασιλεύσει. Δια της χάριτος μονάχα του Κυρίου. Καθώς αυτοί οι άνθρωποι απλά είναι όργανα τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί για να εξαγγείλει τα μεγαλεία του και να εργαστεί τα θαυμάσια του. Αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα έχρειαν και αντικείμενα και πράγματα. Όλα αυτά συμβόλιζαν τυπολογικά το χρίσμα της Καινής Διαθήκης, που είναι εντελώς διαφορετικό από το χρίσμα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί πια δεν υπάρχουν αυτά τα 5 συστατικά, δεν αλήφεται ένας άνθρωπος με αυτό το έλεον όταν είναι να ιερατεύσει, να προφητεύσει ή ως βασιλιάς να βασιλεύσει στην σφαίρα του πνεύματος, καθότι πια όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς, είναι εντελώς διαφορετικό το έλεον του Κυρίου, του Θεού στην σφαίρα της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε προς Εβραίους 1:9. Προς Εβραίους 1:9. Αγάπησες δικαιοσύνη. Ποιος αγάπησε δικαιοσύνη? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα αν θέλουμε να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Και κοιτάξτε τις παραλλήλους. Εδώ στο Εβραίους 1:9 διαβάζουμε ότι ο Κύριος αγάπησε δικαιοσύνη μίσης ανομία. Δια τούτο έχρισες ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Αγάπησε δικαιοσύνη. Τι διαβάσαμε πριν λίγο στον Εκκλησιαστή 9:8? Να είμαστε ντυμένοι τα λευκά ημάτια της δικαιοσύνης. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη ελκύει το χρίσμα της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαριότητα είναι η βάση. Αγάπησε ο Κύριος τη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα κάποιος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, τι κάνει? Έχει μίσος για την ανομία. Με αποτέλεσμα, ο Κύριος ο Θεός να τον χρήσει έλεον αγαλιάσεως, όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε, υπέρ των υπολείπων, ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους περισσότερο. Να το πούμε στην απλή δημοτική. Ως προς τους περισσότερους υπόλοιπους ανθρώπους έχρισε τον Κύριο σε έναν ανώτερο και μεγαλύτερο βαθμό. Από όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά τώρα παράλληλα ο Κύριος στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης θέλει και εμείς να είμαστε γεμάτοι με το χρίσμα του. Γιατί υπάρχει διαφορά από το να κατοικεί μονάχα ο Κύριος σε μια εκκλησία και μεγάλη διαφορά ως προς το να κατοικεί και να φανερώνεται. Άλλο να κατοικεί μονάχα και άλλο να κατοικεί και να φανερώνεται, να εκφράζεται. Και βλέπετε εκκλησίες και εκκλησίες. Αλλού το χρήσμα ρέει περισσότερο. Ο Κύριος εργάζεται περισσότερο μέσα από εργάτες. Γιατί έχουν το χρήσμα της δικαιοσύνης του Κυρίου Ιησού Χριστού περισσότερο στη ζωή, το πνεύμα και την καρδιά τους. Και εμείς αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο. Σπασμένα ταπεινά αγγεία, προσδόξαν Θεού, εκείνος να μας δίνει το χρίσμα του, να μας χρησιμοποιεί ώστε να φανερώνεται και να δοξάζεται μέσα από τα μεγαλεία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, να κηρύττει ο λόγος, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, εκείνες τις ημέρες κήρυταν και το χρίσμα έρεε και μετά το λόγο γινόντουσαν μεγαλεία, θαύματα, δυνάμεις, σημεία τεράστια. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται και σήμερα. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να πάμε στο 3ο κεφάλαιο 13-16. Ο Κύριος γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του ο Κύριος ήταν υπάκουος στα καθημερινά, στους γονείς του, στην εργασία του, όπως επίσης ήταν τυπικότατος, σοβαρότατος και συνεπέστατος σε οτιδήποτε όριζε η Παλαιά Διαθήκη. Τηρούσε τα Σάββατα, τις θυσίες, τις προσφορές. Ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα 3, Και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στις λεβιτικές διατάξεις, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ζούσε. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Κύριος είχε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Ουράνιος Πατέρας ευλογούσε το Υιό του. Και το βλέπουμε όταν 12ετής πήγε στο ναό και οι σοφοί της εποχής εξεπλάγησαν από την σοφία ενός μικρού σε εισαγωγικά παιδιού. Γιατί μέσα του υπήρχε η δόξα του Θεού, που όμως δεν υπήρχε στην τελική μορφή, καθότι έπρεπε πρώτα να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Ούτως ή άλλως, στον βιβλικό Ισραήλ δεν μπορούσε έως τα 30 του χρόνια ένας άνθρωπος να έχει δημόσιο λόγο. Μετά τα 30 μπορούσε να έχει δημόσιο λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο να είναι συνεπέστατος και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι όριζε ο νόμος. Και διαβάζουμε κατά Μανθαίον 3:13-16. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, εμπόδιζε αυτόν, λέγον: «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και σε έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτόν. «Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν». 30 χρόνια ο Κύριος ήταν μέσα σε εισαγωγικά στην αφάνεια. 30 χρονών πηγαίνει στον Ιορδάνη, βαπτίζεται, και την ώρα της βαπτίσεως του λαμβάνει το χρίσμα του Κυρίου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός πια θα τον χρησιμοποιούσε θαυμαστά. Του έδωσε, λέει, το Πνεύμα του ο Ουράνιος Πατέρας χωρίς μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοίκησε και κατοικεί ο Ουράνιος Πατέρας τέλεια μέσα στο Υιό του. Και όχι μονάχα κατοίκησε και κατοικεί, αλλά και τέλεια εργάζεται μέσα από τον Υιό του. Την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε στα νερά και σηκώθηκε, έλαβε το χρίσμα του Θεού, που είναι το έλεον της Παλαιάς Διαθήκης σε μια νέα μορφή, καθώς πια στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται το λάδι, αλλά υφίσταται η κατοίκηση του Θεού μέσα σε ένα ανθρώπινο αγκείο και η χρησιμοποίηση αυτού του αγκείου για τα σχέδια του Θεού. Άρα όταν λέμε χρίσμα, τι εννοούμε? Την ορατή φανέρωση του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο με ποικίλους θαυμαστούς τρόπους, τεράστια και σημεία. Και αυτό το είδαμε περίτρανα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 17, θα παρατηρήσουμε τον Κύριο να λέει κάτι πολύ σημαντικό. «Και ειδού», κατά Μανθαίον 3:17, «φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα». Ο Υιός δεν εργαζόταν πριν αυτήν τη στιγμή που διαβάζουμε το έργο του Θεού. Πώς ευαρέστησε τον Ουράνιο Πατέρα? Με τη ζωή του, την καθαριότητά του, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του. Αμήν. Και όλο αυτό έλκυσε τον ουράνιο πατέρα να του δώσει το χρήσμα και την παρουσία του σε άπειρο βαθμό, χωρίς μέτρο. Άρα, αν θέλουμε το χρήσμα του Θεού ως εκκλησία και αν θέλουμε το χρήσμα του Θεού ο καθένας από εμάς προσωπικά, η βάση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τα λευκά ημάτια, η ζωή του Κυρίου, ώστε αυτό να επιτρέπει στον Θεό, καθώς κατοικεί μέσα μας, θα το διαβάσουμε τώρα αμέσως, να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Βεβαίως, προς Εφεσίους 1, 13-14.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 1:13-14. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντε στον λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Είμαστε σφραγισμένοι με μία πνευματική σφραγίδα που είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε να αγοράσουμε το οτιδήποτε, τι κοιτάμε? Την ετικέτα, τη σφραγίδα. Τι φανερώνει η σφραγίδα? Την προέλευση. Όπως επίσης φανερώνει και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, το ρούχο αυτό. Άρα η σφραγίδα που εμείς έχουμε φανερώνει την προέλευσή μας, το ποιοι είμαστε και από τι είμαστε πνευματικά φτιαγμένοι. Και αυτή η σφραγίδα, όπως πάμε στην φυσική ζωή και την διαβάζουμε, αδελφοί, προτού ψωνίσουμε κάτι, έτσι πρέπει να διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και πώς διαβάζεται? Από την δικαιοσύνη, την ομολογία μας και το χρίσμα του Θεού που φανερώνεται μέσα από τη ζωή μας, μέσα από ό,τι κάνουμε, ώστε καθώς εκείνος παίρνει την δόξα, εμείς να πιστοποιούμαστε ότι είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα της Επαγγελίας, το οποίο εργάζεται μέσα στη ζωή μας, καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Και όλο αυτό τι φανερώνει? Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί όταν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάει ένας από εμάς και προσευχηθεί και διατάξει θεραπεία και ο άνθρωπος θεραπευτεί, ο Κύριος παίρνει δόξα. Και ο πιστός λαμβάνει την πιστοποίηση από τους ανθρώπους ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και όλο αυτό μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Όλο και περισσότερο. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι. Είμαστε λοιπόν αγκία τα οποία ο Κύριος θέλησε να κατοικήσει και να χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ως τη συνοραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως το αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξας αυτού. Αυτή είναι η ουσία. Η δικαιοσύνη του Κυρίου η οποία μας δίδεται, και καθώς εμείς εμπειρικά ως άνθρωποι ζούμε όσο το δυνατόν μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου, ελκύει το Πνεύμα του Θεού που καθώς κατοικεί πια μέσα μας και μας έχει σφραγίσει, εκφράζεται και εργάζεται από μια εκκλησία και από ένα αγκείο. Αλλά προσέξτε, το χρίσμα του Θεού έχει ποικίλα αποτελέσματα, ποικίλους ρόλους, ποικίλες ενέργειες, πολλές ενέργειες διαφορετικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς με θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, σημεία και τεράστια, αλλά έχει πολλούς ακόμη ρόλους, ενέργειες, δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο θα αναφερθώ σε ακόμη ένα-δύο σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμπληρώσουν το Λόγο του Θεού που κηρύττουμε σήμερα. Χρήτω Κύριος. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς άρχιζε την υπηρεσία του ένας προφήτης, ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον έχριαν με αυτό το έλαιο, το μύρο. Και μετά ξεκινούσε να εργάζεται. Ο Κύριος πνευματικά έλαβε το χρίσμα, το μύρο που είναι πια το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η εργασία του Θεού μέσα από ένα αγκείο, την ώρα που βαπτίστηκε. Αλλά ο Κύριος ο Θεός αμέσως όταν ο Ιωσ βαπτίστηκε και έλαβε το χρήσμα, δεν τον έστειλε να εργαστεί. Δεν τον έστειλε να κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, τα οποία σίγουρα θα κάνει ο πατέρας μέσα από τον Υιό. Αλλά που τον έστειλε? Στην έρημο των πειρασμών. Στην έρημο των πειρασμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε και εμείς για τη δικιά μας τη ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κατά Μανθαίον 4, τα πρώτα δύο εδάφια. Δέλτα, 4 λοιπόν, 1-2 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Ναι, έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει την ηλικία για να έχει δημόσιο λόγο ο Κύριος και παράλληλα να συμπληρώσει την ηλικία ώστε να υπηρετήσει το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αλλά ήταν σημαντικό προτού πάει στην έρημο, πειραστεί από τον διάβολο, πολεμήσει τον διάβολο, να έχει το χρήσμα του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του. Και μια εργασία του χρήσματος σύνοτι μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του σατανά. Μας δίνει δύναμη να είμαστε όρθιοι όταν εκείνος έρχεται να ζητήσει κάτι από εμάς. Άρα, αφενός με το χρήσμα είναι οι ενέργειες του Θεού από μέσα μας, αφετέρου δε είναι ότι μας δίνει δύναμη το χρήσμα να είμαστε δυνατοί σε κάθε πρόκληση και πειρασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε ως το τέλος να μείνουμε όρθιοι και να μην αφήσουμε την ουρά του δράκοντα να μας παρασύρει και να μας ρίξει από την παρουσία του Θεού. Τι θα μας φυλάξει? Η πίστη, η καθαριότητα, η αγάπη μας στον Κύριο και το χρήσμα του Θεού που θα μας φυλάξει καθώς θα μας ενδυναμώνει και θα μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα, το σατανά, το σκοτάδι και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Είναι σημαντικό το χρήσμα? Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Κύριος χρήστηκε, πήγε στην έρημο. Και εκεί γεμάτος με την παρουσία του Θεού αντιμετώπισε τον διάβολο και τον κατατρόπωσε. 40 ημέρες, 40 νύχτες νηστικός, δεν είχε πει νερό, αντιμετώπισε τον καύσωνα, το κρύο το βράδυ, τα άγρια θηρία, δεν είχε που να κοιμηθεί. Και στο τέλος έρχεται με τρεις πειρασμούς ο διάβολος, πειράζοντας το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του. Τόσο ύπουλα, τόσο μαγευτικά ήθελε να τον χειραγωγήσει ο διάβολος. Αλλά το χρήσμα δίνει διάκριση. Ξεχωρίζεις. Βλέπεις την από τη σάρκα, από τον διάβολο, από τον Θεό. Το χρήσμα σε κάνει να είσαι ευαίσθητος στην φωνή του Θεού. Ακούς την φωνή του Θεού και καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος δεν είναι σάρκας ο διάβολος. Το χρήσμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο και του κλείνει ραντεβού πνευματικά. Εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Το χρήσμα του Θεού είναι το φως το οποίο φέγγει στη ζωή μας και βλέπουμε όχι μόναχα εμείς αλλά και οι άνθρωποι εκεί έξω. Το χρήσμα του Θεού το έχουμε ανάγκη για να τελειώσουμε το έργο του Θεού αλλά και να παραμείνουμε εμείς κοντά στον Θεό πεφυλαγμένοι. Γι' αυτό σπασμένα αγκία, ταπεινά αγκία, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τα λευκά ημάτια του Κυρίου, ώστε το λάδι να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι, το χρήσμα του Θεού να μην λείψει από τη ζωή μας. Επίσης, το λάδι τι συμβολίζει? Εκτός από το χρήσμα, το Άγιο Πνεύμα, την θεραπεία. Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε πολλά θα πούμε ένα-δύο δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε το Λόγο του Θεού και ίσως κάποια άλλη φορά συμπληρώσουμε. Το λάδι, ένα συμβολισμός του είναι η θεραπεία. Άρα, ως άνθρωποι, πώς θα θεραπευόμαστε πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, με το χρήσμα της παρουσίας του Θεού. Με το χρήσμα της δόξας Του. Και παράλληλα, θα θεραπεύονται άνθρωποι, καθώς ο Θεός θα μας χρησιμοποιεί για να δίνει θεραπεία σε αυτούς. Αμήν. Το χρήσμα του Θεού. Ο Πέτρος σίγουρα εργάστηκε θαυμάσια πράγματα όταν ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στην επίγεια του Διακονία. Πότε όμως ο Πέτρος εργάστηκε το κάτι παραπάνω? Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έλαβε την κατοίκηση του Κυρίου και ένα έξοχο χρήσμα. Μίλησε, άνθρωποι σώθηκαν, άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Με τη σκιά του, λέει, οι αρρώστοι θεραπευόντουσαν. Το χρήσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου, το λάδι της δόξας του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Πλην χάρις εις τον Θεό, ώστις πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δια ημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμαστε. Του Χριστού μυρωδιά είμαστε. Όμορφη μυρωδιά. Ευωδία. Εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις τούτους μεν οσμή θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής για ζωή. Και προς ταύτα της είναι ικανός. Το χρήσμα μυρίζει. Όπως μια όμορφη μυρουδιά που τη μυρίζει κάποιος και αισθάνεται αυτή την εθροσύνη. Το χρήσμα έχει οσμή στην σφαίρα του πνεύματος. Καθώς έχουμε το χρήσμα, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ευωδία της φύσεως και της δόξας του Θεού. Οι άνθρωποι, καθώς μας βλέπουν, νιώθουν ωραία. Γιατί μπροστά τους φανερώνεται μέσα από εμάς ο Κύριος. Και μυρίζουν την παρουσία Του. Μεταφορικά μιλάω. Καθώς ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς, μυρίζουν την ευωδία της δόξας και της δύναμης του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού. Καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Νιώθουν όλη αυτή την ευεργετική δύναμη του Κυρίου. Βέβαια, κάποιοι δεν τα αποδέχονται αυτά και αυτό για αυτούς είναι οσμή θανάτου. Αλλά για αυτούς που είναι πρόβατα του Θεού, είναι, λέει, οσμή ευωδίας που δίνει ζωή. Ζωή! Και αυτή είναι αυθονία. Να μην αφήσουμε το χρήσμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε τον Κύριο να απομακρυνθεί. Όχι πως εκείνος το θέλει, αλλά καθώς εμείς θα απομακρυνθούμε από εκείνον, θα παραμείνουμε κοντά του, μαζί του, δίπλα του, μέσα του, μέχρι το τέλος και με τη δικαιοσύνη του να εργαστούμε τα θαυμάσια του, καθώς θα μας δίνει το χρήσμα το οποίο θα εργάζεται τα μεγαλεία του, τη δόξα του, την προστασία μας, όπως επίσης και την υγεία, είτε τη δικιά μας είτε των ανθρώπων. Και θα κλείσω διαβάζοντας Πράξεις 2, 41-47. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 41-47. Ο Κύριος κατέβασε λοιπόν τη δόξα του, έδωσε την κατοίκησή του μέσα στα αγκία του, στα παιδιά του και άρχισε το χρήσμα να εργάζεται, να εργάζει το χρήσμα. Στο ανώγιο θυμάστε τον αριθμό των ανδρών, 120 άνδρες. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες κλπ. Πόσοι άνδρες ήταν? 120. Μετά από κάποιες μέρες έρχεται η Πεντηκοστή. Το βάπτισμα των μαθητών με το Πνεύμα του Θεού. Η μόνιμη κατοίκησή του μέσα τους. Σφραγίδα οι γλώσσες. Και ο Κύριος λοιπόν από εκεί και πέρα εργάζεται. Φανερώνεται με περισσότερο δύναμη και περισσότερο χρήσμα. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τα αποτελέσματα του χρήσματος. Γιατί το χρήσμα έχει πολλά αποτελέσματα, όπως είπα. Ενώνει, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Κάνει τον άνθρωπο να είναι γεμάτος αγαθοσύνη, μακροθυμία, συγχωρετικότητα, αγάπη. Γιατί εργάζεται η ενέργεια της παρουσίας του Θεού και αυτό όλο φανερώνεται και εκφράζεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής, τα αποτελέσματα του χρήσματος του Θεού. Πράξεις λοιπόν 2:41-47. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, δεξέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν. Το χρήσμα πιστοποιεί τον λόγο, ανοίγει τις καρδιές και οι άνθρωποι χαίρονται και βαπτίζονται. Και προστέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Φοβερά πράγματα. Μέσα σε μια ημέρα πόσες χιλιάδες ψυχές προστέθησαν? 3.000 άνθρωποι. Ποιος το έκανε? Το χρήσμα του Θεού. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Το χρήσμα ενώνει την Εκκλησία. Δίνει προσευχή στους πιστούς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος. Το χρήσμα φέρνει Άγιο Φόβο. Σεβασμό. Και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ίσα νομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διαμήρωζαν αυτά εις πάντας κασίν έκαστον είχε χρία. Και κασημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβαναν την τροφήν εν αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Το χρήσμα φέρνει απλότητα. Αγαλίαση! Σας είπα, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε ένα κήρυγμα. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Ας σηκωθούμε παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δόξα Του, την παρουσία Του και το χρήσμα Του σε μεγαλύτερο μέτρο και σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον έψιλον. Εάν δε της αμαρτήσει και ακούσει φωνήν ορκισμού και είναι μάρτης, είτε είδεν είτε εξεύρει, εάν δε φανερώσει αυτό, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Εάν της εγγύσει πράγματι ακάθαρτον, είτε θνησιμαίων ακαθάρτου θηρίου, είτε θνησιμαίων ακαθάρτου κτίνους, είτε θνησιμαίων ερπετών ακαθάρτων, και ελάνθασεν αυτόν, όμως θέλει είστε ακάθαρτος και ένοχος. Ή αν εγγύσει ακαθαρσίαν ανθρώπου, εξ οποιασδήποτε ήθελεν είστε η ακαθαρσία αυτού, δια της οποίας μίαν ετέτης, και ελάνθασεν αυτόν, όταν αυτός γνωρίσει τούτο, τότε θέλει είστε ένοχος. Ή εάν της ομώσει, προφέρωνα στο χάστος δια των χιλέων αυτού, να κακοποιήσει ή να αγαθοποιήσει εις πάνω ότι ήθελε προφέρει αστοχάστος ο άνθρωπος με θόρκου και λάνθασεν αυτόν, όταν γνωρίσει τούτο, τότε θέλει είστε ένοχος εις εν εκ τούτων. Όταν λοιπόν είναι της ένοχος εις εν εκ τούτων, θέλει εξομολογηθεί κατά τι ημάρτησε και θέλει φέρει προς τον Κύριον προσφοράν περί της παραβάσεως αυτού, δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε, θηλυκών αρνίων εκ προβάτων ή τράγων εξεγών, εις προσφοράν περί αμαρτίας, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού. Και αν δεν ευπορεί να φέρει πρόβατον η έγα, θέλει φέρει προς τον Κύριον δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, μίαν δια προσφοράν περί αμαρτίας και μίαν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει φέρει αυτάς προς τον ιερέα, ως τις θέλει προσφέρει πρώτον εκείνην την περί αμαρτίας προσφοράν. Και θέλει κόψει δια των ονείχων την κεφαλήν αυτής από του αφιένος αυτής, πλην δεν θέλει διαχωρίσει αυτήν. Και από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς θέλει ραντήσει τον τείχον του θυσιαστηρίου. Το δε εν απολυφθέν του αίματος θέλει στραγγίσει έξω εις την βάση του θυσιαστηρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Την δε δευτέραν θέλει κάμει ολοκαύτωμα κατά το διατεταγμένο και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησε και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Αλλά αν δεν ευπορεί να φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, τότε θέλει φέρει ο αμαρτήσας δια προσφοράν αυτού το δέκατον ενός εφάσε μηδάλεως εις προσφοράν περί αμαρτίας. Δεν θέλει βάλει επ' αυτήν έλαιον, ουδε θέλει βάλει επ' αυτήν λιβάνιον, διότι είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει φέρει αυτήν προς τον ιερέα, και ο ιερεύς θέλει δράξει απ' αυτής όσον χωρεί η χείρα αυτού, το μνημόσυνον αυτής, και θέλει καύσει αυτό επί το θυσιαστήριον κατά τας προσφοράς τας διαπυρός γινωμένας εις τον Κύριον. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησεν εις εν εκ τούτων. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Το δε υπόλοιπον θέλει είστε του ιερέως ως η εξαλφήτων προσφορά. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Εάν της πράξει παρανομίαν και αμαρτήσει εξ αγνίας εις τα Άγια του Κυρίου, τότε θέλει φέρει προς τον Κύριον δια την ανομίαν αυτού κρυών άμμομον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις σύκλους αργυρίου κατά τον σύκλον του Αγιαστηρίου δια προσφοράν περί ανομίας. Και θέλει αποδώσει ό,τι ημάρτησεν εις τα Άγια και θέλει προσθέσει επ' αυτό το πέμπτον αυτού και δώσει αυτό εις τον ιερέα. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού δια του κρυού της περί ανομίας προσφοράς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Και αν της αμαρτήσει και πράξει τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται και δεν εγνώρισεν αυτό, όμως θελείστε ένοχος και θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού και θέλει φέρει κρυών άμμωμον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις προσφοράν περί ανομίας προς τον ιερέα και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αγνίας αυτού εις την οποίαν ελανθάστη και δεν εγνώρισε τούτο και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Είναι προσφορά περί ανομίας. Αυτός ανομίαν έπραξε κατά του Κυρίου. Λεβιτικών, κεφάλαιον σιγματάχ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, εάν της αμαρτήσει και πράξει παρανομίαν κατά του Κυρίου και ψευστεί προς τον πλησίον αυτού δια παρακαταθήκην ή δια πράγματι εμπεπιστευμένον εις τας χείρας αυτού ή δια αρπαγήν ή υπάτησε τον πλησίον αυτού ή έβρε πράγμα χαμένον και ψεύδεται περί αυτού ή όμως η ψευδός περίτινος εκ πάντων όσα πράττει ο άνθρωπος ώστε να αμαρτήσει εις αυτά, όταν αμαρτήσει και είναι ένοχος θέλει αποδώσει το άρπαγμα το οποίο ήρπασεν ή το πράγμα το οποίο έλαβε δια πάτης ή την παρακαταθήκην την εμπιστευθήσαν εις αυτόν ή το χαμένον πράγμα το οποίον έβρε ή παν εκείνο περί του οποίου όμως εψευδός. Θέλει αποδώσει το κεφάλαιον αυτού και θέλει προσθέσει το πέμπτον επ' αυτό. Ίσον την ανήκει εις τούτον θέλει αποδώσει αυτό την ημέραν καθήν φανερωθεί ένοχος. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον την περί ανομίας προσφοράν αυτού κρυών άμμωμον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις προσφοράν περί ανομίας προς τον ιερέα. Και ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν περί παντός πράγματος εκ των όσα έπραξε ώστε να ανομήσει εις αυτά. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τον Ααρών και τους ιούς αυτού λέγον, ούτως είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα θελικέεστε επί του θυσιαστηρίου όλην τη νύχτα έως το πρωί και το πυρ του θυσιαστηρίου θελικέεστε επ' αυτού. Και θέλει ενδυθεί ο ιερεύς χιτών αλληνούν και περισκελή λινά, θέλει φορέσει επί την σάρκα αυτού και θέλει αφαιρέσει την στάκτην του ολοκαυτώματος το οποίον κατέφαγε το πυρ επί του θυσιαστηρίου και θέλει βάλει αυτήν εις το πλάγιον του θυσιαστηρίου και θέλει εκδυθεί την στολήν αυτού και ενδυθεί άλλην στολήν και θέλει φέρει την στάκτην έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών και το πυρ το επί του θυσιαστηρίου θέλει καίεστε επ' αυτού. Δεν θέλει σβεστή και θέλει καίει ο ιερεύς επ' αυτό ξύλα καθεκά στην πρωία και θέλει στηβάσει το ολοκαύτωμα επ' αυτού και θέλει καίει επ' αυτό το στέαρ της ειρηνικής προσφοράς. Το πυρ θέλει καίεστε διαπαντός επί του θυσιαστηρίου. Δεν θέλει σβεστή. Ούτως δε είναι ο νόμος της εξαλφήτων προσφοράς. Οι ή του Ααρών θέλουσι προσφέρει αυτήν ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και θέλει αφαιρέσει από αυτής όσον χωρεί η χείρα αυτού από τη σεμιδάλεως της εξαλφήτων προσφοράς μετά του ελαίου αυτής και παν το λιβάνιον το επί της εξαλφήτων προσφοράς και θέλει καύσει αυτό επί του θυσιαστηρίου εις ως μην ευωδίας μνημόσυνον αυτής προς τον Κύριον. Το δε εν απολυφθέν εκ τούτων θέλουσι φάγει ο Ααρών και η ή αυτού. Άζημον θέλει τρώγεστε εν τόπο Αγίο, εν διαυλή της σκηνής του μαρτυρίου θέλουσι τρώγει αυτό. Δεν θέλει εψηθεί μετά προζημίου. Διαμερίδιον αυτόν έδωκα αυτό από τον διαπυρός γινωμένων προσφορών μου. Είναι αγιότατον καθώς υπερ αμαρτίας προσφορά και καθώς υπερ ανομίας. Πάν αρσενικών μεταξύ των τέκνων του Ααρών θέλει τρώγει αυτό. Τούτο θέλει είστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας από τον διαπυρός γινωμένων προσφορών του Κυρίου. Πας ως της εγγύση αυτά θέλει αγιαστεί. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, τούτο είναι το δώρον του Ααρών και των ιών αυτού, το οποίον θέλουσι προσφέρει προς τον Κύριον την ημέραν καθήν Χριστή. Το 19 μηδάλιος εις παντοτινήν προσφοράν εξαλφίτων, το ίμιση αυτή στο πρωί και το ίμιση αυτή στο εσπέρας. Επί κάψης θέλει ετοιμαστεί με τα ελαίου, εψημένων θέλει σφαίρει αυτό, και τα εψημένα τμήματα των εξαλφίτων προσφορών θέλεις προσφέρει ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και ο ιερεύς ο κεχρισμένος ανταυτού, μεταξύ των ιών αυτού, θέλει προσφέρει αυτό. Τούτο είναι νόμιμον αιώνιον δια των Κύριων. Ολοκλήρως θελικέστε. Και πάσα προσφορά εξαλφίτων ιερέως θελικέστε ολοκλήρως. Δεν θέλει τρώγεστε. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού, λέγον, ούτως είναι ο νόμος της περί αμαρτίας προσφοράς. Εν το τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα θέλει σφαγή περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του Κυρίου. Είναι αγιότατον. Ο ιερεύς ο προσφέρον αυτήν περί αμαρτίας θέλει τρώγει αυτήν. Εν τόπο Αγίο θέλει τρώγεστε εν διαβλή της σκηνής του μαρτυρίου. Παν ό,τι εγγύσει το κρέας αυτής θέλει είστε Άγιον. Και αν ραντιστεί από του αίματος αυτής επί τη φόρεμα, εκείνο επί του οποίου εραντίστει θέλει πλύνεστε εν τόπο Αγίο. Το δε πλύνον Αγίον εν το οποίο έβρασε θέλει συντρίβεστε. Αλλά αν βράσει εν Αγίο χαλκίνο, τούτο θέλει τρίβεστε επιμελώς και θέλει πλύνεστε με είδωρ. Παν αρσενικών μεταξύ των ιερέων θέλει τρώγει εξ αυτής. Είναι αγιότατον. Και πάσα προσφορά περί αμαρτίας, από του αίματος της οποίας φέρεται εις την σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει εξηλαίωση εν το αγιαστηρίο, δεν θέλει τρώγεστε. Με πυρ θέλει καίεστε.
2: Ψαλμός κόπα έψιλον. Δεύτε, ας αγαλιαστόμεν εις τον Κύριον. Ας αλλαλάξομεν εις το φρούριον της σωτηρίας ημών. Ας προφθάσομεν ενώπιον αυτού μετά δοξολογίας. Εν ψαλμής ας αλλαλάξομεν εις αυτόν. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερ πάντας τους θεούς. Διότι εις αυτού την χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού. Διότι αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε, ας προσκυνήσομεν και ας προσπέσομεν. Ας γονατίσομεν ενώπιον του Κυρίου, του Ποιητού ημών. Διότι αυτός είναι ο Θεός ημών. Και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε την καρδίαν σας, ως εν το παροργισμό, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείρασαν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου. 40 έτη δυσιρεστήθην με την γενεάν εκείνην και είπα, ούτως είναι λαός πεπλανημένος την καρδίαν και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Δια τούτο όμως εν τη οργή μου, ότι στην ανάπαυσή μου δεν θέλω συνεισέλθει. Ψαλμός κόπα σίγμα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα. Είναι φοβερός υπερ πάντα στους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδεται εις τον Κύριον, πατριέ των λαών, απόδεται εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδεται εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου. διότι έρχεται για να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 11.
4: Μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ, δε αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν είχε και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτού. Πάσα δε γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτει τη γινή, ας κουρέψει και τα μαλλία αυτής. Αλλά αν είναι εσχρόνης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μεν Ανήρ δεν χρειωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γινή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο Ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γινή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίσθη ο Ανήρ για την γυναίκα, αλλά η γινή για τον άνδρα. Διατούτου η γινή χρεωστεί να έχει εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Πλην, ούτε ο Ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γινή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Διότι καθώς η γινή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο Ανήρ είναι δια της γυναικός, τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνετε εσείς καθε αυτούς. Είναι πρέπον γινή να προσεύχεται εις τον Θεό να σκεπείς, ή ουδέ αυτή η φύσης δεν σας διδάσκει ότι ο Ανήρ μεν, εάν έχει κόμη, είναι εις αυτόν ατιμία, γινή δε, εάν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν. Διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλύματος. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς δι' αυτήν συνήθειαν δεν έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεστε ουχή δια το καλύτερον, αλλά δια το χειρότερον. Διότι πρώτον μεν, όταν συνέρχεστε στην εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας. Και μέρος τι πιστεύω. Διότι είναι ανάγκη να υπάρχουσι και αιρέσεις μεταξύ σας, δια να γίνουσι φανερή μεταξύ σας η δόκιμη. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν. Και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας για να τρώγετε και να πίνετε, ή την εκκλησίαν του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας, τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβον από τον Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκοψε, και είπε, λάβετε φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον. Τούτο κάμνητε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε ο σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε όστε τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε εαυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εάν διακρίνομεν εαυτούς, δεν ήθελομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ώστε αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Εάν δε τη πεινά, αστρώγεν τη οικία αυτού για να μην συνέρχεστε προς κατάκρισιν. Τα δε λοιπά, όταν έλθω, θέλω διατάξει.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 12.
4: Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ή αμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμουν ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος εβαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρηση? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη ενέκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησεν. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς την χείρα, δεν έχω χρίαν σου, ή πάλιν η κεφαλή προς τους πόδας, δεν έχω χρίαν ημών. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζομαι ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις αυτά αποδίδομεν τιμήν περισσοτέραν. Και τα άσχημα ημών έχουσι περισσοτέραν ευσχημοσύνην. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουσιν χρίαν. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσοτέραν τιμήν εις το ευτελέστερον, για να μην είναι σχίσμεν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε ετοιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα Θαύματα, έπειτα Χαρίσματα Ιαμάτων, Βοηθείας, Κυβερνήσεις Ήδη Γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι Θαύματα, μη πάντες έχουσι Χαρίσματα Ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, και έτι πολλήν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι θαυμαστός ο Κύριός μας. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Υιός της Αυγής». Και αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος θα δούμε ότι ξεκίνησε καλά. Ο Κύριος τον δημιούργησε να είναι άγγελος φωτός και τελικά έγινε άγγελος σκότους. Αλλά θα δούμε τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός φτιάχνει όμορφα πράγματα και ότι ποτέ ο Κύριος δεν βρίσκεται προεκπλήξεων. Ότι έφτιαξα τον αιωσφόρο άγγελο φωτός, αλλά δεν μου βγήκε. Έχει πάντα ο Κύριος, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, αδερφοί, έχει τον τρόπο για να φέρει τελικά το προσδοκόμενο τέλος που λέει και μέσα στη γραφή. Αυτό που εκείνος επιθυμεί και ζητά. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφες εικόνες που ο Θεός θέλει να έχουμε, ώστε, αδερφοί, να καταλάβουμε το στίγμα μας, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει. Μας τα δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πού ο Κύριος μας έχει τοποθετήσει και τι θέλει ο Θεός από μας. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τη Γένεση, που βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ήταν και το μήνυμα της σύναξης το φως στο σκοτάδι, να λέει την πρώτη φράση, βλέπουμε μέσα στη δημιουργία, την πρώτη φράση που λέει ο Θεός, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Απ' την αρχή λοιπόν ο Θεός ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο και να ζήσει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε για το φυσικό φως, μιλάμε για το φυσικό αλλά και για το πνευματικό φως. Να μην ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Και όταν λέμε πνευματικό φως, εννοούμε, αδερφοί, το εξής. Ότι ήθελε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον ύψιστο. Λέει μέσα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Και πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, καθώς τον έπλασε ο Θεός από χώμα και βλέπει την δημιουργία. Πανέμορφα πράγματα, όμως δεν ήξερε τι ήταν. Ο Θεός λοιπόν έπρεπε να το επικοινωνήσει στον Αδάμ το τι είναι το κάθε τι. Δεν του βάλε μέσα του ένα στικάκι με όλες τις πληροφορίες, όπως ένα παιδί που γεννιέται δεν έχει τις πληροφορίες. Όμως κάποιοι κάθονται εκεί και το διδάσκουν το παιδί, το τι είναι το κάθε τι, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν την ηθική, έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του, διαμορφώνουν. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη και υπεύθυνη ο ρόλος του γονέα. Αμήν. Είναι υπεύθυνος ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε έναν άγγελο ώστε να επισκέπτεται τον Αδάμ και να του δίνει το φως, δηλαδή την αποκάλυψη, τη γνώση, τη θεία γνώση, το τι συμβαίνει γύρω του, το τι υπάρχει γύρω του, το τι είναι το κάθε τι, και βεβαίως να του φανερώνει και να το αποκαλύπτει ποιον τελικά, τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται κατ' εικόνα και ομοίωση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός που δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και όλους εμάς. Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Πώς μπορείς να ομοιάσεις με κάτι αν δεν το βλέπεις? Και πώς μπορείς να δεις το Θεό αφού δεν βλέπετε, ούτε κανένας πρόκειται να τον δει? Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτό το αγγελικό πλάσμα, ώστε τελικά να φανερώνει τον ίδιο το Θεό, να αποκαλύπτει στον Αδάμ και στην Εύα τον ίδιο το Θεό, να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού, για να γίνει τελικά ο Αδάμ και η Εύα και όλοι εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ήθελε ο Κύριος, αδελφοί, να Είναι αυτό το αγγελικό δημιούργημα, όπως είπε ο Κύριος, λέει, ακούστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλάμε για το ηλεκτρικό φως, ούτε για το φυσικό φως. Μιλάμε για το φως της ζωής. Μέσα στον παράδεισο δεν ήταν μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά ήταν και το δέντρο, αλλά ήταν, συγγνώμη, και το φως της ζωής. Φανταστείτε τον Αδάμ να ανοίγει τα μάτια του από το σκοτάδι. Γιατί, αδελφοί, όταν κλείσεις τα μάτια σου ή οποιοςδήποτε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά βλέπουμε ότι γεννιόνται με κλειστά τα μάτια. Παλιά, λέει, είχα ακούσει ιστορίες ότι τα παιδιά αργούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους. Καθώς περνάει ο καιρός, ανοίγουν όλο και πιο εύκολα και ξαφνικά βλέπουν όλα αυτά τα χρώματα, τις ομορφιές γύρω τους. Και κάποιος τους εξηγεί το, τι είναι το κάθε τι. Και βέβαια, ο ρόλος των γονέων είναι να εξηγήσουν και στο παιδί ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Ο ρόλος του σωστού γονέα είναι να διδάξει το παιδί του για τον Θεό. Ποιος έφτιαξε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στα παιδιά. Τι λένε τα παιδιά, και ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Τι θα του πεις. Ο γονιός, ο σωστός γονιός, θα πρέπει να ξέρει ο ίδιος, ώστε να μεταδώσει αυτή τη γνώση, την Άγια Γνώση, στα παιδιά. Γι' αυτό και λέει, δίδαξε τα παιδιά σου στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάποιο γονέα να τους το διδάξει. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει αυτό τον άγγελο, θα τον διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού. Η Εζεκίλ 28:12 λέει, μιλάει προφητικά ο Κύριος. Ξέρετε, οι προφητείες συχνά μπορεί να αναφέρονται για κάποιο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, ο Εθβάλ, ο δεύτερος, και παίρνει τώρα πληροφορίες από τη ζωή του, ώστε τελικά να περιγράψει ποιο, τον διάβολο, τον ίδιο τον νεοσφόρο. Γιατί πολλά πράγματα που λέει εδώ προφητικά, στην προφητεία αυτή ο Εζεκίλ, δεν εναρμονίζονται στη ζωή

τον έφτιαξε, λέει, να είναι πλήρη σοφίας, τέλειος το κάλος, και λέει «Συ επεσφράγησες τα πάντα», δηλαδή ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν υπήρχε ανώτερο αγγελικό δημιούργημα από τον Νεοσφόρο. Και συνεχίζει «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού», που αυτά ο βασιλιάς της Τύρου δεν έγινε, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον διάβολο, «ίσο περισκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Όλα τα πολύτιμα, η πολύτιμη λίθη ήταν στολισμένος με αυτά ο Νεοσφόρος. Και δεν ήταν φυσική λίθη, αλλά ήταν όλα τα χαρίσματα, οι ευλογίες του Θεού, όλα εκείνα τα οποία ο Θεός είχε μέσα στο χαρακτήρα, τις ομορφιές του Θεού, του τα είχε τοποθετήσει πάνω του. Και λέει για σάρδιο, για τοπάζι, για δάμαντα, για κτλ. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, αλλά κρατήστε το αυτό, από παντός λίθου τιμίου. Γεμάτος από τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Κάτι άλλο που έκανε, λέει, ήταν η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου, ή το ετοιμασμένη διασέ την ημέρα καθ' ενεκτήσεις. Δηλαδή, πριν ακόμα χτιστεί, ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, τον είχε φτιάξει, ώστε να φέρνει λατρεία στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, πιστεύω, αλλά και στην κτήση. Κάποιοι επιστήμονες έχουν πει ότι εάν υπήρχε, λέει, κάποιοι πλανήτες έχουν μετατοπιστεί, αν δεν ήταν αυτό, πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ξύπναγαν με μουσική το πρωί. Μιλάει για τους ιούς της αυγής, για αγγέλους στον ιό, που όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη, την θεμελίωνε τη γη, λέει όταν λέει τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού. Έψαλαν, δόξαζαν οι άγγελοι. Και οι ιοί του Θεού ηλάλαζαν, έβλεπαν τη δημιουργία και έψαλαν και δόξαζαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά που λέει τα άστρα της αυγής. Και θα δούμε τον Νεοσφόρο, τον λέει ότι ήταν ο Υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος τελικά που είχε όλη την εξουσία πάνω από τους υπόλοιπους αγγέλους. «Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις». Και εγώ σε έστησα, του λέει του διαβόλου. Έτσι μιλάει για το διάβολο. «Χρησμένο χερούβ για να σκεπάζει». Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν προστάτευε τους πρωτόπλαστους από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε στο κήπο της Εδέμ, όμως τους προστάτευε από την ίδια τους την καρδιά, ώστε να τους φανερώνει συνέχεια την αγάπη του Θεού, τα κίνητρα, τα σωστά του Θεού, ώστε να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο διάβολος έκανε, όταν έπεσε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αμφισβήτησε την αγάπη, τα κίνητρα του Θεού, διέβαλε το Θεό στους πρωτόπλαστους. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και λέει, «Ίσο τέλειος στους δρόμους σου, εν τες οδείς σου, αφής ημέρας εκτίστης, μέχρι βρέθηκε αδικία σε σένα». Ήρθε η περηφάνεια στον διάβολο, η ζήλια για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος να είναι πιο πάνω από εκείνον, γιατί στην ουσία ο διάβολος και όλοι οι άγγελοι, ο Νεοσφόρος και όλοι οι άγγελοι θα ήταν υπηρέτες του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει «θα σε απορρίψω». Μέσω, λέει, πυρήνων λίθων θα σε καταστρέψω. Έτσι του λέει. «Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου, έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου». Έλαμπε. Ήταν φως λαμπρό, έδοξο. Ήταν ένα φως το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος μέσα εκεί να πάρει τη γνώση του υψίστου μέσα από τον άγγελο αυτό, τον Νεοσφόρο. «Όμως εγώ θα σε ρίξω», λέει, «κατά γης», γιατί ήρθε αυτή η περηφάνεια μέσα. Επίσης, στον Ισαΐας, το 14,

0: μιλάει για τον διάβολο, μιλάει για τον αιωσφόρο πριν να πέσει. Αιωσφόρος ήταν πριν να πέσει. Όταν έπεσε, τι έγινε? Διάβολος. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Αυτό το ιέ της αυγής σήμερα θα ανοιχθεί μπροστά μας. Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω να βγει στον ουρανό, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Ποια είναι τα άστρα του Θεού? Οι Άγιοι. Μας παρομοιάζει με άστρα, όπως και αυτόν τον παρομοιάζει με άστρο. Αυτό που λέει «Εωσφόρε ιέ της αυγής». Θέλω να βγει από τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειο όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Εωσφόρος πάει να πει αυτός που φέρνει την αυγή. Αυτός που φέρνει την αυγή. Και έχει να κάνει με το πρωινό άστρο πριν να ξημερώσει. Λένε ότι αυτός ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη. Και αδελφοί, έχει να κάνει με τον αυγερινό ή αλλιώς τον ονομάζει φωσφόρο αυτό το αστέρι. Δηλαδή έρχεται ενώ είναι νύχτα, ξαφνικά βλέπεις ένα άστρο φωτεινό λίγο πριν να έρθει ο ήλιος. Στην ουσία αναγγέλει την έλευση πιανού αυτό το αστέρι το λαμπρό. Του ήλιου που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια ο διάβολος δεν είναι κάποιο φυσικό άστρο, απλά τον παρομοιάζει με αυτό. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο ιός της αυγής, ο αιωσφόρος, τον παρομοιάζει με ένα αστέρι το οποίο θα έρθει πριν να έρθει ο ήλιος. Πριν να ξημερώσει. Δεν ήταν αυτόφωτο όπως τα αστέρια. Οι πλανήτες παίρνουν φως από τον ήλιο. Και αδελφοί, η κύρια δουλειά του είναι να αναγγείλει, να προαναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου. Ο αιωσφόρος λοιπόν έφερνε την παρουσία του Θεού και αυτό που στην ουσία έκανε ήταν ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν, λέει, γεμάτος από παντός λίθου τιμίου. Όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού τα είχε πάνω του. Τέλειος. Σε σοφία, σε ομορφιά, σε κάλο, σε λαμπρότητα. Ήθελε ο Θεός μέσα από εκεί να βλέπει δηλαδή ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελο και τι να καταλαβαίνει. Τις ιδιότητες, τις ομορφιές, το χαρακτήρα, το πνεύμα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, λέτε να μην ήξερε ότι θα εξέπεπτε, ότι θα πέφτε. Το ήξερε. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, φτιάχνει τα πάντα. Βάσει προγνώσεως, αλλά και με ελεύθερο θέλω. Βλέπετε ότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερο θέλω. Όχι μόνο εμείς. Τον είχε φτιάξει να σκεπάζει τον άνθρωπο και εκείνος ξεσκέπασε τον άνθρωπο. Τον είχε φτιάξει να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού και όμως για να φέρνει φως και όμως έφερε σκοτάδι. Αυτό που θέλω σήμερα να κρατήσουμε το εξής. Τρία στοιχεία βλέπουμε στον αιωσφόρο. Πρώτον, ήταν προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Όπως το πρωινό αστέρι, όπως ο αυγερινός, προαναγγέλει τον ήλιο. Δεύτερον, ήταν χερούβ επισκιάζουν. Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, και τρίτον, έφερε το φως μέσα από το σκοτάδι. Τρία πράγματα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού, έφερνε φως και επισκίαζε. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά τα δούμε και παρακάτω. Ο Θεός, αδερφοί, γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει, θα συμβεί, είχε προβλέψει μέσα στην πρόγνωσή του ποιον τελικά. Να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον και να γίνεται όμοιος του υψίστου. Ποιον είχε προβλέψει? Τον Ιησού Χριστό. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε τον Πατέρα. Πώς λες ότι δείξε μας, λέει σε εμάς τον Πατέρα, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Όποιος έβλεπε τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ποιον έβλεπε στην ουσία? Ποιον έβλεπε δηλαδή? Προεικόνιζε. Ήταν μια εικόνα του Θεού, του αοράθου. Και καθώς ήταν μέσα στην πρόγνωση του, όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Τι έκανε ο Θεός μέχρι τότε στους ανθρώπους? Τι έκανε? Πάλι έστελνε αγγέλους. Στον Αβραάμ, βλέπετε, στους προφήτες, βλέπουμε, στους αγίους ανθρώπους του Θεού, δεν είναι λειτουργικά όργανα προς υπηρεσία αποστελόμενα οι άγγελοι για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και σε εμάς στέλνει αγγέλους ο Κύριος. Δεν έπαξε ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεού, δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, θυμάστε στην Αίγυπτο, γιατί μέχρι τότε ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ο Αβραάμ, ξέρω. Okay. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έστελνε επιμέρους αγγέλους ο Κύριος. Όμως όταν δημιουργήθηκε το έθνος Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, θυμάστε την ιστορία που ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από εκεί, βλέπουμε ξανά έναν άλλον άγγελο, που αυτός ο άγγελος μας παρουσιάζεται και μας λέει η Γραφή ότι λέγεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πιο παλιά. Διαβάζω στον Ισαΐα 6 γ για να το αποδείξουμε. Μιλάει για το λαό Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και λέει κατά πάσα σας λήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν την ευσπλαγνία αυτού. Έστειλε έναν άγγελο της παρουσίας του. Αυτός τους λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος εμφανίστηκε στην καιόμενη βάτο στο Μωυσή. Αυτός ο άγγελος τον έστειλε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο άγγελος ήταν που τους έβγαλε μέσα από την γη της Αιγύπτου. Αυτός έφερε τις πληγές στην Αίγυπτο, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ο άγγελος τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους. Αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβαλε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός εμφανίστηκε στο νησί του Ναβί. Ο ίδιος άγγελος που είπε στο Μωυσή «Λύσον τα υποδήματά σου, γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος», ο ίδιος άγγελος είπε και στο νησί του Ναβί «Λύσον τα υποδήματά σου, ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Εγώ θα σε εισαγάγω μέσα στους εχθρούς και θα τους νικήσεις». Πράξεις 7.35. Διαχειρός του αγγέλου του Πανέντος εις αυτόν εν τη βάτω, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Το αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει για τον Ιησού του Ναβί, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμοραίους και Χεταίους, θα καταστρέψεις τους λαούς αυτούς. Καλά, θα πει κανένας, γιατί με έναν άγγελο, δεν υπήρχαν άλλοι άγγελοι? Κάτι ήθελε να καταλάβουμε ο Κύριος με αυτόν τον άγγελο. Δεν είχε άλλους αγγέλους? Είχε. Όμως αυτός ο άγγελος είχε κάτι ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο ή πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Ξέρουμε ότι από τότε που έβγαιναν από την γη της Αιγύπτου εμφανίστηκε για να τους γλιτώσει από τους Ισραηλίτες, λέει στην έξοδο στο Ιώτα Δέλτα, ο άγγελος της παρουσίας του Θεού προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ. Εσηκώθηκε, ήρθε πίσω αυτόν και ο στήλος της Νεφέλης. Και βλέπουμε μετά στήλο πυρός το πρωί, τη νύχτα. Δηλαδή, τη νύχτα τους φώτιζε, τους θέρμενε μέσα στη. Όλο αυτό έγινε 40 χρόνια. Από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας, βλέπουμε αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους φώτιζε στο σκοτάδι. Δεύτερον, τους επισκίαζε την ημέρα. Ήταν κάτω από σκιά. Βάδιζαν μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Τι μας θυμίζει αυτό, δύο χαρακτηριστικά. Τι έκανε ο άγγελος της παρουσίας, ο αιώς φόρος. Επισκίαζε τους πρωτόπλας τους. Και δεύτερον, ήταν το φως, έφερνε το φως. Και τρίτον, ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης έρχεται. Και αυτό εδώ, ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το θυμίσω. Δεν ήταν κάτι άλλο από μια προεικόνηση, θα λέγαμε, εκείνου που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβόλησε. Γι' αυτό λέει, βαφτιστήκαμε και στη θάλασσα και βαφτιστήκαμε και στην Εφέλη. Δηλαδή, βαφτιστήκαμε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Θυμάστε την περιστερά στη Γέννηση, λέει, το Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, σαν ένα περιστέρι. Επισκίαση και φωτιά. Πώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο? Με φωτιά. Και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί 120 στήλες πυρός. Όλα αυτά, λέει, ήταν παραδείγματα για μας. Φανέρωναν κάτι πολύ πιο ανώτερο. Εάν ήταν αυτοί 3,5 εκατομμύρια κόσμος στην Αίγυπτο, τώρα πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, άσε τις υπόλοιπες γενιές από το 1900, είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τώρα ζούμε στην ουσία. Τώρα μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο για να μας φωτίσει ο Κύριος και να γίνουμε κι εμείς φως μέσα στο σκοτάδι. Και να μπορούμε να επισκιάζουμε σαν χερούβ την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους. Ωραία, αυτό έγινε στον καιρό των Ισραηλιτών. Ο άγγελος της παρουσίας, ο προάγγελος που προάγγελνε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού. Πέρασαν χρόνια. Και θέλω να δούμε τώρα τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία, να προφητεύει το τι θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Τι θα γίνει? Καινή Διαθήκη είναι αυτό που τελικά ο Θεός ήθελε από την αρχή. Και λέει στο Μαλαχία, ακούστε τι λέει ο Μαλαχίας, είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από αυτόν 400 χρόνια δεν υπήρχε προφήτης, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και λέει, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου. Δεν λέει τους αγγέλους μου, λέει ένα συγκεκριμένο άγγελο. Και θέλει, ακούστε, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Πριν να έρθει ο Κύριος, θα ερχόταν ένας άγγελος να ετοιμάσει το δρόμο του πριν να έρθει εκείνος. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί στον ναό αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίο εσείς θέλετε, ειδού έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, πριν να έρθει ο Κύριος, και στην ουσία μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα ερχόταν ένας άγγελος πριν, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο του, και ο Κύριος τον οποίο εσείς λέει ζητείτε θα βρεθεί στο ναό του. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Και δεν μιλάμε για έναν άγγελο εξ ουρανού πλέον, μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και το ερμηνεύει, γιατί μπορούμε να πούμε δεν έχει δίκιο αδερφέ, μιλάει για άγγελο. Όχι, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ερμηνεύει όλο αυτό, την προφητεία αυτή. Άρα δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το μαρτυρεί αυτό και λέει Ματθαίος 11:10, διότι ούτως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, ακούστε τι λέει, προ προσώπου μου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν. Ένα χαρακτηριστικό πάνω. Προ προσώπου. Πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας άγγελος έρχεται στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακούστε τι λέει. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Δηλαδή το παιδί σου θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνη κτλ. Ώστε να ετοιμάσει λαό προδιατεθειμένο. Τρίτη μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο ίδιος ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, προφητεύει και λέει το εξής. Και αυτή η προφητεία έχει να κάνει και με εμάς. Ακούστε τι λέει. Και εσύ παιδίον, λέει για το γιο του. Ανοίγει το στόμα του Ζαχαρίας και λέει για το γιο του. Προφητεύει. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου. Τρεις μαρτυρίες. Μια κοινή φράση και στις τρεις. Όπου θα ερχότανε πριν να έρθει ο Κύριος. Τι είπαμε για τον Νεοσφόρο ότι ήτανε? Υιός της Αυγής. Πριν να έρθει η Αυγή, ο ήλιος, θα ερχόταν εκείνος. Πριν να έρθει ο Χριστός, το φως το αληθινό, εγώ είμαι το φως το αληθινό, πριν να έρθει, ποιος θα ερχόταν? Ένας άγγελος να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Διότι θέλεις ονομαστεί, προπορευθεί, λέει, προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Ακούστε τι θα έκανε. Και αυτό είναι για μας, για να μην το ξαναδιαβάζω στο τέλος, θέλω να το πάρουμε, ότι είναι και για μας αυτό. Γιατί και εμείς θα προπορευτούμε πρόπροσωπο του Κυρίου, θα ετοιμάσεις τους δρόμους του, να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού, για τις άφεσεις των αμαρτιών αυτών, για σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτης ημάς εξ ανατολής ύψους, για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτά είναι και για μας. Γιατί θα δούμε στο τέλος ότι και εμείς είμαστε και εμείς αυτός ο άγγελος. Είναι και για μας. Σημείωσε το, δεις. Εδώ σε αυτά τα εδάφια μας περιγράφει τη διακονία του Ιωάννη, αλλά και τη δικιά μας. Οι τρεις μαρτυρίες λοιπόν μαρτυρούν το ίδιο πράγμα. Θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Μιλάει στον Ιωάννη, λέει, ότι υπήρξε άνθρωπος, όχι άγγελος, άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, που λέγεται Ιωάννης, και ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήρθε ο Ιωάννης για να μαρτυρήσει για το φως, για τον ήλιο της δικαιοσύνης και να πιστεύσουν στους λιπάντες εξ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εικόνα του Αυγερινού. Δεν είναι εκείνος το φως, αλλά έρχεται ο Αυγερινός για να προαναγγείλει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος, το φως το αληθινό, έρχεται. Αμήν. Υιός της Αυγής. Ο Κύριος τον ονομάσε λίχνο και όμενος και φέγγον. Και ο ίδιος ο Ιωάννης χρησιμοποίησε κάποια εδάφια στον Ισαΐα. Θυμάστε αυτό που λέει? Το ρώτησαν. Ιωάννη, ποιος είσαι εσύ? Εσύ είσαι ο... Ποιος είσαι? Η φωνή βόντους εν τη ερήμο ευθύνατε, λέει, τα σωδούς του Κυρίου. Πάσα φάραξ, κάθε φαράγγι θα γεμιστεί, κάθε βουνό θα καταγκρεμιστεί, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και τι λέει μετά? Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πότε? Όταν η διακονία του Ιωάννη θα εφαρμοζόταν. Και πραγματικά άφησε μια τεράστια διακονία ο Ιωάννης. Τεράστια διακονία. Αλλά όλο αυτό προεικονίζει και τη δικιά μας διακονία, θα δούμε. Γιατί για να έρθει ο Χριστός στο τέλος και η αρπαγή, θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα πριν. Η μεγαλύτερη όμως εκπλήρωση της προφητείας αυτή του στο Μαλαχία, ότι εγώ στέλνω τον άγγελό μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός της Αυγής, ο πραγματικός, όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να... τη διακονία που ήθελε ο Θεός, ο αιωσφόρος, να υπηρετήσει στους πρωτόκλαστους, αυτή τη διακονία, αδερφοί, την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Στην Αποκάλυψη, ξέρετε πώς λέγεται? Αποκάλυψη 22:16. Ακούστε τι λέει για τον εαυτό του. «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός». Θυμάστε για τον αιωσφόρο που έλεγε ότι έφυρες τη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Αστέρας, Υιός της Αυγής. Και λέει, εγώ είμαι ο πραγματικός αστέρας. Ο λαμπρός, έλαμ, και ο ορθρινός, ο πρωινός αστέρας. Ο αιωσφόρος έγινε διάβολος, όμως ο αληθινός Υιός της Αυγής, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που φανερώνει τον Κύριο. Αλλού τον λέει φωσφόρο. Και μου κάνει και εντύπωση, θυμάστε ένα εδάφιο που λέει για τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους, ότι είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρα της υποστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον λέει απάβγασμα. Πάει να πει ακτινοβολία, αλλά αν πάρουμε τη λέξη αυτή, πού βγαίνει? Από την αυγή. Είναι από το «απώ» και «αυγάζω». Από την αυγή. Αυτό το φως που βλέπεις πριν να έρθει ο ήλιος. Θα μου πει κανένας, μα αφού ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα τον ουρανό. Στην Α' Τιμοθέου, και αυτή τη διαφορά θέλω να τη δούμε, λέει για τον Πατέρα τον ουράνιο ότι κατοικεί, λέει, σε φως απρόσιτο. Και κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Δηλαδή, κατοικεί σε ένα φως το οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως δεν μπορείς να πλησιάσεις τον ήλιο. Πόσο να πλησιάσεις? Εδώ βλέπεις λίγο αλλάζει η θερμοκρασία και λέω, δεν αντέχω. Φανταστείτε τώρα να πλησιάσει τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι κάτι το οποίο θέλει να μας φανερώσει κάτι. Έτσι. Μας δίνει το φως, το φυσικό φως. Και τι στην ουσία είναι ο ήλιος? Ένας καιόμενος πλανήτης. Φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και το φως, το απρόσιτο, αλλιώς το λέει πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορεί να πλησιάσεις στη φωτιά αυτή. Κανένας. Δεν τον είδε κανένας άνθρωπος στο Θεό, ούτε πρόκειται να τον δούμε ποτέ το Θεό. Είναι σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κατανοήσουμε, ούτε μπορούμε να το πλησιάσουμε. Και όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, τι θα δούμε? Όταν σταθούμε που λέμε στο θρόνο του Θεού, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Λέει στην Αποκάλυψη 22, 3 εδάφια. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι λέει στο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπο αυτού. Ποιανού? Και το όνομα αυτού, λέει, θα είναι στα μέτωπά του. Ποιον θα δούμε? Τον Ιησού. Ο οποίος τι κάνει? Τι κάνει ο Ιησούς? Φανερώνει και θα φανερώνει το φως το απρόσιτο. Δηλαδή, το απρόσιτο που είναι ο Θεός, που δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, έγινε προσιτό σε μας. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο Ιησούς. Αλλιώς τον λέει λίχνο επίσης. Αδελφοί, αυτό το φως θα δούμε όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό το φως θα δούμε. Θα βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στο τέλος των καιρών, όταν ο Θεός μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό θα κρίνει τους δίκαιους και τους άδικους στο λευκό θρόνο, αυτό θα γίνει στο τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θα αναστήσει εμάς, θα μας έχει πάρει μέσα στην παρουσία Του, όμως θα αναστήσει όλους εκείνους που έζησαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και όλους τους άδικους. Θα χωρίσει, λέει, τα αρνιά από τα κατσίκια. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, καθώς ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα, ήταν ότι όλοι οι άδικοι που θα πάνε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, το τελευταίο φως που θα δούνε θα είναι το πρόσωπο του Ιησού. Το τελευταίο φως. Και μετά θα πάνε, λέει, στο σκότος το εξώτερο. Δεν θα ξαναδούν φως ποτέ. Ένας τέτοιος προφήτης που προφήτευσε για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Βαλάμ, ο οποίος και αυτός, ενώ ο Θεός τον έφτιαξε προφήτη, δυστυχώς εξαιτίας του ότι του αρέσανε τα χρήματα, πουλήθηκε. Και προφητεύει για τον Ιησού Χριστό, λέει, θα αναστηθεί άστρον εξιακό, θα ανατείλει. Θα ανατείλει άστον εξιακό. Θέλει να στηθεί σκύπτρον στον Ισραήλ. Λέει ότι εγώ, λέει, είμαι εκείνος ο οποίος άκουσε τα λόγια του Θεού, έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδε την όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς μου. Λέει. Και λέει, θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίου. Ακούστε τι προφητεύει τον εαυτό του. Θα το δω, αυτό το φως, το άστρο αυτό, θα το δω, αλλά όχι τώρα. Πότε θα το βλέπω? Στο τέλος. Μαζί με όλους τους άδικους. Γιατί μετά στο τέλος έγινε μάντης. Θα τον δω, αλλά όχι κοντά, εκ του πλησίου. Γιατί και εκείνος τελικά, πού θα πάει? Πού θα πάει? Στη γέννα του πυρός. Μη γέννητο σε εμάς, αδελφοί, γιατί το φως το αληθινό ήρθε στον κόσμο. Όμως, λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Τι κρίμα είναι αυτό? Τι κρίμα είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζει μες στο σκοτάδι, ενώ έχει έρθει το φως? Το φως το αληθινό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ώστε τελικά να κατανοήσουμε τον Πατέρα. Κατανοήσουμε την αγάπη Του, να κατανοήσουμε τις ιδιότητες Του, να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και εμείς, ο καθένας στον δρόμο Του. Λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ο Υιός της Αυγής. Είναι εκείνος ο οποίος μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Πισκίαση, προεικόνιση της παρουσίας, της δόξας του Θεού. Είναι αυτός που είναι το φως της ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Αιωσφόρος, αδελφοί, σήμερα ποιος τα έχει? Ποιος είναι ο άγγελος της παρουσίας του Θεού για μας? Όταν μιλάμε για άγγελο, δεν μιλάμε για άγγελο με την έννοια που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός που αναγγέλει, ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Αυτό δεν είπε? Ήρθα για να φανερώσω τον Πατέρα. Το ίδιο και ο Ιωάννης ήρθε να φανερώσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Είναι η δικιά μας η σειρά, αδελφοί. Θυμάστε τον Κύριο που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, λέει στον Ιωάννη, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε, ξέρετε πότε το είπε? Αυτό πότε το είπε? Το είπε την ημέρα που γιόρταζαν τη σκηνοπηγία, αυτές τις ημέρες, το τέλος της γιορτής της σκηνοπηγίας, που συμβόλιζε όλα εκείνα τα οποία πέρασαν μέσα στην έρημο. Τι είχαν στην έρημο, είπαμε? Επισκίαση και το φως να τους οδηγεί. Το φως αυτό τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, μην πάνε αλλού. Τους έδινε φως να βλέπουν, τους θέρμαινε τη νύχτα. Αυτά κάνει ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί, μέσα μας. Και δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε εκείνη τη μέρα για να το πει. Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Εγώ ήμουν. Εμένα προεικόνιζε όλο αυτό το πράγμα. Είχανε δύο τεράστιες λιχνίες στην αυλή του ναού. Φώτιζαν τα πάντα. Λέει, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι το φως του αληθινού. Και αυτό, αδερφοί, είχε να κάνει με το πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και πριν. Τη φωτιά αυτή που ήρθε μέσα μας. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Και στην περίπτωση των Ισραηλιτών μιλάει μέσα ο λόγος του Θεού, λέει, ο θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών. Το Πνεύμα του Άγιο ήταν στο στρατόπεδο. Και στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο την κοιλιά της μάνας του. Και στην περίπτωση του Ιησού είναι αυτός που μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, εμείς έχουμε το Πνεύμα του Άγιου. Όσοι το έχουμε. Και όσοι δεν το έχουμε, ο Κύριος θα μας το δώσει. Ξέρετε, το Πνεύμα του Άγιο δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά από 120-30 χρόνια ήρθαν οι διωγμοί, σιγά σιγά χάθηκε. Από το 1905 ο Κύριος ξαναβάπτιζει με Πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους. Τώρα μπορεί να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Μιλάνε γλώσσες. Ήρθε ο άγγελος της παρουσίας μέσα τους, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άγγελο της παρουσίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1900 και τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο θα σας πω. Όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, που ήταν γιος της αυγής, ήρθε για να προαναγγείλει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα, όπως ο Αιώνιος Φόρος ήταν ένα αστέρι το οποίο προάγγελνε τον ήλιο, έτσι και εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς δουλειά σήμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Να γίνουμε και εμείς οι ιοί της αυγής. Και σας λέω το εξής. Η μέρα του Κυρίου που ξεκινάει από την αρπαγή δεν θα έρθει εάν δεν φανερωθεί ποιος πρώτα? Ένα σώμα. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία, που θα προαναγγείλει τον ήλιο. Θα προαναγγείλει την ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Θα προετοιμάσει το δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Δεν θα έρθει ο ήλιος, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, εάν πρώτα δεν ανατείλει το άστρο. ο φωσφόρος, ο αυγερινός, ο Υιός της Αυγής, που είμαστε εμείς. Και ποια θα είναι η δουλειά μας? Θα πρέπει να είμαστε το φως του σκοτάδι. Όλη αυτή η βρωμιά που βλέπουμε στον κόσμο, που συνέχεια αυξάνεται, ο Κύριος θα μας ετοιμάσει να είμαστε όπως είναι Εκείνος. Θα μας δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα μας πλουτίσει. Θα μας γεμίσει με τα πολύτιμά Του, όπως τον αιωσφόρο. Λέει, ήταν περισκεπασμένος με παντός λίθου τιμίου. Ξέρετε τι λέει για την ύφη? Αυτά λέει για την ύφη. Ότι ο Κύριος θα μας σκεπάσει, θα μας πλουτίσει με όλα τα πολύτιμα καλοπίσματά Του και μετά θα μας πάρει. Θα φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι το εξής. Θες να είσαι και εσύ, να είσαι Υιός της Αυγής? Ή θες να είσαι στο μισόφως? Άμα θες να είσαι στο μισόφως, θα είσαι με τους Αγίους της Λήψης. Ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, αλλά κλιαρός. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε. Άρχα Θεσσαλονικής 5:1-6. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα της αρπαγής. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη, ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Καθώς αιωδίνες εις την εγκυμονούσαν και δεν θέλουν σε εκφύγει. Ξαφνικά θα έρθει αυτή η άσχημη μέρα. Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Τι θα έχουμε εμείς πληροφόρηση? Ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται. Η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κοντά, είναι εδώ. Πάντες εσείς λέει είστε ιή φωτός, ιή ημέρας. Όλοι μας. Δεν είμαι θα ανοιχτός σου, δεν σκότους. Ιή φωτός. Γεμίσουμε από το φως του Κυρίου. Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος με άνοιξε πάρα πολύ να καταλάβουμε το στίγμα μας. Αμήν. Καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά τη διακονία του. Την ήξερε? Βεβαίως. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, ποιος θα έρθει? Ο Ηλίας, ο προφήτης, λέει. Το ψάλουμε. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και ποιος είναι ο Ηλίας? Όλοι εμείς είμαστε. Και ο Ιωάννης ήταν. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, λέει. Το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε ο Κύριος να μας πλουτίσει με τα χαρίσματά Του, με τη δόξα Του. Να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν τον Άγιο δρόμο που οι Άγιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι περπάτησαν. Να δώσουμε γνώση σωτηρίας στους ανθρώπους. Να δώσουμε το φως του Κυρίου, να φανερώσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας. Εάν θέλουμε, πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο, αδερφοί, να μας επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών 5ο κεφάλαιο. Και αν κάποιος αμαρτήσει και ακούσει μια φωνή ορκισμού και είναι μάρτυρας, είτε είδε είτε ξέρει, αν δεν το φανερώσει, τότε θα βαστάξει επάνω του την ανομία του. Ή αν κάποιος αγγίξει ένα πράγμα ακάθαρτο, είτε ψοφίμια ακάθαρτου θηρίου, είτε ψοφίμια ακάθαρτου κτίνους, είτε ψοφίμια ακάθαρτων ερπετών και δεν το αντιλήφθηκε, εντούτοις θα είναι ακάθαρτος και ένοχος. Ή αν αγγίξει ανθρώπινη ακαθαρσία, οποιασδήποτε μορφής και αν ήταν η ακαθαρσία του, διαμέσου της οποίας κανείς μολύνεται και δεν το αντιλήφθηκε, όταν αυτός το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος. Ή αν κάποιος ορκιστεί προφέροντας αστόχαστα με τα χείλη του για να κακοποιήσει ή για να αγαθοποιήσει, σε κάθε τι που θα πρόφερε αστόχαστα ο άνθρωπος με όρκο και δεν το αντιλήφθηκε, όταν το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος σε ένα από αυτά. Όταν λοιπόν κάποιος είναι ένοχος σε ένα από αυτά, θα εξομολογηθεί σε τι αμάρτησε. Και θα φέρει στον Κύριο προσφορά για την παράβασή του, για την αμαρτία του που αμάρτησε. Ένα θηλυκό αρνί από πρόβατα ή ένα τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν για την αμαρτία του. Και αν δεν ευπορεί να φέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι, θα φέρει στον Κύριο για την αμαρτία του που αμάρτησε δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστεριών. Μία για προσφορά περί αμαρτίας και μία για ολοκαύτωμα. Και θα τις φέρει στον ιερέα, ο οποίος θα προσφέρει πρώτα εκείνη την προσφορά περί αμαρτίας. Και θα κόψει με τα νύχια το κεφάλι της από τον αυχένα της, όμως δεν θα τη διαχωρίσει. Και από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας θα ραντίσει τον τοίχο του θυσιαστηρίου. Και εκείνο που εναπολύφθηκε από το αίμα θα το στραγγίσει έξω στη βάση του θυσιαστηρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και τη δεύτερη θα την κάνει ολοκαύτωμα σύμφωνα με τα διαταγμένα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την αμαρτία του που αμάρτησε και θα του συγχωρηθεί. Αλλά αν δεν ευπορεί να φέρει δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστεριών, τότε αυτός που αμάρτησε θα φέρει για προσφορά του το 1/10 του εφά σημιγδάλι σε προσφορά περί αμαρτίας. Δεν θα βάλει επάνω της λάδι, ούτε θα βάλει επάνω της λιβάνι, επειδή είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θα τη φέρει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από αυτή, όσο χωράει το χέρι του, την αναμνηστική της θυσία και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές αυτές που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την αμαρτία του που αμάρτησε σε ένα από αυτά και θα του συγχωρεθεί. Και το υπόλοιπο θα είναι του ιερέα όπως η προσφορά από άλφητα. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αν κάποιος πράξει παρανομία και αμαρτήσει από άγνοια στα Άγια του Κυρίου, τότε θα φέρει στον Κύριο για την ανομία του ένα άμωμο κρυάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου σε σύκλους από ασήμι, σύμφωνα με το σύκλο του Αγιαστηρίου, για προσφορά περί ανομίας. Και θα αποδώσει ό,τι αμάρτησε στα Άγια και θα προσθέσει επάνω σε αυτό το 1/5 του και θα το δώσει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν διαμέσου του κρυαριού της προσφοράς περί ανομίας και θα του συγχωρηθεί. Και αν κάποιος αμαρτήσει και πράξει κάτι από όσα είναι προσταγμένο από τον Κύριο να μην πράττονται και δεν το γνώρισε, εντούτοις θα είναι ένοχος και θα βαστάξει επάνω του την ανομία του. Και θα φέρει ένα άμωμο κρυάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας προς τον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την άγνοια του, μέσα στην οποία δεν το αντιλήφθηκε και δεν το γνώρισε και θα του συγχωρηθεί. Είναι προσφορά περί ανομίας. Αυτός έπραξε ανομία ενάντια στον Κύριο. Λεβιτικό 6ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αν κάποιος αμαρτήσει και πράξει παρανομία ενάντια στον Κύριο και πει ψέματα στον πλησίον του για παρακαταθήκη ή για κάποιο πράγμα εμπιστευμένο στα χέρια του ή για αρπαγή ή απάτησε τον πλησίον του ή βρήκε ένα χαμένο πράγμα και ψεύδεται γι' αυτό ή ορκιστεί ψευδός για κάτι από όλα όσα πράττει ο άνθρωπος ώστε να αμαρτήσεις αυτά, όταν αμαρτήσει και είναι ένοχος, θα αποδώσει το αρπαγμένο που άρπαξε ή το πράγμα που πήρε με απάτη ή την παρακαταθήκη που του είχαν εμπιστευτεί ή το χαμένο πράγμα που βρήκε ή κάθε τι για το οποίο ορκίστηκε ψευδός. Θα αποδώσει το κεφάλαιό του και θα προσθέσει το 1/5 επάνω σε αυτό. Σε όποιον ανήκει, σε τούτον θα το αποδώσει, την ημέρα που θα φανερωθεί ως ένοχος. Και θα φέρει στον Κύριο την προσφορά του περί ανομίας, ένα κριάρι άμωμο από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας στον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο και θα του συγχωρηθεί για κάθε πράγμα από όσα έπραξε, ώστε να ανομήσει σε αυτά. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τον Ααρών και τους γιους του λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα θα καίγεται επάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρη τη νύχτα μέχρι το πρωί και η φωτιά του θυσιαστηρίου θα καίγεται επάνω σε αυτό. Και ο ιερέας θα ντυθεί ένα λινό χιτώνα και θα φορέσει επάνω στη σάρκα του μια λινή περισκελίδα και θα αφαιρέσει τη στάχτη του ολοκαυτώματος που κατέφαγε η φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα τη βάλει στο πλάι του θυσιαστηρίου. Και θα ξεντηθεί τη στολή του και θα ντυθεί μια άλλη στολή. Και θα φέρει τη στάχτη έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο. Και η φωτιά που είναι πάνω στο θυσιαστήριο θα καίει επάνω σε αυτό. Δεν θα σβηστεί. Και ο ιερέας θα καίει επάνω σε αυτό ξύλα κάθε πρωί και θα στιβάξει το ολοκαύτωμα επάνω σε αυτό και θα καίει επάνω του το λίπος της ειρηνικής προσφοράς. Η φωτιά θα καίει παντοτινά επάνω στο θυσιαστήριο. Δεν θα σβηστεί. Και αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς από άλφητα. Η γη του Ααρών θα την προσφέρουν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από το θυσιαστήριο. Και θα αφαιρέσει από αυτή όσο χωράει το χέρι του, από το σιμιγδάλι της προσφοράς από άλφητα μαζί με το λάδι της και ολόκληρο το λιβάνι που είναι επάνω στη προσφορά από άλφητα και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας, ως ανάμνηση της στον Κύριο. Και εκείνο που εναπέμεινε από αυτά θα το φάνε ο Ααρών και η γη του. Άζυμο θα τρώγεται, σε ένα άγιο τόπο. Στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου θα το τρώνε. Δεν θα ψηθεί με προζύμι. Αυτό το έδωσα για δικό τους μερίδιο από τις προσφορές μου, που γίνονται με φωτιά. Είναι αγιότατο, όπως η προσφορά περί αμαρτίας και όπως η προσφορά περί ανομίας. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στα παιδιά του Ααρών θα το τρώει. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας από τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά. Καθένας που θα τα αγγίξει θα αγιαστεί. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αυτό είναι το δώρο του Ααρών και των γιών του που θα προσφέρουν στον Κύριο την ημέρα που θα χρηστεί. Το 1/10 του εφά σιμιγδάλι σε παντοτινή προσφορά από άλφητα, το μισό από αυτή το πρωί και το μισό από αυτή την εσπέρα. Επάνω σε κάψα θα ετοιμαστεί, μαζί με λάδι. Ψημένο θα το φέρεις. Και τα ψημένα τμήματα των προσφορών από άλφητα θα τα προσφέρεις για οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος αντί για αυτόν, μεταξύ το γιο του, θα το προσφέρει. Αυτός είναι αιώνιος θεσμός για τον Κύριο. Θα καίγεται ολοκληρωτικά. Και κάθε προσφορά από άλφητα του ιερέα θα καίγεται ολοκληρωτικά. Δεν θα τρώγεται». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Ααρών και στους γιους του λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς περί αμαρτίας. Στον τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα θα σφαγεί η προσφορά περί αμαρτίας, μπροστά στον Κύριο. Είναι αγιότατο. Ο ιερέας που την προσφέρει περί αμαρτίας θα την τρώει. Θα τρώγεται σε ένα άγιο τόπο στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Κάθε τι που θα αγγίξει το κρέας της θα είναι άγιο. Και αν ραντιστεί από το αίμα της επάνω σε κάποιο φόρεμα, εκείνο επάνω στο οποίο ραντίστηκε θα πλένεται σε ένα άγιο τόπο. Και το πύλινο αγκείο στο οποίο έβρασε θα συντρίβεται. Αν όμως βράσει σε χάλκινο αγκείο, αυτό θα τρίβεται με επιμέλεια και θα πλένεται με νερό. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα τρώει από αυτή. Είναι αγιότατο. Και κάθε προσφορά περί αμαρτίας, από την οποία το αίμα φέρνεται στη σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει εξηλαίωση στο αγιαστήριο, δεν θα τρώγεται. Θα καίγεται με φωτιά». Ψαλμός 95. Ελάτε,
2: Ας αγαλιαστούμε στον Κύριο. Ας αλλάξουμε στο φρούριο της σωτηρίας μας. Ας προφτάσουμε μπροστά Του με δοξολογίες. Ας αλλάξουμε σε Αυτόν με ψαλμούς. Επειδή ο Κύριος είναι μεγάλος Θεός και μεγάλος Βασιλιάς, περισσότερο από όλους τους Θεούς. Επειδή στο δικό Του το χέρι είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των βουνών είναι δικά Του. Επειδή δική Του είναι η θάλασσα και Αυτός την έκανε και τα χέρια Του έπλασαν τη ξηρά. Ελάτε, ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε. Ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο, το Δημιουργό μας. Επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς λαός της βοσκής Του και πρόβατα του χεριού Του. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή Του, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, όπως τότε στον παροργισμό, όπως την ημέρα του πειρασμού στην έρημο, όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου. 40 χρόνια δυσαρεστήθηκα με εκείνη τη γενεά και είπα, αυτός είναι λαός πλανεμένος στην καρδιά και αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου. Γι' αυτό στην οργή μου ορκίστηκα ότι δεν θα μπουν μέσα στην ανάπαυσή μου. Ψαλμός 96. Ψάλτε στον Κύριο καινούριο τραγούδι. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Ψάλτε στον Κύριο. Ευλογείτε το όνομά Του. Κηρύτεται από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία Του. Αναγγείλατε στα έθνη τη δόξα Του, σε όλους τους λαούς τα θαυμαστά έργα Του. Επειδή ο Κύριος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος, είναι φοβερός περισσότερο από όλους τους θεούς. Επειδή όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο Κύριος όμως δημιούργησε τους ουρανούς. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά Του, δύναμη και ωραιότητα στο αγιαστήριό Του. Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός Του. Πάρτε προσφορές και μπείτε μέσα στις αυλές Του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό Του. Να έχετε φόβο μπροστά από το πρόσωπό Του ολόκληρη η γη. Πείτε στα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θα είναι σίγουρα στερεωμένη. Δεν θα σαλευτεί. Αυτός θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμά της. Ας χαίρονται οι παιδιάδες και όλα όσα βρίσκονται σε αυτές. Τότε θα εφραίνονται όλα τα δέντρα του δάσους μπροστά στο Κύριο. Επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με την αλήθεια Του.
1: 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Μιμηθείτε εμένα όπως εγώ μιμούμε το Χριστό. Είστε αξιέπαινοι αδερφοί γιατί σε όλα με θυμάστε και διατηρείτε πιστά τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Οι άντρες, όταν προσεύχονται ή προφητεύουν με κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζουν το Χριστό. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Αν μια γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στο κεφάλι της, τότε ας κουρευτεί. Εφόσον όμως το κούρεμα ή το ξύρισμα της κεφαλής είναι ντροπή για τη γυναίκα, τότε ας φοράει κάλυμα στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ είναι τιμή για τη γυναίκα τα μακριά μαλλιά.
2: γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Σχετικά με το θέμα που αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη, παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που αληθινά πιστεύουν. Ακούω λοιπόν πως όταν συνάζεται η κοινότητα, στην πραγματικότητα δεν τελείται το δείπνο του Κυρίου. Γιατί όταν κάθεστε στο τραπέζι, βιάζεται ο καθένας να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί, ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε τη σύναξη του λαού του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε και είπε «Αυτό είναι το σώμα μου που προσφέρεται για χάρη σας, αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτετε το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιό τους, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν η κοινότητα συνάζεται για δείπνο, να περιμένετε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφτώ. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως, όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως, όποιος μιλάει κάτω από την επίρρεια του Πνεύματος του Θεού, ποτέ δεν λέει «καταραμένος να είναι ο Ιησούς». Και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο κάτω από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη προσφοράς καλών έργων, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα το πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία σοφία. Σε έναν άλλο το ίδιο πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία γνώση. Σε άλλον το ίδιο πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστης. Σε άλλον το ίδιο αυτό πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον το πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Σε έναν άλλο το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό πνεύμα. Σε άλλον την δυνατότητα να λαλεί παράδοξες γλώσσες και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του ιδίου πνεύματος που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει στον καθένα χωριστά. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε στο βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα. Και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το ίδιο πνεύμα. Γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι «Δεν είμαι χέρι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», δεν θα έπαβε με όλα ταύτα να ανήκει στο σώμα. Και αν έλεγε το αυτί «Δεν είμαι μάτι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», δεν θα έπαβε με όλα ταύτα να ανήκει στο σώμα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως Αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι «Δεν έχω την ανάγκη σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια «Δεν σας χρειάζομαι». Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αδύναμα, είναι τα πιο αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, τα περιποιούμαστε περισσότερο, ενώ τα άλλα, που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα, που δεν την χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Και όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα άλλα. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα-πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν παράδοξες γλώσσες. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν παράδοξες γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και ένα πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάμπτουμε τα γόνατα της καρδιάς μας σε Σένα, Κύριε. Την ώρα αυτή να Σε ευχαριστήσουμε, να Σε ευλογήσουμε, καθώς δέχτηκες, Κύριε, τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Την ώρα αυτή είμαστε στα πόδια Σου, Ιησού, και ζητάμε τους λόγους Σου, ζητάμε το χρήσμα Σου, ζητάμε το πνεύμα Σου, Κύριε. Οι λόγοι Σου να γίνουν ζωή επάνω μας, Χριστέ μου. Αφύπνισε και διέγειρε από μέσα μας νέα πίστη, Κύριε. Νέα όραση, να μπορούμε να δούμε μπροστά, Κύριε Ιησού, σαν στράτευμα δικό Σου οπλισμένο, γεμάτο φως και δόξα, Κύριε. Να φέρουμε το φως Σου παντού, Ιησού Άγιε. Παντού, Κύριε Θεέ μου. Να λάμψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ζουν στο σκοτάδι, Κύριε. Γιατί Εσύ ήρθες φως, ουράνιο φως, Κύριε, για να φωτίσεις τη ζωή μας, και Σε ευχαριστούμε, Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μου γλυκέ. Έλα και μίλησε μας τώρα και Σου ζητάμε για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Αμήν, Βασιλιά μας, αμήν. Ας καθίσουν, παρακαλώ. Θέλω να διαβάσω Κολοσσαΐς Β 20. Κολοσσαΐς 2:20. Μιλάει ο Παύλος στις Κολοσσές. Αλλά θέλω να αρχίσω με το λόγο αυτόν για να μπούμε μετά μέσα στο πνεύμα αυτό της επιστολής, να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει εμάς σήμερα. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου, διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα. Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία φθείρονται δια της χρήσεως κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας εις εθελοθρησκεία. Αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγία του σώματος εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Ξέρετε ότι όταν έγραφε ο Παύλος στις Κολοσσές ήταν γιατί του είχε γράψει γράμμα ο Απόστολος της Εκκλησίας αυτής, ο οποίος ήταν Απόστολος και της Λαοδικίας και της Ιεραπόλεως. Ο Επαφρόδητος είχε ιδρύσει αυτές τις εκκλησίες εκεί. Δεν είχαν δει τον Παύλο, μόνο άκουγαν γι' αυτόν. Και του έγραψε τώρα ο Επαφρόδητος γιατί αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται δήθεν σαν αδελφοί μέσα από τους αδελφούς χριστιανούς να διδάξουν πράγματα τα οποία ήταν καταστρεπτικά για την Εκκλησία. Κάτι που ο διάβολος συνηθίζει και θα συνεχίσει να το κάνει. Ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία. Γιατί το κάνει αυτό? Επειδή η πίστη μας είναι βασισμένη επάνω σε λόγο, στο λόγο του Θεού. Τι είναι δε η πίστης? Ελπιζομένων πεποίθηση. Τα ελπιζόμενα τα οποία ο Θεός όρισε, ο Θεός τα έγραψε δια του Πνεύματος Του, χρησιμοποιώντας αγίους ανθρώπους, 40 συγγραφείς, για να φανερώσει και να εκθέσει το θέλημά Του. Γι' αυτό προσβάλλει το λόγο. Είναι μια τακτική που κάνει από τον Αδάν και την Εύα. Το πρώτο πράγμα που πείραξε όταν ήρθε ενάντια στην Εύα ο Ασφόρος, ποιο ήτανε? Το λόγο. Το όντι είπεν ο Θεός. το όντι είπε ο Θεός. Να βάλει αμφιβολία, να αντικαταστήσει το λόγο με κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Με οτιδήποτε. Είχε λοιπόν προσβληθεί η Εκκλησία από ένα παράξενο μείγμα γνωστικισμού και ουδαϊκών παραδόσεων. Αυτά και τα δυο μαζί ήρθαν να χτυπήσουν την Εκκλησία. Μάλιστα με έμφαση στον ασκητισμό. Μην νομίζετε ότι ο ασκητισμός είναι χριστιανική εφεύρεση. Καμιά σχέση. Η άρνηση των απολαύσεων του σώματος είναι βαθιά μέσα στην Ασία, πολύ πριν γεννηθεί ο Χριστός. Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού και το ότι ήρθε σαν άνθρωπος στη γη. Γεννήθηκε ως άνθρωπος, μέσα στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας. Και επέστρεψαν στην τήρηση του τελετουργικού νόμου. Να κάνουμε περιτομές, να κρατάμε τις γιορτές, να μην τρώμε αυτό, να τρώμε εκείνο, τη γιορτή των αζήμων. Τρώγανε άζημα. Απήχαν από βρώματα. Δίδασκαν ότι η αμαρτία είχε το επίκεντρό της μέσα στο σώμα. Προσέξτε το αυτό καλά. Θεωρούσαν βάσει του γνωστικισμού ότι η αμαρτία είχε τη δύναμη και το επίκεντρό της μέσα στο σώμα. Το σώμα γεννούσε την αμαρτία. Γι' αυτό και ο ασκητισμός. Αφού είναι το σώμα κακό, ένας γνωστικιστής πώς θέλει να βγάλει την αμαρτία από το σώμα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα κοιτάξει να κακοποιήσει, να σκληραγωγήσει τη σάρκα για να αποκτήσει αυτή την θαυμάσια υπερφυσική γνώση που τελικά είναι σωτηρία με έργα, έτσι. Το ίδιος δαίμονας πάλι εκεί. Γι' αυτό και για να ελευθερωθεί κανείς από την αμαρτία έπρεπε να αρνηθεί κάθε ευχαρίστηση του σώματος. Αυτό δίδασκαν στις Κολοσσές. Μπήκε μέσα στην Εκκλησία αυτό. Παράλληλα θα έπρεπε το άτομο να αγωνιστεί να βρει αυτή τη γνώση ή την μυστική φιλοσοφική διαφώτιση. Μέχρι σήμερα το κάνουν. Δεν μπορεί να πας έτσι στον Χριστό. Όχι. Πρέπει να μπεις μέσα σε ένα χώρο πνευματικό, να κατέβεις, να μπεις. Τρελά πράγματα. Και αυτά τα λένε άνθρωποι που είναι να εκπλαγείς. Επομένως, οι Κολοσσαίοι είχαν αντιμετωπίσει ένα κράμα εθνικής φιλοσοφίας και ιουδαϊκής παράδοσης. Ο Παύλος στην επιστολή του προς αυτούς ανασκευάζει με ωραίο τρόπο αυτές τις διδασκαλίες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πρέπει κανείς να δυσδύσει μέσα, να δεις, να καταλάβεις το πνεύμα. Βάσει το οποίο έγραψε ο Παύλος. Τη βαρύτητα αυτών των οποίων λέει με βάση αυτών που περνούσε η Εκκλησία. Τι δείχνει στο πρώτο κεφάλαιο. Δείχνει τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Την υπεροχή του μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ότι αυτός είναι προπάντων. Αυτός είναι η αρχή της κτήσεως. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Τον βλέπει μέσα στη Βουλή του Θεού ως την αρχή. Ως τον Λόγο. Ως το επίκεντρο του θελήματος του Θεού, της έκφρασης του Θεού για τον άνθρωπο, της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο και ότι ο Θεός μας έδωσε όλο τον εαυτό Του μέσα και διά του Ιησού Χριστού και είμαστε πλήρης εν αυτό. Και λέει το Β9, λέει, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, σωματικός, μέσα στο Χριστό. Όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αφήνει τίποτα έξω. Αφήνει τίποτα έξω, αφού λέει το πλήρωμα. Όχι, όχι. Γι' αυτό και η Γραφή όταν βλέπει τον Χριστό, τον βλέπει είτε ως τον αμνό του Θεού, είτε ως τον μόνο αληθινό Θεό και τη ζωή την αιώνια. Αμήν. Τον Ιησού Χριστό. Και είστε πλήρης, λέει αυτό. Είμαστε πλήρεις. Αυτό θέλει να μεταδώσει στους Κολοσσέους. Δεν έχετε ανάγκη από αυτά τα σκουπίδια. Είστε πλήρεις. Μην ανοίγεις το ίντερνετ και μπαίνεις και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται και κινείσαι από πάντα άνεμο διδασκαλίας. Πρόσεχε το αυτό. Το λόγο τον έχεις μπροστά σου. Την προσευχή την έχεις. Είσαι μέσα σε μια εκκλησία η οποία καταλαβαίνει το λόγο, γνωρίζει τα πράγματα του Θεού και με τη χάρη του Κυρίου περπατάμε στο θέλημά Του. Αμήν. Ναι, δεν είμαστε ακόμα τελειοποιημένοι, αλλά είμαστε στο δρόμο. Αμήν. Προχωράμε στην τελειότητα. Γινόμαστε Άγιοι. Κάθε μέρα. Αντιμετώπιζε λοιπόν ένα διπλό κίνδυνο η Εκκλησία. Ο πρώτος κίνδυνος ήταν ο κίνδυνος της υποτροπής στον παγανισμό. Δηλαδή το να επιστρέψουν πίσω στην ειδωλολατρεία, στις φιλοσοφίες, σε όλα αυτά με τα οποία οι δαίμονες έδερναν τον κόσμο και τους ανθρώπους. Επιστροφής στον παγανισμό με όλη τη χονδροειδή ανηθικότητά του. Με όλη τη βρωμιά και την ασυδοσία που υπήρχε τότε, η οποία τώρα αρχίζει λίγο, τη μυρίζουμε λίγο. Τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τη μυρίζουμε και μας αειδιάζει. Γι' αυτό και της λέει στο 1.21 «Και εσάς ήτην εσείστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά του στη Μίζια, από πού βγήκανε». Τώρα όμως δίλαξε. Τι θα πει δίλαξε? Μας συμφιλίωσε προς τον εαυτό.

Και μη φοβάσαι. Το οποίο νικούσατε του κηρυχθέντος εισπάσαν την κτήσιν την υπό τον ουρανό, το οποίο εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Στο 6 του λέει, Β' 6 λέει, καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριο, εν αυτό περιπατείτε. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδελφοί. Αμήν. Πώς τον παραλάβαμε? Όπως μας τον άφησαν οι Απόστολοι. Αμήν. Δεν χρειάζεται δεύτερο χέρι. Ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Μας αγαπάει το ίδιο. Δεν είναι Ιουδαίος, Έλληνς, Κίδης, Βάρος, Αρσενθήλη, δούλος ελεύθερος. Δεν είναι. Και έκανε ώστε η αλήθεια του να φτάνει σε κάθε ψυχή από πρώτο χέρι, άσχετα από ποιον ακούς. Γιατί αν ακούς την αλήθεια από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο του Θεού, δεν έχει σημασία αν είναι μικρός ή μεγάλος. Και μιλήσει τα λόγια του Θεού, ποιος σου μιλάει? Σου μιλάει ο Κύριος. Και αυτό το βρίσκεις εσύ μόνος σου. Όταν τον ζητήσεις και έρθει ο Κύριος και σε βρει. Πρώτο χέρι. Διαβάζεις αυτά που σε έδωσε από πρώτο χέρι. Είναι κάποια άτομα που λένε ότι την αλήθεια θα την πάρουμε από αυτούς που ήταν μετά τους Αποστόλους που ξέραν την... Λάθος μεγάλο. Στερείς αδελφούς από του να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στον Κύριο. Δηλαδή πήρανε όλη την Αποκάλυψη, όλη τη γνώση και δεν έχουν μισθεί τίποτα. Στέκει αυτό το πράγμα? Σεβόμαστε αυτά που έχουν γράψει εφόσον είναι σύμφωνα με τον λόγο? Αμήν. Αλλά η βάση ποια είναι? Το κριτήριο ποιο είναι? Εδώ. Εδώ. Ακούς κάτι, ωραία. Λέει ο Παύλος και αν κάποιος βλέπει κάτι διαφορετικά, άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει ο Κύριος. Και πώς μας το αποκαλύπτει? Θα σε βάλει να ψάξεις γι' αυτό. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Για πήγαινε στο άλλο εδάφιο. Α, τώρα κατάλαβα. Από πού κατάλαβες? Καθώς μελετάς το λόγο και προσεύχεσαι. Πάντα έτσι μιλούσε ο Θεός. Και έτσι μιλάει. Μην αφήσει κανένα άνθρωπο και κανένα φιλόσοφο να σου στερήσει το δικαίωμα αυτό. Και τι τους λέει? Κολοσσάς 3:5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Γιατί το λέει αυτό? Στην Εκκλησία μιλάει. Γιατί αυτές όλες οι δυνάμεις που έρχονται ενάντια στην Εκκλησία, τι στόχο έχουνε? Να φέρουν τον άνθρωπο ξανά σε αυτή την ασυδοσία, την ακαθαρσία και την αμαρτία και να τον κάνουν να νομίζει ότι είναι εντάξει. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι ειδωλολατρεία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Εις τα οποία και εσείς περιεπατήσατε ποτέ, κάποτε, εκεί ήσασταν. Ότε ζείτε εν αυτής, τώρα όμως απορρίψατε και εσείς ταύτα πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας, μη ψεύδεστε εις αλλήλους αφού απεξεδίθη των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού και ενεδίθετε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Όπου δεν είναι, ακούστε, Έλλην, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Αμήν. Κοιτάξτε πού ανεβάζει ο Παύλος στην Εκκλησία. Όλοι είμαστε ιοί και θυγατέρες του Θεού. Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν η αποδοχή αυτού που είχε γίνει γνωστό ως η Κολοσσιανή αίρεση. Η αίρεση των Κολοσσών. Και ήταν αυτό ένας συγκριτισμός, μια συνένωση που περιλάμβανε 4 στοιχεία ειδωλατρικής και εβραϊκής προέλευσης. Ο διάβολος ό,τι έχει θα το πετάξει ενάντια στην Εκκλησία. Θα το συνδυάσει, θα το ενώσει. Θυμάστε ότι όταν θέλουν να καταδικάσουν τον Κύριο, ο Ηρώδης έγινε φίλος

0: με τον Πιλάτο. Πώς ρε παιδί μου. Άσπονδοι εχθροί. Γίναν φίλοι. Γιατί. Γιατί οι δαίμονες τους συμφωνούσανε την καταδίκη του Χριστού. Το ίδιο σύστημα ακολουθούν οι δαίμονες μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Το πρώτο στοιχείο ήταν οι φιλοσοφίες των ανθρώπων. Μη σας ξεπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της μαθαίας απάτης, λέει. Οι φιλόσοφοι τι κάνανε πάντοτε. Αρνιόντουσαν την κάθε επάρκεια και υπεροχή του Χριστού. Είχαν βάλει στη θέση του Χριστού το intellect, τη λογική. Και μέχρι τώρα αυτό έχουνε. Τη λογική. Ωραίο είναι να φτιάχνεις λογικούς σειρμούς, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος από λογικούς σειρμούς. Τίποτα παράλογο δεν είναι. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική, αδελφοί μου. Ο Αϊνστάιν πώς βρήκε τη θεωρία της σχετικότητας, ξέρετε. Το βρήκε με τη λογική του. Όχι. Πήρε αποκάλυψη. Είδε τον εαυτό του να είναι πάνω σε μια ακτίνα φωτός και να τρέχει. Και κατάλαβε τη θεωρία της σχετικότητας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έκαναν θαυμάσια πράγματα με αποκάλυψη. Που δεν είναι λογική εξέλιξη σκέψεων. Είναι ένα δώρο που έρχεται πάνω στον άνθρωπο. Και αυτό είναι μέσα από τη σφαίρα του πνεύματος. Προσέχετε να μην σας εξεπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ήταν η Ιουδαϊκή τελετουργία που απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην τελετή της περιτομής, στους κανονισμούς για όλες αυτές το εορτολόγιο, τα τρόφιμα και οτιδήποτε. Και δεν εννοώ καθαρά και ακάθαρτα. Έτσι. Και στην τήρηση ειδικών ημερών. Και του λέει στο 2.11, εις τον οποίον και περιετμήθητε, εννοεί τον Χριστόν, με περιτομήν αχειροποίητον. Τους απαντάει σε αυτό τώρα. Δεν μου λέτε. Έχουμε εδώ ανθρώπους που έχουν περιτμηθεί. Έχουμε ανθρώπους που έχουν περιτμηθεί. Αμήν. Ποια είναι η περιτομή της Καινής Διαθήκης. Δυνατά. Το βάπτισμα, το λέει ο Παύλος. Το βάπτισμα, γιατί η περιτομή τι ήταν, να αποκοπεί η σάρκα από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο σαρκικός σου άνθρωπος, η σαρκική συμπεριφορά, η σαρκική καρδιά που την, δεν τη θέλει αυτή ο Θεός, θέλει να σου βάλει μια καινούρια μέσα. Να είναι βάραστη στο Θεό. Και πώς βγάζει αυτήν την σάρκα από πάνω μας, την ακροβιστία, την πνευματική, δια του βαπτίσματος. Πεθαίνουμε με τον Χριστό ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της σαρκός. Και αναστενόμαστε νέα κτίσματα στην καινούργια ζωή. Κοιτάξτε ο διάβολος τώρα τι πήγε να τους κάνει. Πήγε να τους κάνει να ξαναγυρίσουν πίσω, να κάνουν αυτά από τα οποία ο Θεός τους έβγαλε δια Ιησού Χριστού. Η αγγελολατρεία ήταν το τρίτο. Θρησκεία αγγέλων, λέει. Η θρησκεία των αγγέλων τι έκανε. Μείωσε τη μοναδικότητα του Χριστού. Ποιος είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν είναι ο Γαβριήλ. Ούτε ο Μιχαήλ. Πού είναι οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού. Αλλά δεν έχουν καμιά δουλειά με το μεσητικό έργο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο και τι του είπε ο άγγελος. Πρόσεχε μη κάνεις τούτο, γιατί κι εγώ σύνδυλός σου είμαι. Και όσων έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, των Θεών, προσκύνησον. Ξέρετε τι λένε γι' αυτό. Ο Ιωάννης συνήθισε να προσκυνάει τους άγγελους, γι' αυτό και τον προσκύνησε. Α, αυτό βγάζει. βγάζεις από εδώ. Δηλαδή, βγάζουμε διδασκαλία από αυτό που δεν λέει. Και αυτό που λέει το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αυτό που μας λέει είναι, ο άγγελος, όχι εμένα, τον Θεό προσκύνησε. Αμήν. Τον Θεό προσκύνησε. Αμήν. Και μια και το λέμε, γιατί μπερδεύτηκε ο Ιωάννης. Γιατί την αποκάλυψη του Ιησού την έδωκε ο Ιησούς δια του αγγέλου αυτού, το λέει στο πρώτο κεφάλαιο, νομίζω στο δεύτερο εδάφιο, δια του αγγέλου αυτού. Άγγελος ήταν αυτός ο οποίος φανέρωσε τη δόξα του Ιησού. Και ο Ιωάννης στο τέλος πρέπει να τον προσκυνήσει και το άγγελος του είπε όχι. Το λέει και στο τέλος. Για να πάμε λίγο, Αποκάλυψη 22-16, κάπου εκεί. 22-16 λέει, εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εσάς ταύτα στις εκκλησίες. Βλέπετε. Εγώ Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου. Και ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο, γιατί φανέρωνε τον Ιησού ο άγγελος. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλησε. Όχι. Κολοσσαείς Β' 18, ας μη σας στερήσει μη δύση του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία αναγγέλων. Εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, θυσιούμενος Ματθαίος υπό του νόου της σαρκός αυτού. Θρησκεία των αγγέλων. Το τέταρτο είναι ο ασκητισμός. Ο ασκητισμός. Που απαιτούσε τη σκληρή μεταχείριση του σώματος ως μέσο ελέγχου των επιθυμιών του σώματος. Για να μπορέσουν οι γνωστικοί να ελέγξουν τις επιθυμίες και αυτά, σου λέει θα σε σκληραγωγήσω και πολλοί πέθαιναν κιόλας. Και έχω να σας διαβάσω λίγο από την ιστορία, να καταλάβετε τι σημαίνει εθελοθρησκεία. Επικεντρώνει την Εκκλησία στο πρόσωπο του Χριστού. Υψώνει τον Ιησού Χριστό. Ότι αυτός είναι μέσα στην οποία κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Καθώς ερχόμουν, μου ήρθανε κάτι σκέψεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Πού λέει ο Λόγος του Θεού για θρησκεία? Τον Ιάκωβο. Τι λέει? Θρησκεία δε καθαρά είναι αυτή. Το να επισκέπεται τις χείρες και τα ορφανά και να κρατάει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτό είναι θρησκεία. Θα πει, εννοεί αυτό που εγώ μπορώ να κάνω για να ευαρεστήσω το Θεό. Να είμαι βάρος σε Εκείνον. Αλλά η χριστιανική πίστη, αδελφοί, δεν είναι θρησκεία. Η χριστιανική πίστη είναι κοινωνία και προσωπική σχέση με ποιον. Γιατί ονομαζόμαστε χριστιανοί? Με τον Χριστό. Και για να έχεις κοινωνία με τον Χριστό, θα έχεις αναγκαστικά κοινωνία με τον Πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, αυτή δε είναι η κοινωνία ημών. Α Ιωάννου 1.3. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Είναι θέμα κοινωνίας. Είναι θέμα σχέσης. Το να μπεις μέσα στη σχέση που έχει ο Πατέρας και ο Υιός. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Με καμιά θρησκεία δεν μπορεί να το αποκτήσεις αυτό. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Δεν μπαίνεις εκεί με τα έργα σου. Δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό με τα έργα σου. Ό,τι και να κάνεις. Γιατί η σωτηρία σου, δηλαδή το να μπεις μέσα στη σχέση αυτή της κοινωνίας που έχει ο Πατέρας με τον Υιό, είναι έργο τι? Ποιος θα μου πει τη λέξη? Χάριτος. Χάριτος. Πιστεύεις αυτό που ο Θεός σου λέει και ο Θεός σου δίνει χάρη για να έρθεις σε αυτή τη γλυκιά κοινωνία μαζί του. Και καθώς έρθεις μετά, μετράει το τι θα κάνεις για τον Κύριο. Και τα έργα της θρησκείας, που ο Κύριος, θρησκεία δε καθαρά, και είναι αυτή, αμένος και καθαρή. Γιατί προέρχεται από μια καρδιά η οποία έχει δεχθεί τη χάρη του Κυρίου, έχει δεχθεί τη θυσία, έχει δεχθεί το αίμα, ανήκει πλέον στην παρουσία του Θεού, στο θρόνο του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην κοινωνία που έχει ο Πατέρας με τον Υιό. Και έτσι μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Να το πω μια λέξη, αδελφοί μου, όλα τα άλλα που κάνει ο κόσμος τι είναι? Εθελοθρησκείες. Εθελοθρησκείες είναι. Εάν δεν είναι σε αυτό που ο Θεός έχει ορίσει, είναι εθελοθρησκείες. Και θέλω να σας να πω τι λέει, διάβασα διάφορα λεξικά για τη λέξη αυτή, αν την καταλάβουμε. Τι είναι εθελοθρησκεία? Η αυθαίρετος, λέει ο Σταματάκος, κατεκλογήν, σε παρένθεση, θρησκεία. Αυτή που διαλέγει ο άνθρωπος από το δικό του ελεύθερο θέλω. Αυτοπροαίρετος θρησκεία και δυσιδαιμονία, λέει παρακάτω. Άλλο λεξικό. Είναι η αυτοδημιούργητη θρησκεία, αυτοεπιβαλλόμενη λατρεία. Δηλαδή, εγώ λατρεύω το Θεό με το δικό μου τρόπο. Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα, εσένα, να λατρεύεις το Θεό με το δικό σου τρόπο? Τι δείχνει αυτό? Ποιος ήταν ο πρώτος που ήθελε να λατρεύσει το Θεό με δικό του τρόπο? Από εκεί πέρα. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε την εθελοθρησκεία. Να μην πω, ο ίδιος ο διάβολος ξεκίνησε πρώτα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτόβουλη τήρηση αυτοδημιούργητων νόμων ή διατάξεων ή εθήμων. Έτσι επί... Συγγνώμη παιδιά, γιατί να μην τρώμε λάδι Τετάρτη ή την Παρασκευή. Τρώμε ελιές, αλλά όχι λάδι. Τρώμε όλη την ακαθαρσία της θάλασσας, όλα τα μαλάκια και όλα αυτά που δεν μπορεί το σώμα να τα επεξεργαστεί, αλλά το γάλα είναι αμαρτία να το φας. Το τυρί το ίδιο. Ποιος τα έκανε αυτά? Ποιος τα έκανε? Και ο λαός μας τα τηρεί με ευλάβεια. Δεν δουλεύει το μυαλό του. Μας ελευθέρωσε ο Κύριος αυτά, αδελφοί. Ναι. Φάε τον αστακό, αλλά όχι τη σαρδέλα. Ούτε το γάβρο. Αυτά είναι ανθρώπινες διατάξεις. Είναι άχρηστα πράγματα. Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω. Έρχονται και σου λένε, κοίτα, εάν μας δώσεις κάποια χρήματα, εμείς θα σε μνημονεύσουμε. Μην ανησυχείς. Και στην κόλαση να πας, εμείς θα σε βγάλουμε από εκεί. Οι καθολικοί δημιούργησαν ολόκληρη διδασκαλία του Πουργατορίου. Ότι η ψυχή πηγαίνει στο Πουργατόριο και βασανίζεται για να καθαριστεί, και όταν έπεφτε το κέρμα μέσα στο κουτί, απελευθερώταν η ψυχή από το Πουργατόριο και πήγαινε στον Παράδεισο. Τι είναι αυτά, αδελφοί μου? Να πω κι άλλα? Ω, έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν έχουμε αντίρρηση ότι ο Χριστός γεννήθηκε, αλλά δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Γιατί 25 Δεκεμβρίου ήταν τα Ηλιούγεννα. Τότε ήταν η γιορτή του καινούριου ήλιου. 22, 23, 24 έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το τόξο του ήλιου έμενε στην ίδια θέση και 25 Δεκεμβρίου ξεκινούσε ο καινούργιος ήλιος. Ήταν η γέννηση του Μήθρα, η γέννηση του Απόλλωνα. Ό,τι θέλετε βάλτε. Είναι παντού, σε όλα τα έθνη μέσα. Και έχουμε και το σύμβολό του. Ποιο είναι το σύμβολό του? Το έλατο, το στολισμένο. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο από τον Ιερεμία? Κοιτάξτε λίγο, αδελφοί. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι προ Χριστού. Και όμως μας έχουν κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου τόσες γενιές, τόσες εκατοντάδες χρόνια, και μας τα περάσαν μέσα, είναι μέσα μας αυτά. Περασμένα. Και τι λέει ο Παύλος? Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει της διά της φιλοσοφίας της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τελικά όλο αυτό και οι γιορτές που έχει η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία και άλλες παγανιστικές θρησκείες είναι από τη λατρεία του ήλιου, του Βάλ και της Αστάρτης. Οι παλιοί εχθροί του λαού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει? Θέλω να σας διαβάσω από τον Ιερεμία ένα εδάφιο. Ιερεμίας 10ο κεφάλαιο 3 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Διότι τα νόμιμα των λαών είναι μάταια. Για ποια νόμιμα μιλάει και για ποιους λαούς? Τα ιδωλατρικά έθνη. Διότι κόπτουση ξύλων εκ του δάσους. Μας θυμίζει αυτό τίποτα? Τώρα τα Χριστούγεννα τι κάνει ο κόσμος? Πάνε στο δάσος. Τώρα βέβαια πηγαίνουν μέσα από τα θερμοκήπια, τα έχουν ήδη φυτέψει και είναι έτοιμα. Τέλος πάντων κόβουν ένα ξύλο. Έργων χειρών τέκτονος με τον Πέλεκιν. Καλοπίζουσιν αυτό με αργύριον και χρυσό. Τι κρεμάνε πάνω εκεί? Τότε δεν είχαν τις φούσκες και όλα αυτά τα γυαλιστερά, τα γυάλινα, ψεύτικα. Τότε είχαν η ασήμι χρυσό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και το στολίζανε. Ο Ιερεμίας πότε έζησε, αδελφοί, θυμάστε? Έζησε το 600 π.Χ. Και πιο πριν ακόμα. Αλλά γύρω στο 600 ήταν η διακονία του. 600 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός το έκαναν αυτά και αν το ψάξεις θα δεις ότι το έκαναν προς τιμήν του Βάλ και της Αστάρτης. Και να που σήμερα διατηρεί ο κόσμος και το φρόνημα του κόσμου αυτά που ο Θεός είπε ότι είναι, τι είναι, πιο δυνατά. Τι θα πει Μάταιο. Πέστε μου με ένα Μάταιο, τι σημαίνει. Χωρίς ουσία, άχρηστο. Είναι άχρηστο. Δεν σου χρησιμεύει τίποτα. Και όμως έχει πάρει θέση, έχει πάρει όγκο, έχει πάρει διαστάσεις μέσα σου και μέσα στον κόσμο. Κοίταξε τη τηλεόραση τι κάνει. Τι κάνει. Έχετε δει κάθε φορά, ξέρω από μικρός, τι δείχνει συνήθως αυτή την εποχή. Για τον Άγιο Βασίλη, το χριστιανιάτικο δέντρο. Και προσπαθούν ένα παραμύθι της χαλιμάς να το περάσουν μέσα στον κόσμο και στα παιδιά να το πιστέψουν τελικά. Ο Father Christmas, ο Άγιος Βασίλειος, τον κάνανε Άγιο. Ένα πνεύμα το οποίο σε μια νύχτα είναι παντού, γνωρίζει τις επιθυμίες και τις σκέψεις όλων, έχει παντοδυναμία και μπορεί να δώσει δώρα σε όλους τους ανθρώπους. Άγιε μου Βασίλη, σε παρακαλώ. Και όμως, άντε πες στους ανθρώπους, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος τι μας λέει όμως αδερφοί. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσει κάποιος. Ζούμε σε μια εποχή που η απάτη είναι στο έπακρο. Θα έρθει πνεύμα απάτης, θα έρθει πνεύμα πλάνης και έχει ήδη έρθει. Και ο Παύλος λέει μην ξεφεύγεις δεξιά και αριστερά. Πιάσε τον Κύριο. Μείνε σε Αυτόν. Όπως τον παράλαβες, μείνε σε Αυτόν. Αμήν. Εάν ερχόταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος, τι θα αναγνώριζε σαν δικό του όσον αφορά την πίστη του από όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του. Τι θα αναγνώριζε άραγε. Εάν ερχόταν άραγε ανάμεσά μας, θα ένιωθε την παρουσία του Θεού όπως εκείνος την ήξερε. Θέλω να πιστεύω ότι θα ένιωθε. Να πει επιτέλους μια εκκλησία του Πνεύματος. Καλοπίζουν είναι αυτό με άργιον και χρυσόν, στερεώνουν είναι αυτό με καρφία και με σφύρας, δια να μην κινείται, είναι όρθια ως φίνιξ. Αλλά δεν αλούσιν, έχουν χρία να βαστάζονται, διότι δεν δίνεται να περιπατώσει. Φοβερό. Λέει στο Κολοσσαίς 2.18, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί στο κείμενο. Κολοσσαίς 2.18. Μη δεις ημάς καταβραβευέτο. Καταβραβεύω σημαίνει αποφαίνομαι, σταματάξω το λέει, αποφαίνομαι κατάτινος ως αγωνοδίκης. Οι αγωνοδίκες ήταν αυτοί οι οποίοι έκριναν τους αθλητές. Εάν έκαναν κάποια βάραβαση, αν ήταν στη θέση τους ή αν δεν έκαναν κάτι, καμιά φορά παίρνανε διάφορα, όπως και σήμερα, και εκεί ήταν οι αγωνοδίκες να δουν ότι αγωνίζεται κανείς τίμια, σωστά. Και λέει, αποφαίνομαι κατάτινος ως αγωνοδίκης του στερό, τον στερό του βραβείου, τον στερό των δικαιωμάτων του, τον αδικό. Και στη συμπαθητική φωνή καταβραβεύομαι είναι αδίκως καταδικάζομαι. Λέει μη δύση μας καταβραβευέτω. Κανείς δηλαδή να μη σας στερήσει. Πώς του βραβείου, αλλά πώς, κοιτάξτε πώς. Εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία αγγέλων. Εν ταπεινοφροσύνη. Τέκνο μου, πέστε μου τώρα, ποια είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη, πώς μπορεί να την κρίνεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο ταπεινά ντυμένο, ανήσυχο, μπορεί να έχει και μακριά μαλλιά, γένια. Αυτά δεν έχει σημασία, ή να είναι καθολικός και άλλα, έρχεται με αυτό το ύφος. Πώς θα το δοκιμάσεις. Εάν πραγματικά είναι ταπεινός. Από πού ξεκινάει η βάση της ταπεινοφροσύνης, της άγιας, όχι της ψεύτικης, γιατί εδώ μιλάει για ψεύδο ταπεινοφροσύνη. Από πού ξεκινάει η ταπεινοφροσύνη, αδερφή? Από το λόγο. Από το λόγο. Η ταπεινοφροσύνη, ξέρετε τι λέει? Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει, Κύριε. Για μένα το πρώτο στοιχείο είναι το δικό σου θέλημα. Και αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος με δίθεν ταπεινοφροσύνη, εξέτασέ τον. Τα έκανα αυτό, σας το έχω πει πολλές φορές, σε κάποιον κληρικό, τέλος πάντων, υψηλά καθήμενο. Γιατί δεν έρχεστε σε εμάς? Θέλουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν έρχομαι γιατί δεν τηρείτε το λόγο, δεν φοβήσετε το λόγο. Πώς το λες? Ναι. Η δεύτερη εντολή λέει, μη κάνεις είδωλο, ούτε ομοιωματινός, όσα εν το ουρανό άνω, όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδα στην υποκάτω της γης, μη προσκυνήσεις αυτά και μη λατρεύεις αυτά. Εσείς, λέω, και τα προσκυνάτε και τα κάνετε και τα λατρεύετε. Δεν προσκυνάμε τις εικόνες. Σοβαρά. Και το τροπάριο, άλλα λατεχίλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου, τη σεπτή. Έφυγε η ταπεινοφροσύνη. Ξεντήθηκε. Και βγήκαν αμέσως τα νύχια από μέσα. Εμείς έτσι το έχουμε, Κύριε Κουλούρη. Γι' αυτό δεν είμαι μαζί σας. Εμείς δεν το έχουμε έτσι. Εμείς κρατάμε το Λόγο του Θεού. Και αυτό θα κηρύξουμε. Αυτό θα κηρύξουμε. Με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Κάτω από την ταπεινοφροσύνη αυτή την ψεύτικη γίνονται τα έσχη. Τα κατανόμαστε. Τα ακούμε. Δεξιά και αριστερά. Προσέξτε να μην σας αφαιρέσει κανείς το βραβείο. Μα είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος. Όπως είπα στον Κύριο. Ξέρουμε ότι είσαι αγαθός. Δεν υπάρχει αγαθός ημί. Είς, ο Θεός. Και ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Αναμάρτητος. Ένας άλλος ορισμός της ενθελοθρησκείας. Είναι λατρεία που επινοεί και ορίζει κανείς για τον εαυτό του σε αντίθεση με το περιεχόμενο και τη φύση της πίστης που πρέπει να απευθύνεται στον Χριστό. Ακούστε, αδερφοί. Τη στιγμή που ο άνθρωπος παραβλέπει το θέλημα του Θεού και βάζει το δικό του. Και το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Μιλάμε στους ανθρώπους και λέμε, κοίτα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο μόνος μεσίτης ποιος είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων? Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αμήν. Ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλογήσει με το Λόγο? Δεν πρέπει. Αλλά τι μας λένε? Α, εμείς έτσι τα βρήκαμε. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας αυτά μας διδάξανε. Και έχουν δίκαιο. Αυτά τους διδάξανε. Αλλά τώρα έρχεται αντιμέτωπος με το Λόγο του Θεού. Και χρησιμοποιεί εσένα για να φέρεις αντιμέτωπο. Με το Λόγο που ο Κύριος έδωσε. Και τη στιγμή που ο άνθρωπος σταματάει και βάζει το θέλω του, την παράδοσή του, τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, τον τάδα, τον ένα και τον άλλον, πάνω από το Λόγο του Θεού, τι έχει κάνει? Μόλις έχει φτιάξει τη δική του εθελοθρησκεία. Εθελοθρησκεία. Είναι άνθρωποι που συμβιβάζονται με την αμαρτία. Επειδή αγαπούν την αμαρτία. Λέει, το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Αγαπάει ο άνθρωπος την αμαρτία και πιστεύει ότι Εντάξει. Άνθρωπος είμαι, έχω τα ελαττώματά μου, αλλά εντάξει, το Θεό τον αγαπάω. Τι έκανε, έθελε θρησκεία. Ζει με μια θρησκεία την οποία την έκανε ο ίδιος για να κρατήσει το είδωλό του, αλλά κάνοντας αυτό βγάζεις έξω τον Θεό. Θυμάστε τον Βαλαάμ. Οργίστηκε ο Θεός εναντίον του, αδερφή. Οργίστηκε. Για φαντάσου να έχεις τον Θεό εναντίον σου οργισμένο. Μόνο η σκέψη πρέπει να σηκωθεί η τρίγα σου όρθια. Ο Θεός να είναι οργισμένος εναντίον μου, χάθηκα. Πού θα πάω, μέρα, νύχτα, ύπνο, ξύπνιο, στη δουλειά, πού θα πας να κρυφτείς. Από τον Θεό της δόξης, εάν είναι οργισμένος. Αλλά όλη την οργία αυτή την πήρε και την έδωσε πάνω στον Χριστό, στο Σταυρό, για να είναι συμφιλειωμένος μαζί σου. Και τώρα λέει ο Παύλος, μην ξαναπάς πίσω. Μην κοιτάς πίσω. Μην κοιτάς τον κόσμο, την αμαρτία, την ακαθαρσία, τη βρωμιά. Από αυτά βγήκες. Ένα άλλο που λέει είναι, κοιτάξτε τι λέει, Β' 4, Κολοσσέης. Λέγω δε τούτο, δια να μη σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Πιθανολογία. Και όλα αυτά τα έχουμε συναντήσει μιλώντας με τους ανθρώπους. Είναι έτσι. Όλα ό,τι μας λέει ο Παύλος τα συναντήσαμε έξω από τους ανθρώπους, γιατί ο εχθρός κάνει τα ίδια πράγματα σε κάθε γενιά. Πιθανολογία είναι πιστικός λόγος. Εύλογα επιχειρήματα που δεν είναι απαραίτητα αληθινά. Μιλούσα με αυτόν τον αδερφό, πολύ καλός αδερφός, για το θέμα της θεότητας. Και λέει, μα έχουμε, λέει, πώς έχουμε καλά επιχειρήματα να στηρίξουμε το θέμα της τριάδας και όλα αυτά. Για πες μου ένα. Η λέξη Ελοχήμ, πληθυντικός αριθμός, άρα πολλά πρόσωπα μέσα στη θεότητα, πώς ακούγεται σαν επιχείρημα. Ιδιαίτερα στον άνθρωπο που δεν ξέρει. Ναι. Πληθυντικός είναι Ελοχήμ, ε. Ο ενικός, το Ελ. Α, κατάλαβα. Την πάτησες. Πεπονόφουρδα γερή. Γιατί λέει μέσα ο Γεσένιος τη γραμματική, νευραϊκή γραμματική, το Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλειότητας και συντάσσεται πάντοτε με ρήματα και προσωπικές αντωνυμίες ενικού αριθμού. Και είπεν ο Ελοχήμ. Είπεν, δεν λέει είπαν. Και τα προσωπικές αντωνυμίες είναι αυτού, αυτόν, αυτός. Δεν λέει αυτή με ο μικρό γιώτα. Να το πω αγραμματοσύνη άγνοια. Να μη σας εξαπατήσει. Είναι εξαπάτηση. Και ξέρετε κάτι. Πάρα πολλοί ξέρουν ότι το Ελοχήμ είναι πληθυντικός μεγαλειότητος. Με την έννοια ενικού αριθμού. Το ξέρουν. Αλλά δεν έχουν επιχειρήματα και το χρειάζονται. Και κάνουν το κορόιδο. Ποτέ μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Να είσαι καθαρός σαν το τζάμι. Διαφανείς με την αλήθεια. Μην κρύβεσαι από αυτήν. Ούτε να την κρύβεις σε άλλους. Άλλο. Μα δεν λέει ας κάμουμεν. Δεν λέει ας κάμω, λέει ας κάμουμεν. Άλλο επιχείρημα. Και οι άνθρωποι δεν ξέρουν, τους έχουν ποτίσει με αυτά. Όπου έχω πάει και έχω ανοίξει συζήτηση ή με έχουν ανοίξει συζήτηση, αυτά έχουν σαν βάση. Η βάση τους είναι αυτή. Και του λέω, βρε παιδιά, λέει, και είπεν ο Θεός. Είναι ο Θεός που θέλει να κάνει τον... Και δεν μας λέει ότι έπλασε τον άνθρωπο, μας λέει τι σκοπεύει να κάνει με τον άνθρωπο τον οποίο επρόκειτο να πλάσει. Δηλαδή το πώς να τον να εργαστεί επάνω του, να ξοδέψει ενέργεια, κόπο, μόχθο, να τον κάνει κατ' εικόνα και ομοίωσή του, αλλά μόνο στο Θεό αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Χρειαζόταν τη θυσία, τον αμνό, τη σκέπη, τον μεσίτη. Γι' αυτό και λέει ασκάμωμεν. Και όχι μόνο αυτό, χρειαζόταν και τους Αγίους, τους προφήτες του, τους Αποστόλους του, όλους τους Αγίους του, οι οποίοι θα έπαιρναν το λόγο να τον κηρύξουν, ώστε να γίνουν οι άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι προφητική εικόνα όλου του έργου του Θεού. Αλλά όταν έρχεται να πλάσει τον άνθρωπο από το χώμα, τι κάνει, λέει, και έπλασεν, βάζει άλλο ρήμα και δεν λέει κάμω, λέει και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού. Δεν λέει εαυτόν. Αυτά δεν τα ακούς, σαν να μην υπάρχουν. Γιατί υπάρχει η τύφλωση, η απάτη εκεί. Και δεν θέλω να πειράξω τους αδελφούς, όχι, αλλά ίσως και να ανοίξουν τα μάτια τους να δουν πράγματα. Και η πρώτη εντολή που λέει ο Θεός είναι εις. Δεν είναι απόλυτο αριθμητικό εις αυτό, είναι ενότητα προσώπων. Ο Παύλος τι λέει, αδελφοί. Λέει, λέγω δε τούτο δια να μη σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Φτάνει πια. Φτάνει. Δεν θέλουμε πιθανολογίες. Δεν χρειάζεται ο λόγος του Θεού πιθανολογία. Μου λέει ο αδερφός που με ρώτησε, συζήτηση αυτή, μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πάρα πολύ μορφωμένο παιδί και καλό παιδί. Καλός αδερφός, καλούλης. Τον αγαπήσαμε. Μου λέει, για πες μου για την Τριάδα τι πιστεύεις. Ήμουν σε σοφία ο Κύριος και του λέω, κοίτα, για να μιλήσουμε για την Τριάδα, για να μιλήσω εγώ για την Τριάδα, δεν μπορώ. Εάν δεν βγάλουμε όλους τους όρους που είναι έξω από τη Γραφή. Μπορώ να σου μιλήσω με όρους του Λόγου. Με ό,τι το Πνεύμα το Άγιο έγραψε. Και ό,τι έγραψε είναι, μένει στον αιώνα, το Ιώδ. Ιώτα εν και η κεραία είναι γραμμένα από το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορώ να βγω έξω από αυτά. Γιατί λέω, όλοι αυτοί οι όροι, οι τεχνικοί όροι, οι φιλοσοφικοί όροι που έχουν χρησιμοποιήσει είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλιώς δεν μπορούν να εξηγήσουν τίποτα. Γιατί είναι όλο από τη φιλοσοφία μέσα και το ξέρω, όποιος έχει διαβάσει το ξέρει. Και μου λέει, εντάξει, ευχαριστώ, του λέω. Και μετά δεν μπορούσε να βρει απάντηση. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι μαθηματικά, αδερφή. Γκρεμίζεις όλο αυτό με ένα-δύο εδάφια. Δεν χρειάζεται πολύ. Εάν το εις έχει μέσα του, το εις Θεός έχει μέσα τρία πρόσωπα, τι θα πούμε όταν λέει είναι εις Θεός, εις και μεσίτης. Το ίδιο εις είναι στο Θεό, το ίδιο εις είναι στον μεσίτη. Αν ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και ο μεσίτης πόσα πρέπει να είναι. Εάν το εις έχει αυτή την έννοια. Ένας λογικός θα μου πει, όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος σειρμός, λάθος παράλογο. Δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο πράγμα. Μαλαχίας 2.10 λέει, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, εχάδ εν, λέει. Δεν εγέννησεν ημάς εις πατήρ, εχάδ αμπά. Στα εβραϊκά, εχάδ, εχάδ. Ο πατέρας είναι τρία ή ένα πρόσωπο. Ένα. Άρα και ο Θεός τι είναι. Ένα. Τελείωσε. Τελείωσε. Ένας λογικός θα του πει, ναι, αυτό είναι λάθος, δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό. Ο Παύλος συνέχεια λέει, προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Να μην σας εξαπατήσει τη, να μην σας πλανήσει τη. Γιατί ήρθε όλο αυτό ενάντια στην Εκκλησία. Τι λέτε, θα έχουμε τέτοιες επιθέσεις. Βέβαια. Θυμάσαι. Διάβασε, σου μια εργασία για το σπίτι. Διάβασε, παρακαλώ, την Κολοσσαΐς ολόκληρη. Είναι δύο κεφάλαια. Ιδιαίτερα τα δύο πρώτα. Για να δεις τη θέση που έχει βάλει ο Παύλος τον Ιησού Χριστό. Εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είστε πλήρεις. Αμήν. Τα ακούμε, αρφή? Αυτό που μας έδωσε ο Λόγος είναι πληρότητα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καμιά φιλοσοφία, καμιά εξυπνάδα, τίποτα, τίποτα. Ούτε παραδόσεις, ούτε. Τίποτα. Είμαστε πλήρεις. Η πληρότητα πού είναι, αδερφοί? Λέει, είστε πλήρεις. Πού? Εν αυτό. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Έχω κοινωνία με τον Κύριο. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου, εκείνος βλέπει, ξέρει, καταλαβαίνει και μου δίνει χάρη. Και ενισχύει την καρδιά μου να μπορώ να το περάσω όλο αυτό. Με βοηθάει, με στηρίζει, ό,τι και αν είναι. Γιατί εξαρτώμαι από εκείνον. Δίνω λόγο σε εκείνον. Με κρατάει από το χέρι, άγκυρα της πίστης μου είναι μέσα στην παρουσία του και είναι γαντζωμένη εκεί. Ό,τι και να είναι θα μου δώσει δύναμη να το περάσω. Αμήν. Είμαστε πλήρεις. Μη δέχεσαι τίποτε από αυτό που ξέρεις ότι είναι κοσμικό. Μια και μιλάμε για αυτά, πολλές φορές με ρωτάνε, αδερφέ, τι να κάνουμε με τον στολισμό, έχουμε παιδιά, θέλουμε... Ωραία, φέρ' σου έξυπνα. Μπορείς να βάλεις τα παράθυρά σου ευλογημένο το 2024. Όπως το βάζουμε την κυμολία, δεν ξέρω τι κάνουνε. Μπορείς να βάλεις εκεί φωτάκια ευλογημένο το καινούριο έτος. Οπότε όλη η έμφαση που είναι. Στην αλλαγή του χρόνου. Άφησε τον Κύριο εκεί που είναι. Μην τον παίρνουμε και τον εξισώνουμε με τα είδωλα και τον μύθρα και όλη αυτή την ακαθαρσία και τη βρωμιά. Ξέρετε τι γινότανε κάθε Ηλιούγεννα? Γινότανε ο χαμός από σεξουαλική ακαθαρσία και βρωμιά μέσα στους δρόμους. 5 Ιανουαρίου γιόρταζαν τα Σατουρνάλια. Σατουρνάλια, δηλαδή τα κρόνια. Και κάθε γυναίκα πήγαινε και έβρισκε έναν άντρα, όποιο ήθελε. Και κοιμόταν μαζί του για μερικές μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες ήταν. Φανταστείτε. Ανοιχτή μοιχεία και πορνεία σε όλο αυτό το σύστημα. Ναι, είναι η Βαβυλώνα, αδερφή. Αυτός ο διάβολος εξουσιάζει. Αλλά εσείς, λέει, βγήκατε. Και εκεί είναι ο ξεχωρισμός, είναι η αγιοσύνη. Είναι ότι μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη χωρισμού. Ο λόγος του είναι μάχαιρα. Γιατί είναι μάχαιρα? Γιατί κόβει, χωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Και σε αναγκάζει να πεις, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου? Τι θα ακολουθήσω? Πού θα στηρίξω τη ζωή μου? Θα τη στηρίξω από τη μεριά του αγιασμού, της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της καθαρότητας. Αυτό με εκφράζει, αυτό είμαι. Αυτό επιλέγω. Και ο Θεός το τιμάει αυτό, αδερφοί. Το τιμάει. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Κύριε, σε ευλογούμε, Ιησού. Πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γιατί μας ελευθέρωσες από την πλάνη, από το ψέμα, από την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είναι τόσο καλά συγκεκαλυμμένη κάτω από θρησκευτικά στοιχεία και σύμβολα. Δέξου μας το βράδυ αυτό. Καθώς ερχόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, πλημμένοι με το αίμα Σου το Άγιο, καθαρισμένη, Κύριε, με το δικό Σου έργο, της αγάπης Σου, πάνω στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, την Άγια. Κύριε, εσύ είσαι το φως του κόσμου. Και ζητάω, Χριστέ μου, η Εκκλησία σου να λάμψει. Φως του κόσμου, Κύριε. Να λάμψει φως του κόσμου, Ιησού Άγιε. Ώστε όποιος αγαπάει την αλήθεια να μπορεί να δει και να ακολουθήσει τα δικά σου χνάρια, καθώς θα βλέπει τη δική μας ζωή, Κύριε. Έλα και ευλόγησέ μας, έλα και σκέπασέ μας, Κύριε. Έχουμε ανάγκη κάθε μέρα από το Πνεύμα Σου. Πλημμύρισέ μας με την πληρότητά Σου, Κύριε. Αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός, κάνε να περάσουν μέσα μας, Κύριε, έτσι ώστε να γίνουμε σεραφείμ, Κύριε. Να γίνουμε φλεγόμενοι με το Άγιο Πύρ το δικό Σου, Κύριε. Άνοιξε τα μάτια μας, κάντα ως φλόξ πυρός. Να μπορούμε να βλέπουμε, Κύριε. Κάνε το στόμα μας και τη γλώσσα μας σαν ροφαία δυστομοξία. Να μπορεί να κατακόψει το ψέμα, Κύριε. Να μπορούμε να σταθούμε με τα δικά Σου πόδια, Κύριε Ιησού. Τα Άγια πόδια Σου που είναι πεπειρωμένα από χαλκολίβανο, Κύριε. Με καθαρότητα, με αγιασμό. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, Κύριε, και θέλουμε να φανερωθείς μέσα από τη ζωή μας. Θέλουμε να φανερωθείς μέσα από τις πράξεις μας, τις ενέργειες μας, από τα λόγια μας, Κύριε Ιησού, σε όποιο περιβάλλον κι αν είμαστε, Ιησού Άγιε. Θέλουμε να υψώσουμε κι εμείς εσένα, όπως ο Παύλος ύψωσε εσένα, τη θέση σου, το έργο σου, τον θρόνο σου, Κύριε, τη δόξα σου. Και ξέρουμε ότι όταν εσύ υψωθείς, θα ελκύσεις πάντες προς τον εαυτό σου, Ιησού Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ένας, ο Γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον γάμα. Εάν δε το δώρον αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του δώρου αυτού, και θέλουν συσφάξει αυτό παρά τη θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Ααρών, οι ιερείς, θέλουν συραντήσει το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εκ της ειρηνικής προσφοράς θυσίαν γινωμένη διαπυρός εις τον Κύριον. Το στέαρτο περικαλύπτον τα εντόστια, και άπαν το στέαρτο επί των εντοστίων. Και τους δύο νεφρούς και το στέαρτο επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβόν του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και ή του Ααρών, θελουσι καύσει αυτά επί του θυσιαστηρίου, επί του ολοκαυτώματος του επί των ξύλων, τον επί του πυρός. Είναι θυσία γινωμένη δια πυρός, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού το εις θυσίαν ειρηνικήν προσφερόμενον προς τον Κύριον είναι εκ του ποιμνίου, αρσενικών ή θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό. Εάν αρνίον προσφέρει το δώρον αυτού, θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του δώρου αυτού, και θέλει συσφάξει αυτό έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Ααρών θέλουν συραντήσει το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εκ της προσφοράς της ειρηνικής θυσίαν γινωμένην διαπυρώσει στον Κύριον. Το στέαρ αυτού, την ουράν ολόκληρον, την οποίαν θέλει αφαιρέσει από τις ράχης, και το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και πάν το στέαρ το επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβόν του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου. Είναι τροφή της διαπυρός γινωμένης θυσίας εις τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού είναι εξεγών, τότε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν αυτού, και θέλουν συσφάξει αυτό έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Ααρών θέλουν συραντήσει το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εξ αυτού το δώρον αυτού θυσίαν γινωμένην διαπυρώσει στον Κύριον. Το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια, και πάν το στέαρ το επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβόν του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον. Είναι τροφή της θυσίας της γινωμένης διαπυρός ίσως μην ευωδίας. Πάντος στέαρ είναι του Κυρίου. Νόμιμον αιώνιον θέλει είστε εις τας γενεάς σας, εις πάσας τας κατοικήσεις σας. Δεν θέλετε τρόγι ούτε στέαρ ούτε αίμα. Λεβιτικών. Κεφάλαιον δέλτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον. Εάν ψυχή της αμαρτήσει εξ αγνίας και εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται, πράξει τι εξ αυτών. Εάν μεν ο ιερεύς ο κεχρισμένος αμαρτήσει ώστε να ενοχοποιήσει τον λαό, τότε θέλει φέρει δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε, μόσχον βοός, άμωμον προς τον Κύριον δια προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει φέρει τον μόσχον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του μόσχου, και θέλει συσφάξει τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς ο κεχρισμένος από του αίματος του μόσχου, και φέρει αυτό εις την σκηνήν του μαρτυρίου. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον αυτού εις το αίμα, και θέλει ραντήσει από του αίματος επτάκης ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του καταπετάσματος του αγιαστηρίου. και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου, του ευόδους θυμιάματος, το οποίον είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει χύσει παν το αίμα του μόσχου εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίον είναι εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και άπαν το στέαρ του μόσχου της περί αμαρτίας προσφοράς, θέλει αφαιρέσει από αυτού. Το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια και άπαν το στέαρ το επί των εντοστίων. Και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λογών του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει, καθόν τρόπον αφαιρείται από του μόσχου της θυσίας της ειρηνικής. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος. Και το δέρμα του μόσχου και παν το κρέας αυτού, μετά της κεφαλής αυτού και μετά των ποδών αυτού, και τα εντόστια αυτού και την κόπρον αυτού. Και θέλει φέρει όλων των μόσχων έξω του στρατοπέδου, εις τόπον καθαρών όπου χύνεται η στάκτη, και θέλει καύσει αυτόν επί ξύλων διαπυρός. Όπου χύνεται η στάκτη θέλει καυθεί. Εάν δε πάσα η συναγωγή του Ισραήλ αμαρτήσει εξ αγνίας, και το πράγμα κρυφθεί από τον οφθαλμό της συναγωγής, και εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μη πράττονται, πράξωση και είναι ένοχη, όταν γνωριστεί η αμαρτία την οποία ημάρτησαν κατά τούτο, τότε θέλει προσφέρει η συναγωγή μόσχων εκβοών δια την αμαρτίαν και θέλει φέρει αυτόν έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλουν συσφάξει των μόσχων ενώπιον του Κυρίου. Και ο ιερεύς ο κεχρισμένος θέλει φέρει από του αίματος του μόσχου εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς των δάκτυλων αυτού εις το αίμα και θέλει ραντίσει επτάκης ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει από του αίματος επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ενώπιον του Κυρίου, το οποίον είναι εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει χύσει παν το αίμα εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίον είναι εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και παν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει από αυτού και καύσει επί το θυσιαστήριον. Και θέλει κάμει εις τον μόσχον καθόν τρόπον έκαμεν εις τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς. Ούτω θέλει κάμει εις αυτόν. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτών ο ιερεύς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς. Και θέλει εκβάλει τον μόσχον έξω του στρατοπέδου και καύσει αυτόν καθώς έκαυσε τον πρώτον μόσχον. Είναι προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της συναγωγής. Όταν δε άρχον της αμαρτήσει και πράξει εξ αγνίας τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό Κυρίου του Θεού αυτού να μη πράττονται και είναι ένοχος, ή εάν η αμαρτία αυτού την οποία ημάρτησε γνωστοποιηθεί εις αυτόν, τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού τράγων εξεγών αρσενικών άμμωμων και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου και θέλει συσφάξει αυτό εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα ενώπιον του Κυρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς δια του δακτύλου αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και θέλει χύσει το αίμα αυτού εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και άπαν το στέαρ αυτού θέλει καύσει επί του θυσιαστηρίου ως το στέαρ της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς περί της αμαρτίας αυτού και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εάν δε ψυχή της εκ του λαού της γης αμαρτήσει εξ αγνίας, πράττον τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μη πράττονται και είναι ένοχος, ή εάν γνωστοποιηθεί εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε, τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού ερήφιον εξ εγών, θηλυκών άμμωμων δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε. και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλή της περί αμαρτίας προσφοράς και θέλου συσφάξει την περί αμαρτίας προσφοράς εν το τόπο του ολοκαυτώματος. Και θέλει λάβει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και πάν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάση του θυσιαστηρίου. Και πάν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το στέαρ από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς, και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εάν δε φέρει πρόβατον δια προσφοράν αυτού περί αμαρτίας, θέλει φέρει αυτό θηλυκόν άμωμον. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς και θέλουν συσφάξει αυτό δια προσφοράν περί αμαρτίας εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς δια του δακτύλου αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και άπαν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάση του θυσιαστηρίου. Και θέλει αφαιρέσει πάν το στέαρ αυτού, καθώς αφαιρείται το στέαρ του προβάτου από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον κατά τας προσφοράς τας γινωμένας διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν περί της αμαρτίας αυτού την οποία ανημάρτησε και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν.
2: Ψαλμός κόπα γάμα. Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απαρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις τον οίκον σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός κόπα δέλτα. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε Θεέ των εκδικήσεων, εμφάνηθη. Υψώθητη, κριτά της γης. Απόδος ανταπόδοσιν εις τους υπερηφάνους. Έως πότε η ασεβής, Κύριε, έως πότε η ασεβής θέλουσι θριαμβεύει, έως πότε θέλουσι προφέρει και λαλεί σκληρά, θέλουσι καυχάστε πάντες οι εργάτε της ανομίας. Τον λαόν σου, Κύριε, καταθλίβουσι και την κληρονομίαν σου κακοποιούσι. Την χείραν και των ξένων φωνεύουσι και θανατώνουσι τους ορφανούς. Και λέγουσι, δεν θέλει δύο Κύριος, ουδέ θέλει νοήσει ο Θεός του Ιακώβ. Εννοήσατε οι άφρονες μεταξύ του λαού και οι μωροί, πότε θέλετε φρονιμεύσει. Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει. Ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή. Ο σοφρονίζων τα έθνη δεν θέλει ελέγξει. Ο διδάσκων των άνθρωπων γνώσιν. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν. Δια να αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως ους καυθεί λάκος εις τον ασεβή. Διότι δεν θέλει απορρίψει ο Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού δεν θέλει εγκαταλείψει. Επειδή κρίσης θέλει επιστρέψει στην δικαιοσύνην και θέλει συνακολουθήσει αυτήν πάντες η ευθύ στην καρδίαν. Τι θέλει σηκωθεί υπέρ εμού κατά των πονηρευωμένων, τι θέλει παρασταθεί υπέρ εμού κατά των εργατών της ανομίας. Εάν ο Κύριος δεν με ευοήθη, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον, ολίσθησε νοπούς μου, το έλεος σου, Κύριε, με ευοήθη. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχήν μου. Μήπως έχει μετά σου συγκοινωνίαν ο θρόνος της ανομίας, ως της μηχανάτε αδικίαν αντί νόμου. Αυτή εφορμόσει κατά της ψυχής του δικαίου, και αίμα αθώων καταδικάζουσιν. Αλλά ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδος μου. και θέλει επιστρέψει επ' αυτούς την ανομίαν αυτών και εν την πονηρία αυτών θέλει αφανίσει αυτούς. Κύριος ο Θεός ημών θέλει αφανίσει αυτούς.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 9.
4: Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι. Διότι η σφραγής της αποστολής μου, σεις είστε εν Κυρίω. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Μη δεν έχομεν εξουσία να φάγομεν και να πείομεν, μη δεν έχομεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφή γυναίκα, ως και η λυπή Απόστολη και η αδελφή του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμεθα. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα, τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τις πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλατος του πυμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλό ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον. Δεν θέλει σε εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλη των θεών περί των βοών, ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι' ημάς εγγράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά, και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπείραμεν εις εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εάν εμείς θερίσομεν τα σαρκικά σας. Εάν άλλη μετέχωση την εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστε με την εξουσίαν ταύτην, αλλά υποφέρομεν πάντα, για να μην προξενήσομεν εμπόδιον τί στο Ευαγγέλιον του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσιν, οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιον, να ζώσιν εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ, ουδέ τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα, για να γίνει ούτως εις εμέ. Διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον, παρά να ματαιώσει τί στο καύχημά μου. Διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιον, δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ, ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή εάν κάμνω τούτο εκουσίως, έχω μισθόν, εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομίαν. Τις λοιπόν είναι μισθός μου, το να κάμω αδάπανον το Ευαγγέλιον του Χριστού για της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάμνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος ον πάντων, εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, για να κερδίσω τους πλειωτέρους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις των Θεών, αλένομος εις των Χριστών, για να κερδίσω ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτον, διότι Ευαγγέλιο, για να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο, πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν δια να λάβω σι φθαρτών στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχί ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχί ως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγώ εγώ. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ μείνω αδόκιμος.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 10.
4: Δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτή πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικών ποτών έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ή το ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειωτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μη είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την εσ εξ αυτών. Ως είναι γεγραμμένον, εκάθισεν ο λαός δια να φάγει και να πει, και σηκώθησαν να πέζωση. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την εσ αυτών επόρνευσαν, και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών, καθώς και την εσ αυτών επήρασαν, και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γονγκίζεται, καθώς και την εσ αυτών εγόγγισαν, και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσίαν ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μη πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν, ημίν ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκφαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Δια τούτου αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρεία. Λέγω ως προς φρονήμους, κρίνετε εσείς τούτο το οποίον λέγω. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρώγοντες της θυσίας δεν είναι κοινωνία του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, ή ότι το ειδωλόθητον είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχή εις τον Θεόν. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή των Κύριων θέλουμε να διεγείρωμεν εις ηλιοτυπίαν. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δίας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Παν το πολλούμενο εν το μακελίο τρώγεται. Μη δε εξετάζοντες για την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν τις των απίστων σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε εμπροστέν σας, μη δεν εξετάζοντες για την συνείδηση. Εάν δε τι σας είπε τούτο είναι ειδωλόθητον, μη τρώγετε, δι' εκείνον τον φανερώσαντα και δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδησιν δε λέγω, ουχή την ειδικήν σου, αλλά την του άλλου. Επειδή γιατί η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, και αν εγώ με ευχαριστίας μετέχω, γιατί βλασφημούμε δι' εκείνο δια το οποίον εγώ ευχαριστώ. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε παράτετε τι, πάντα παράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών για να σωθώσει.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει για το πολίτευμα. Είμαστε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το ουράνιο πολίτευμα. Και λέει ο Πέτρος, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται. Τώρα, εάν τότε διαλυότανε, πόσο μάλλον σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα. Αλλά αναφέρεται γενικά για τα πάντα τα οποία θα διαλυθούν. Και λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια. Επειδή όλα τείνουν να διαλυθούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας το βλέπουμε περισσότερο, και θέλω να έχουμε, αδερφοί, εξουσία να διατάζουμε όλα αυτά τα αντίστροφα, τα, να τα πω, παράωρα πράγματα και παράτερα και ξέτερα, να έχουμε εξουσία να τα διατάζουμε να σταματήσουν. Γιατί θέλουμε τα ίσια, δεν θέλουμε τα στραβά. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να σταθούμε σαν άγιο πολίτευμα και ευσέβεια. Και λέει στο 12, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού καθήνι ουρανή, πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Γι' αυτό, λέει, δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Χαρακτηρίζει ο Πέτρος το πολίτευμά μας Άγιο. Και πρέπει να είμαστε, λέει, εμείς το Άγιο πολίτευμα, Άγιοι σε πολίτευμα και ευσέβεια. Και ξέρουμε τι είναι ευσέβεια. Μιλήσαμε λίγο για το τι είναι ευσέβεια, Τι είναι ευσέβεια, είπαμε, για το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφανερώθη στον Χριστό, και τώρα στο πολίτευμα αυτό που ο Θεός μας καλεί είναι και σε μας μέσα ο Θεός από τη δική μας τη ζωή να φανερωθεί εν σαρκή. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να φανερώσουμε στη γη αυτή, γιατί αυτό πρεσβεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο, λέει, σπέβδοντας, λέει, με σπουδή. Αυτό σημαίνει σπουδή, σπέβδοντας. Λέει, το λεξικό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με ζήλο και είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Το επιδιώκεις να το κάνεις. Σε επήγει να το κάνεις. Έτσι ακριβώς, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο και να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε, αυτό ακριβώς που λέμε, να βρεθούμε μέσα σε αυτόν άσπηλοι και άμωμοι. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος μας αναφέρει, το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει με τη ζωή μας στον ουρανό ή στη γη. Πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουμε ότι θα είμαστε όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε εκ των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε, όλες οι επαγγελίες που ο Θεός μας δίνει για εδώ στη γη, μας καλεί τώρα να τις ζήσουμε. Θυμάστε όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, Εβραίοι όντες, που ήθελαν την ανταμοιβή τους. Και ο Κύριος δεν τους είπε, όποιος άφησε πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, για να με ακολουθήσει, θα κληρονομήσει εκατονταπλάσια πότε. Τώρα. Θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και εις το μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή, το πολίτευμα που ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε έχει επαγγελίες τις οποίες και τις υποσχέσεις που είναι να τις λάβουμε τώρα. Και να τις φανερώσουμε τώρα. Όχι όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα έχουν τελειώσει, αδερφοί. Εκεί θα έχουν τελειώσει. Και θέλω να δούμε λίγο το κλειδί αυτό της χριστιανικής ζωής, το πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι του Θεού και πώς καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σαν πολίτες του ουρανού εδώ στη γη, έξω από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και διαβάζω την προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Μας λέει για το Μωυσή, λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μην φοβηθείς το θυμό του βασιλέως. Διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε, όχι βλέποντας αυτά που ο κόσμος έχει να προσφέρει, όχι βλέποντας τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τα πλούτη, τα χρήματα, πώς ζούσε κάθε μέρα. Λέει, κάθε μέρα έβλεπε σαν να έβλεπε τον αόρατο. Και λέει, ενεκαρτέρισε, σημαίνει, το καρτεραίο είναι το ρήμα και σημαίνει το να είμαι σταθερός, υπομονετικός, να υπομένω με καρτερικότητα, να αντέχω, να υποφέρω, να εμένω. Και ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του, προσέξτε, λέει, όταν λέει ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, σημαίνει ότι ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του δεν έβλεπε αυτά τα οποία φαίνονται. Δεν έβλεπε αυτά που φαίνονται. Τι έβλεπε? Όλα αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αν ζεις σαν παιδί του Θεού, θα μάθεις να βλέπεις, να μπορείς να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Εάν μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, η ζωή μας πόσο μπορεί να πάει? Δεν μπορεί να προχωρήσει. Και ιδιαίτερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το να πιστέψεις σε αυτά τα οποία είναι μη βλεπόμενα. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Βάλε οτιδήποτε από τη Βασιλεία του Θεού είναι που δεν το βλέπεις, ο Κύριος αυτό θέλει να στηρίξει τη ζωή σου. Σε αυτό. Και έτσι ζούσε ο Μωυσής. Αν είναι, αδερφοί, το να οι άνθρωποι βάζουν την ζωή τους, όλο τους το ζήλο, σε αυτά τα της γης. Δηλαδή, θα αγωνιστούμε να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε περιουσίες, να φτιάξουμε σπίτια, να είμαστε, να είναι όλα καλά. Καταρχήν αυτό γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό ο Κύριος σε θέλει να στραφείς, να βλέπεις επάνω. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν μάθεις να βλέπεις ψηλά και όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου, και φυσικές και πνευματικές, πώς θα τις ξεπερνάς? Βλέπεις επάνω. Βλέπεις επάνω. Βλέπεις εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα τόπο για σένα και χαίρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από τώρα για όλα αυτά τα οποία θα κληρονομήσεις. Το λέει ο Πέτρος. Από τώρα χαίρεσε. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στο 8 εδάφιο στην προς Εβραίους. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο το οποίο έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αν τον έβλεπε τότε, τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος άνθρωπος, να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη γη του, να αφήσει τους συγγενείς του. Αβραάμ, πού πας? Στο δρόμο, κλείνει την πόρτα, κλειδώνει το σπίτι. Σας έχω πει, έχουν βρει επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, ότι στα σπίτια τους τότε, την περίοδο του Αβραάμ, έφεραν και ζεστό νερό μέσα. Ζεστό νερό είχαν. Ήταν προοδευμένοι. Μην βλέπετε, νομίζετε ότι ήταν οι άνθρωποι του Νεάτερνταλ, που λένε, που δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, τον βλέπεις τον Αβραάμ, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει έξω από το σπίτι. Αβραάμ, πού πας? Και πήρες όλη την οικογένεια μαζί, τη γυναίκα σου, αυτά. Πού πας? Τι μου. Δηλαδή, βγήκε στο σπίτι, παρατάς την περιουσία και δεν ξέρεις πού πας. Ναι, δεν ξέρω πού πάω. Γιατί, λέει, ξύλθε μία εξάρτημα που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές. Στη γη αυτή ο Αβραάμ τι έκανε, λέει? Παρόκησε. Ξέρετε τι σημαίνει παρόκησε? Αισθανόταν τον εαυτό του ότι εδώ επάνω είναι προσωρινός. Πάρικος. Προσωρινός. Γι' αυτό κατοίκησε, λέει, στη γη αυτή σαν ξένοι. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη γη είμαστε σαν ξένοι. Ξέρεις, εάν δεις κάτω από αυτό το πρίσμα τη ζωή αυτή που ο Θεός σου έδωσε να δώσει σε αυτή τη γη, απευθείας θα έχεις ένα, θα φύγει ένα βάρος από πάνω σου, του φόβου να μην τυχόν και σου συμβεί τίποτα. Γιατί δεν είσαι σε αυτή τη γη να ζήσεις. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι, είμαστε προσωρινοί. Είμαστε να ζήσουμε σε μια άλλη γη. Εκεί είναι η μόνιμη. Και αυτό έβλεπε μπροστά του Αβραάμ. Λέει, παρόκησε στη γη της απαγγελίας σαν ξένοι, κατοικήσας σε σκηνές. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ εκεί πέρα που ζούσε στη μεζονέτα, στη Χαράν, να πάει μετά να ζήσει μέσα σε ένα τσαντήρι. Γιατί σου λέει, αυτό όλο είναι προσωρινό. Κοιτάξτε τι λέει. Εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ το συγκληρονόμο της αυτής επαγγελίας. Αν δεν είχε πίστη κανείς θα του λέγε, εσύ Αβραάμ, έκανες και παιδιά, έκανες και οικογένεια και τις έρνεις από σκηνή σε σκηνή. Από εκεί την πας. Ενώ θα μπορούσες τώρα να είσαι στο παλάτι σου. Αλλά αυτός τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει στο 10. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ ζούσε μέσα στις σκηνές, με τις κατσίκες, με τα πρόβατα, να πρέπει να αρμέξει, θα πρέπει να φάει, να κάνει πράγματα, αλλά μέσα στο διάβα αυτό της ζωής, πού ζούσε ο Αβραάμ.

ξέρετε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες κλάφτρες, πώς τις λένε, μυρολογίστρες. Έχω δει ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι, προσέξτε, έχουν ειδικότητα στο να βγάζουν κλάμα. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα στα παιδιά του Θεού, κοιτάξτε, ο Αβραάμ λέει, περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι ζούσε κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη, την περίμενε. Έλεγε, Κύριε, θα έρθει η ώρα που θα έρθω εκεί να σε βρω. Αλλά μέχρι να έρθει εκεί, να έρθει η ώρα αυτή, τι θα κάνω? Θα ζήσω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτό έβλεπε. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού που είναι τώρα σχετικά με αυτό που ο Κύριος δίνει. Προσέξτε. Διάβαζα τους πειρασμούς του Χριστού. Και όταν πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό, τον πειρασμό αυτό στο πνεύμα, τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και σε μία στιγμή του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης. Και αν του λέει, αν μπέσεις να με προσκυνήσεις, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος ζούσε στην πραγματικότητα και το απάντησε με το λόγο ότι είναι γεγραμμένο, Κύριε το Θεό, θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αλλά στο εδάφιο αυτό βλέπεις όλο αυτό το οποίο ο διάβολος έχει να προσφέρει μέσα σε αυτό το πολίτευμα. Μέσα σε δύο λέξεις, σε τρεις λέξεις. Λέει, του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα τους εν μία στιγμή. Γιατί ό,τι έχει ο διάβολος να προσφέρει, για πόσο είναι? Μια στιγμή. Ενώ η βασιλεία που ο Θεός μας δίνει να ζήσουμε, για πόσο είναι? Αιώνια. Και ο Κύριος το ήξερε ότι στους αιώνες των αιώνων είναι η βασιλεία του Πατέρα. Τι να την κάνω, τι να τα κάνω αυτά τα βασίλεια? Τι να τα κάνω τα βιβλιάρια με τα λεφτά? Τι να την κάνω τη φήμη των ανθρώπων και τη δόξα, όταν έχω, λέει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Έκρινε ο Μωυσής, λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, τίποτα μπροστά σε τι? Θυμάστε? Στον ονειδισμό. Ο ονειδισμός του Κυρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου. Αυτό βλέπει ο Άγιος. Αυτό βλέπει το παιδί του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ουρανίου πολιτεύματος. Εάν δηλαδή ο ονειδισμός είναι μεγαλύτερη δόξα από όλα τα πλούτη του κόσμου, σκεφτείτε η δόξα του Θεού που φτάνει. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε τώρα, πώς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, λέει, και έχουμε τον θησαυρό τούτο αποθηκευμένο, που, στα οστράκινα σκεύη. Στα οστράκινα σκεύη. Δηλαδή, ο Θεός σου έχει δώσει ένα θησαυρό τώρα, τον οποίο καλείσαι να ζήσεις τώρα, και αυτόν τον θησαυρό τον έχει βάλει, πού τον έχει βάλει? Μέσα μας. Στα οστράκινα σκεύη. Σου έβαλε το θησαυρό του μέσα. Σου έχει γεμίσει με το θησαυρό του και μας καλεί να ζήσουμε πλούσια. Και αυτό είναι το ουράνιο πολίτευμα. Να μην ζει ο άνθρωπος φτωχούλης. Φτωχούλης, εγώ δεν μπορώ, δεν καταφέρω, όλα δυσκολίες, όλα προβλήματα. Σκέφτεστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ήταν έτσι, ο οποίος περνούσε δυσκολίες, περνούσε προβλήματα. Εννοείται βέβαια όχι σαν αυτά που περνάμε εμείς. Ακούσα ανθρώπους, μου κάνει επιθέσεις, το τάδε δαιμόνιο με πειράζει, ο διάβολος με πειράζει, εκείνο με πειράζει. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Πώς στάθηκε? Έρχεται ο διάβολος, του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν πέτρες, να γίνουν άρτη. Εσύ άμα πεινάς, τι είναι αυτό που θες? Ας το πάμε κι αλλιώς. Εσύ και εγώ στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τι είναι αυτό που ζητάμε? Μπράβο. Να έχουμε χρήμα. Να τα έχουμε όλα καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι καλά τα παιδιά σου, να είναι καλά το σπίτι σου, να είναι καλά η δουλειά σου, να είναι καλά η τράπεζα που έχει τις καταθέσεις σου, μη φτωχεύσει, να είναι καλά ο μπαμπάς, να είναι καλά η μαμά, να είναι καλά η

0: Γιαγιά, έχουμε και τις γιαγιάδες. Ε? Όλοι να είναι καλά. Και όταν είναι όλοι καλά, όταν είναι όλοι καλά, τότε είμαστε ευλογημένοι. Τότε είμαστε ευλογημένοι. Βάλε υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο πειρασμός αυτός, το να κάνεις τους λίθους άρτους, έχει να κάνει με το σώμα. Ήρθε ο διάβολος και πείραξε τον Κύριο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στο πνεύμα. Και έρθει να τον πειράξει στο σώμα. Και ο Κύριος τι είπε. Κύριος, τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο ο Χριστός θεωρούσε υψηλότερο απ' όλα?
1: Το λόγο.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν τον ένοιαζε το φαγητό. Δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα το φαγητό στον Κύριο. Που είναι το φαγητό αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας προκειμένου να ζήσει. Ο Κύριος έλεγε, όχι, εγώ για να ζήσω έχω ανάγκη το λόγο. Έχω ανάγκη ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού. Έλεγε. Καταλαβαίνουμε πώς ζούσε ο Χριστός. Και σου λέει ο Κύριος τώρα κι εσύ, μέσα στη βασιλεία μου, μάθε να ζεις έξω από αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Λέει, ζητείτε πρώτα. Το πιστεύουμε? Προσέξτε, αν είμαστε εμείς τώρα παιδιά του Θεού, θα πρέπει αυτό το εδάφιο να το πάρεις μέσα σου, να το πιστέψεις μόλις στην καρδιά και να το ζήσεις. Ζητάω πρώτα, Κύριε, τη βασιλεία σου, τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μου προστεθούν. Όλα τα άλλα θα μου προστεθούν. Δεν είναι το πιο σημαντικό το να είναι όλα γύρω μου εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι γεμάτη τσέπη μου, δεν είναι πιο σημαντικό οι λογαριασμοί, πιο σημαντικό είναι η βασιλεία σου και η δικαιοσύνη σου. Και λέει, όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος. Δεν πάει ανάποδα, δεν δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει το να αγωνίζεσαι όλη την ημέρα, γιατί συνήθως αγωνιζόμαστε όλη την ημέρα να τακτοποιήσουμε τα πάντα και αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε και τη βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν δουλεύουν έτσι, έρφη. Δεν δουλεύουν έτσι. Τα παιδιά του Θεού έχουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Κύριος θα προσθέσει και εκεί που δεν φτάνεις θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι? Του λέει ο διάβολος στον Χριστό, τα βασίλεια όλα, μια στιγμή πέσε προσκύνησε, θα στα δώσω. Ο Κύριος ζούσε με το λόγο, λέει στον Ψαλμό 24.1. Λέει Ψαλμός του Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Μπορείς να το πεις? Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όλοι οι κατοικούντες στη γη του Κυρίου είναι. Και εφόσον είναι του Κυρίου και εγώ είμαι παιδί του Θεού, τι σημαίνει? Έχω κληρονομία. Έχω κληρονομία. Και η κληρονομία μου ξεκινάει από τώρα και πάει σε όλη την αιωνιότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει ο Παύλος, «Και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί τις ημερών εις τους ιούς της απειθίας». Δηλαδή, Παύλο, θες να μου πεις ότι το πολίτευμα αυτό του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα, λέει, της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απειθίας και όλους αυτούς, πώς τους ονομάζει ο Παύλος, στην αρχή του εδαφίου και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρούς. Αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, αυτός ο οποίος στρέφεται σε αυτό το πολίτευμα, και αναφέρομαι, αδερφοί, το να αφαιθούμε, να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του κόσμου. Ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με αυτές τις αρχές. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε να ζήσουμε μία νορμάλ ζωή, να το πω έτσι. Μία νορμάλ ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να γυρίζουμε στο σπίτι μας, να περνάμε ωραία, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να και ούτω καθεξ. Βάλε ό,τι δραστηριότητα θες. Ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις, πώς είναι το ανάποδο του normal, anormal. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωή του Παύλου ή τη ζωή του Πέτρου ή τη ζωή του Ιωάννη ή τη ζωή του Χριστού ή τη ζωή των προφητών ή τη ζωή του Μωυσή. Ήτανε ζωή νορμάλ ή παράξενη ζωή. Παράξενη ζωή. Μιλάς, εσύ μιλάς στην ασθένεια και φεύγει. Τον καλούν τον Κύριο, έλα, γιατί ο ασθενεί ο Λάζαρος. Και λέει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι για προστάνατο, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πάει ο Κύριος και τι του λέει η Μαρία και η Μάρθα. Τώρα, άμα είχες έρθει πιο νωρίς, κάτι μπορεί να είχαμε γλιτώσει. Αλλά τώρα πάει ο Λάζαρος. Και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες νεκρός και έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι. Αυτός τώρα και να... Εμείς δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε το βράχο, γιατί θα βρωμάει κιόλας. Οπότε άστονε μέσα. Και είχαν μπροστά τους τη ζωή. Τη ζωή. Και ο Κύριος τους είπε, αυτός ο οποίος πιστεύει και αν πεθάνει θα ζήσει. Καλά, αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα, αλλά δεν είναι για τώρα αυτά. Η ζωή είναι για τότε, για πολύ μακριά. Οκ, ακούστε εγώ τι πιστεύω. Λάζαρε, έλα έξω. Σκεφτείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, Έφυγε ο λόγος, πήγε στον Άδη, πήρε την ψυχή του Λάζαρου και το πνεύμα του, τα επανέφερε μέσα στο σώμα του και ο Λάζαρος βγήκε έξω με τα σάβανα. Άκουσα μια ομολογία προχθές, ένα παιδάκι το οποίο, αδερφόν παιδί, το οποίο το πάτησε ένα φορτηγό και το σκότωσε, χύθηκε όλο το αίμα βέβαια και το κεφάλι του το διάλυσε και χυθήκαν τα μυαλά. Και οι γονείς μαζί με αυτό τον αδερφό που έκανε την ομολογία 18 ώρες προσεύχονταν επάνω του και το παιδί αναστήθηκε και τα μυαλά του μια χαρά. Γιατί δεν ζούμε στα νορμάλ, αδερφοί. Δεν είμαστε για να ζήσουμε στα νορμάλ. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 3ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Από το 8. Λέει, και από Ιεροσόλυμα και από τη Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και οι περιτήρων και Σιδώνα, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατε, ήλθαν προς αυτόν. Στο 9. Και είπε προς αυτούς, προς τους μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριο εξαιτίας του όκλου για να μην το συνθλίβουν. Και λέει στο 10. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να εγγύσωσιν αυτών όσοι είχαν αρρωστίας. Προσέξτε, στεκόταν ο Κύριος και οι άνθρωποι πέφτανε πάνω του και τον άγγιζαν όσοι ήταν άρρωστοι. Γιατί? Γιατί μόλις τον άγγιζαν, ήταν καλά. Ο Κύριος έφερε πάνω του, αδερφή, τη δύναμη του ουρανού. Ποια ήταν αυτή? Ποια είναι η δύναμη του Πατέρα? Το Πνεύμα! Το Πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρης πνεύματος, παραδομένο στο θέλημα του Θεού και η δύναμη αυτή η οποία κατοικούσε μέσα του, εάν πήγες να τον αγγίξεις τον Κύριο, τι γινότανε? Θυμάστε όταν πει η αιμορροούσα και τον άγγιξε τον Κύριο. Ο Κύριος τι είπε? Κάποιος μ' άγγιξε. Γιατί? Εξήλθε δύναμη. Εξήλθε δύναμη από μέσα μου. Σημαίνει ότι αυτή η δύναμη που ήταν μέσα του σε πληρότητα, όταν κάποιος τον άγγιζε γινότανε καλά. Και ρωτάω, η δύναμη αυτή ο Θεός την έβαλε μέσα μας? Πότε? Όταν λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα λάβετε, πώς το είπε, δύναμη. Δύναμη. Που σημαίνει τώρα, εάν βαδίσουμε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο πολίτευμα, εάν θα έρθετε κάποιος ασθενής και θα σας αγγίζει, τι θα γίνεται? Πείτε μου, το βλέπουμε αυτό μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί? Το βλέπουμε να γίνεται? Περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε τους ανθρώπους? Παίρνανε τα μαντήλια του Παύλου, τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς και θεραπεύονταν? Νομίζετε ότι το μαντήλι θεράπευε η σκιά? Η δύναμη. Η δύναμη που ο Θεός έχει βάλει στους ανθρώπους, τους δικούς του, τα παιδιά του, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μέσα σε αυτά που ο Θεός έχει θέσει. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο σήμερα, έλεγε κάποιος. Λέει, όταν πέθανε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο σπόρος και ο Πατέρας τον φύτεψε μέσα στη γη. Λέει, ο Θεός φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω γιους. Γιους. Δεν φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εγώ μπορεί, ναι, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο Θεός να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Και αν ο Θεός θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, μυρολατρεία. Το λέει μυρολατρεία. Φύτεψε το γιο του για να φέρει στη δόξα, λέει, πολλούς ιούς. Και σε κάλεσε, τώρα μας κάλεσε να ζήσουμε σαν ιοί. Σαν ιοί. Λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου 5:19. Λέει, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Το πολίτευμα του κόσμου είναι μέσα στον πονηρό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το πολίτευμα, πείτε μου. Είναι κανένας ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε ένα κόσμο, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού λέει ότι αυτός όλος ο κόσμος κάτω από ποιον άρχοντα κείται. Τον πονηρό. Τον πονηρό. Ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά κάτω από ποιο Κύριο είναι. Καταλαβαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει δεχτεί το αίμα της θυσίας, δεν έχει δεχτεί τη συγχώρηση των αμαρτιών και είναι όλη η αμαρτία επάνω του, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Κάτω από ποιο πνεύμα βρίσκεται. Όταν λέει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Εν το πονηρό. Α Ιωάννου Β 15. Α Ιωάννου 2:15. Λέει ο Ιωάννης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν είσαι άνωθεν, τον κόσμο πώς θα τον βλέπεις. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Θα το περάσουμε. Θα αφήσουμε το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας ό,τι πρέπει να φτιάξει. Αλλά είμαστε από εδώ περαστικοί. Θα φύγουμε να πάμε εκεί που είναι το σπίτι μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι ένα αυτό. Διότι πάντο είναι τον κόσμο. Τι είναι μες στον κόσμο. Προσέξτε, εδώ περικλεί ο Ιωάννης όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στον κόσμο. Λέει, πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία της σάρκας με τι έχει να κάνει? Με το σώμα. Λέει, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών με τι έχει να κάνει? Με την ψυχή σου. Η οποία όταν ζεις κάτω από το φρόνημα του κόσμου, πώς ζει η ψυχή σου? Πώς θα ζει? Με αυτά που βλέπει. Με αυτά που ακούει, με αυτά που αισθάνεται. Γιατί αυτό βλέπει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι ακούς και ό,τι αισθάνεσαι. Θα γίνει αυτό. Ή έρθει κάποιος σου λέει, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Γιατί δεν ξέρεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού και ζεις μέσα στο ουράνιο πολίτευμα, η ψυχή σου πού θα στέκεται? Στο λόγο. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, οι εξητούντες στον Κύριο δεν θα ληφθούν κανένα αγαθό. Τώρα αυξάνουν όλα πάλι, γιατί έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη κάτω στην Ερυθρέα Θάλασσα, δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ, θα αυξηθούν όλα πάλι. Ο Κύριος θα σε φροντίσει. Εδώ στον Ηλία του έστελνε κάθε μέρα κρεατάκι special και ψωμί φρέσκο. Και όταν χρειάστηκε και εστέρεψε ο χήμαρος, τον πήγε και στη χείρα και έτρωγε και φρέσκο λάδι. Και φρέσκο αλευράκι. Έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα. Γέμισε η ιδρία της, λέει, κάθε μέρα θα παίρνεις από εκεί και αυτό δεν μπορείτε να τελειώσει ποτέ. Θες τίποτα άλλο? Πρέπει να γευτούμε, αδερφοί, να αρχίσουμε να εμπειριζόμαστε τις ευλογίες του ουρανού, γιατί για μας είναι δοσμένα. Δεν ήταν κάτι άλλο ο Ηλίας από ότι είμαστε εμείς και πιστεύω πριν δεν ήταν κανένας ο οποίος δεν έψαλε για τον Ηλία ο οποίος θα έρθει να κηρύξει. Το ψάλαμε όλοι. Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας?
1: Εμείς.
0: Εμείς. Άρα έχει και για μας ο Θεός τον κόρακα να μας φέρει το κρεατάκι και το ψωμάκι. Και το νεράκι και το λαδάκι να είναι και να μην τελειώνει. Αμήν. Και να μην πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά τα που βλέπουμε. Λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι άλλο έχει να σου δώσει ο κόσμος? Την αλαζονία του βίου. Και λέει πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Σου λέει κοίτα δεν έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αν προσαρτήσεις την ψυχή σου σε αυτό το φρόνημα, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Και αναρωτιέμαι και λέω, όσο λίγο πέρασα μέσα από τον κόσμο, στο μεγαλύτερο πικ που έζησα του κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο ρεζίλεμα που έπαθα. Δηλαδή, έκανα αυτά τα οποία με παίρνανε οι φίλοι μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ειν. Πολύ ειν και σε αυτά τα ειν μέσα ήμουνα ρεζίλι. Μεθυσμένος να κρέμεται το κεφάλι μου έξω από ένα μάξι για να με χτυπάει ο αέρας. Να ξυπνάω από το μεθύσι με κλειδωμένο το μηχανάκι να πέφτω κάτω στο δρόμο. Τώρα αυτά ήταν 15 χρονών. Σταματημένο το μηχανάκι, κλειδωμένο και ξέχασα να το ξεκλειδώσω. Να σας πω τι άλλο. Εσκρόνεστε και λέει. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ένα παρέρχεται και η επιθυμία του, το άλλο μένει στον αιώνα. Στον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπεις, η αλαζονία του βίου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αλαζονία του βίου, όλη η ζωή του είναι στραμμένη στη γήινη σφαίρα. Πρώτα να τακτοποιήσουμε τα εδώ, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά θα δούμε και τα του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν δουλεύει έτσι. Θέλω να δούμε λίγο ορισμένους νόμους που ισχύουν στο ουράνιο πολίτευμα και θα τελειώσουμε αυτό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε ορισμένους νόμους. Τους θέλουμε τους νόμους να τους υπακούσουμε. Τους νόμους θέλουμε να υπακούσουμε για να βρεθούμε εκεί. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, εδάφιο 25. Να δούμε λίγους νόμους. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς τους μαθητές του, είπε: «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών, το σύστημα αυτό, κατακυριεύουν αυτά τα έθνη και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν αυτά». Έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα. Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι διατάξουμε. Έτσι όμως δεν θα είναι ανάμεσά σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος σας. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα οι άνθρωποι θέλουν να είναι άρχοντες, μέγιστοι. Είτε, προσέξτε, αυτό είναι και στις δύο βασιλείες. Και στη βασιλεία του Θεού, στο ουράνιο πολίτευμα, και στην κοσμική βασιλεία. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέγιστοι και άρχοντες. Αλλά εδώ ο Κύριος έχει βάλει κάτι σε μας ώστε να είμαστε επιτυχημένοι. Στη βασιλεία του κόσμου οι άρχοντες τι κάνουν, λέει, κατακυριαρχούν και κατεξουσιάζουν. Πώς είναι η βασιλεία του φωτός? Πώς είναι, λέει, αν θες να είσαι μέγας, θα είσαι υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος? Αν θέλεις να είσαι πρώτος, ο Κύριος λέει, θα είσαι υπηρέτης πάντων. Πάντων. Θα είσαι δούλος. Ξέρετε, υπηρέτης και δούλος δεν χτυπάει καλά. Θυμάμαι στο στρατό όταν ήμουνα και είχα πει σε κάποιους ότι είμαι δούλος του Θεού. Ήταν ένα παιδί από την Καρδίτσα και ένα από την Αθήνα. Και ήμασταν στην αναφορά του τάγματος και φωνάζανε, ακούτε, ακούτε, αυτός θέλει να είναι δούλος του Θεού. Λέω, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι, να ανοίξεις τον Κύριο και να υπηρετείς εκείνον? Δούλος σημαίνει, είναι ο σκλάβος, ο υπήκος, λέει το λεξικό. Πού σε φέρνει? Στην υπακοή, να υπακούσεις. Και λέει, εδώ ο Κύριος λέει, όσο θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι, θα είναι δούλος και επίσης χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λέει και υπηρέτης. Υπηρέτης. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος είναι υποαιρέτης. Ξέρετε τι λέει το λεξικό? Είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Όχι κοπηλάτης. Είσαι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη, δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Οι σκλάβοι που είχαν στις γαλέρες και κοπηλατούσανε, αυτοί ήτανε υποαιρέτες. Τώρα, ας συνέλθουμε λίγο, Μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είμαι εγώ έτσι. Ναι, αλλά πρέπει, ο Κύριος θέλει να διαλέξεις πώς θα ζήσεις τώρα εδώ. Πώς θα ζήσεις. Και ο Κύριος... Γιατί από αυτό δεν εξαιρείται κανένας. Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Αν ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα του εαυτού του, γιατί έθεσε το δικό του, τον εαυτό του για παράδειγμα, εσύ και εγώ ποιοι είμαστε να εξαιρεθούμε? Το ίδιο είπε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 11. Λέει, ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτη σας. Κοιτάξτε πώς προσπαθούσε ο Κύριος να τους βγάλει από μέσα τους λάθη, ακόμα και διαλογισμούς που είχαν. Γιατί είχαν τέτοιους διαλογισμούς της Βασιλείας του Θεού. Θυμάστε ότι πήγανε οι μαθητές και στο Μάρκο 9.33. Διαβάσουμε. Έρχονται στην Καπερναούμ και όταν εισέρχονται στην οικία, τους ρωτάει ο Κύριος, τι διαλογιζόσασταν καθοδό προς αλλήλους? Δηλαδή, καθώς βαδίζανε να πάνε στην Καπερναούμ, αυτοί τι κάνανε? Είχαν σκέψεις και τις κάνανε συζήτηση. Χωρίς να τους ακούει ο Κύριος. Δεν τους άκουγε. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να λέμε, να σκεφτόμαστε και κάνεις σκέψεις μέσα σου και είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε ακούει. Κανένας. Και ο Κύριος τους λέει, παιδί μου, παλικάράκια μου, τι διαλογίζωσασταν καθοδόν? Τι είπανε? Οι δε σιωπούσανε διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι υπηρέτης ποιον? Πάντων. Θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θα είσαι, θες να είσαι πρώτος? Τι θα είσαι? Όχι έσχατος. Έσχατος όλων και υπηρέτης όλων. Όλων. Όλων. Αφήνει κανένα απόξω? Θα είσαι υπηρέτης όλων. Σιγά τώρα να μην υπηρετήσω εγώ τον Νίκο. Πού μου κάνει και αυτό? Σιγά μην τον υπηρετήσω. Σιγά μην υπηρετήσω εγώ τη γυναίκα μου. Και ποια είναι αυτή? Εγώ κάνω κουμάντα. Εγώ είμαι η κεφαλή. Και τι κεφαλή, κεφάλα. Και ο Κύριος τι λέει? Θες να είσαι πρώτος? Και κεφαλή, τι θα κάνεις? Θα είσαι από κάτω. Θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσεις και να ευλογήσεις τον άλλο. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Λέει στην προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, λέει, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή και ενεροδοξίας. Ό,τι κάνεις δηλαδή, να μην το κάνεις από αντιζηλία ή να έχεις μέσα σου ματαιοδοξία, καινή δόξα. Αλλά, ό,τι κάνεις, θα το κάνεις με ταπείνωση, θεωρώντας τον άλλο ότι υπερέχει από σένα. Δηλαδή, ποιο να θεωρήσω ότι υπερέχει από μένα, ότι είναι ανώτερος μου? Όλους. Μπορείς να θεωρήσεις ότι όλοι είναι, ο Θεός έχει βάλει όλους να είναι πάνω από σένα και εσύ να είσαι από κάτω και να τους βοηθάς και να τους σηκώνεις και να τους πλένεις τα πόδια και να τους καθαρίζεις και στην ανάγκη τους να είσαι εκεί. Στην ανάγκη ποιος θα πάει? Μην το κάνουμε σαν τον άλλο που λέει ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ο αδερφός μου. Ποιος θα σφουγγαρίσει, ο αδερφός μου. Ποιος θα καθαρίσει τα τζάμια, ο αδερφός μου. Ποιος θα φάει, εγώ. Όλα να τα κάνει ο αδερφός μου. Και εμείς πολλές φορές έτσι κάνουμε. Ποιος θα πάει να βοηθήσει, ο τάδε. Ποιος θα πάει να κάνει εκείνο, ο τάδε. Ποιος θα πάει στη μετακόμιση, ο τάδε. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ποιος θα πάει πρώτος, θα πάω εγώ. Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Μπορείς να είσαι στον αδερφό σου φιλόστοργος? Ναι, αλλά μου έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο μια μέρα και εγώ το θυμάμαι που μου το είπε. Ναι, αλλά δεν σου λέω λόγος Θεού ότι εάν ο αδερφός σου θα σου φερθεί καλά, εσύ θα είσαι φιλόστοργος. Όχι, λέει, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Στο κείμενο λέει την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σημαίνει αυτό ότι θα πας εσύ πιο μπροστά. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Λόγος Θεός σου λέει να πας εσύ μπροστά. Και αυτή είναι να πας μπροστά για να τιμήσεις τον αδερφό σου. Να τον τιμήσεις. Δηλαδή θα είμαι να θεωρήσω τον άλλο υπερέχοντα πάνω από μένα. Αυτό τι σημαίνει, αδερφέ? Πώς θα του μιλάς του αλλού που είναι πάνω από σένα? Πώς θα του μιλάς? Με σεβασμό. Πώς θα συμπεριφέρεσαι? Σέβεσαι. Θα σέβεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι, θα σέβεσαι και πώς μιλάς. Όταν είσαι στο στόμα σου και είναι ο αδερφός σου δίπλα, τι θα του πεις? Θα του πεις του αδερφού σου, κοιμισμένος είσαι, ρε, βάλουμε το ρε. Ή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα το πεις αυτό ή θα ευλογήσεις τον αδερφό σου και θα ανοίξεις το στόμα σου και θα βγαίνει μόνο λόγια ευλογίας. Λόγια ευλογίας. Ναι, αλλά αδερφός μου είναι έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν καλέστηκες γι' αυτό. Καλέστηκες για να ευλογείς τον άλλο. Με το στόμα σου, με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με όλα σου. Αμήν. Και αν μου μιλήσει αυτός απότομα, αν σου μιλήσει ο αδερφός σου απότομα, εσένα ποια θα είναι η συμπεριφορά σου? Ξέρεις ποια? Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Αυτό το να σου μιλήσει ο άλλος κάπως ή να σου κάνει κάτι ο άλλος, αυτό δεν αλλάζει τη δική σου συμπεριφορά εάν θες να λέγεσαι ουράνιος πολίτης. Δεν την αλλάζει. Ματθαίος 18:21. Ματθαίος 18:21. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα αναμαρτήσεις σε μένα ο αδερφός μου να συγχωρήσω αυτόν έως επτάκης?» Ο Πέτρος ήθελε να ξέρει τα μυστικά, σου λέει να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα μας πεις μέχρι 7, την όχι να ξέρουμε. Μην πάμε και το παρακάνουμε. Και ο Κύριος τι του λέει? Όχι, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Τη μέρα. Άμα ήταν, να ήταν κάγκελο μόνο ο Πέτρος. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε στο 7. Στο πρώτο τι κάνουμε? Αλλά δεν είναι η βασιλεία του Θεού αυτή, αδερφή. Αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου. Η οποία μόλις κάποιος κάνει κάτι, το κρατάει 30, 40, 50 χρόνια. Έχω δει ανθρώπους μετά από 50 χρόνια, θυμάσαι πριν 50 χρόνια και το άλλο άτομο έμεινε κάγκελο. Τώρα μιλάω για χριστιανούς. 50 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πριν 50 χρόνια και εσύ το θυμάσαι? Μου είπε αυτό και με στεναχώρησε. Πόσες φορές σε στεναχώρησε, αδερφέ, σήμερα? Μία φορά. Και δεύτερη φορά με το είπε. Και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Ναι, αλλά δεν πήγες ούτε καν σε 7, ούτε στις 14, ούτε 49, ούτε στις 490. Εάν θες να είσαι πολίτης του ουρανού. Αυτό το λέει όταν ο άλλος φταίξει και σε πειράξει. Όταν φταίξει και σε πειράξει, δεν σου λέει εάν. Όπως εμείς συνηθίζουμε όταν έχουμε κοινωνία. Λέμε να βρούμε λίγο χρόνο να χαιρετήσουμε τους αδερφούς. Και πάω εγώ στον Νίκο και του λέω, Νίκο, αδερφέ μου, εάν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο Νίκος, ναι αδερφέ, με έχεις στεναχωρήσει τότε. Πότε σε στεναχώρησα? Πότε? Εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ δεν σε στεναχώρησα. Έτσι κάνουμε συνήθως. Ναι. Όταν πούμε, Νίκο αδερφέ, εάν σε στεναχώρησα, τι σημαίνει? Δεν σου έχω κάνει, εγώ δεν σου έχω κάνει τίποτα. Εάν νομίζω ότι σου έχω κάνει κάτι, έχεις πρόβλημα. Εσύ, εγώ είμαι... Εδώ το λέει, λέει πόσες φορές αν αμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου. Να αμαρτήσει, να τον συγχωρήσω. Και λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους 13:8, εις μηδέν αμή οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάς τον άλλο. Δηλαδή, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσοι από εσάς όταν χρωστάνε είναι αισθάνονται ήσυχοι. Εγώ δεν αισθάνομαι ήσυχος όταν χρωστάω. Πρέπει να ξεπληρώσω, να μην χρωστάω τίποτα. Εδώ τώρα σκέψου ότι είσαι σε μια μόνιμη οφειλή. Χρωστάς. Χρωστάω να αγαπάω. Εγώ τον Νίκο μπροστά μου και εδώ στο όλη την ώρα. Χρωστάω να τον αγαπάω. Και αύριο να τον αγαπάω, και μεθαύριο να τον αγαπάω, και κάθε μέρα να τον αγαπάω, και στον ουρανό αιώνια να τον αγαπάω. Και όλους. Αυτό είναι που χρωστάω. Τίποτα άλλο, γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλο εκπληρώνει τον νόμο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο πληρεί τις προϋποθέσεις του ουράνιου νόμου. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αδερφό σου και η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Λέει, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα ξέροντες ότι ο καιρός είναι ήδη ώρα να γερθούμε από τον ύπνο. Διότι είναι πλησιεστέρα η σωτηρία σε εμάς παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν, πώς ονομάζει αδερφή, το να κρατάμε ανάμεσά μας πράγματα. Πώς τα ονομάζει? Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Και όταν ντυθείς με την αγάπη, πώς το ονομάζει? Και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή η αγάπη είναι ένα όπλο που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό λέει μην νικάσει από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Δια του αγαθού. Όταν θα έρθει κάποιος εναντίον σου με κακία, μπορείς να τον νικήσεις αυτό με την καλοσύνη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, μην τα ωφελήματα ημών, μην οφείλεις. Μην οφείλεις τίποτα, γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό. Έτσι λέει. Τον ευχαριστούμε. Λέει στο κατά Ιωάννη 13, κεφάλαιο 34 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλο με όλη σου την καρδιά και να τον ευλογήσεις. Μπορείς για αυτόν που σε έχει πειράξει να σηκώσει το χέρι σου και να πεις, όχι κύριε κρίνε τον, γιατί το λένε πολύ αυτό. Να πεις κύριε ευλόγησέ τον, εκεί που είναι. Ευλόγησέ τον. Μου κάνει εκείνο το άλλο, αλλά εγώ είμαι πολίτης του ουρανού και οφείλω να τον αγαπώ και ζητάω να τον ευλογήσεις. Και τους εχθρούς που με καταργούνται, εγώ τους ευλογώ. Αμήν. Κάποιοι άνθρωποι λένε να τα στρέψουμε πίσω. Γιατί να τα στρέψεις πίσω. Δηλαδή, κάποιος σου στέλνει κατάρρευση, εσύ τι θα κάνεις, θα τη στρέψεις πίσω. Μετά τι θα γίνεις. Όμοιος του. Ο Κύριος λέει, αυτοί που σας καταργούνται, τι να κάνετε. Α, τους ευλογήσετε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς. Ρωμαίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα, όχι σε συμπόσια και μέθες, όχι σε κήτες και ασέλγιες, όχι σε έρηδα και φθόνο. Να περιπατήσουμε, λέει, σαν σε μέρα. Και ποιο είναι το σκοτάδι? Συμπόσια, μέθες, κήτες και ασέλγιες, σε έρηδα και φθόνο. Στο 14. Αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα σας, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Πολλά μπορεί να σ' αρέσουν. Αλλά λέει ο Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην τα πάντα, δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Γιατί να δώσεις την ψυχή σου, γιατί να δώσεις το σώμα σου στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, ενώ μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό και άγιο. Γιατί να παραδώσεις την ψυχή σου να γεμίσει με πικρία και κακία, ενώ μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο και να είσαι υγιής. Υγιής. Μη φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Σε ποιο πολίτευμα θέλουμε να ανήκουμε, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το προνόμιο αυτό που μας έχεις δώσει. Το να είμαστε καλεσμένοι από σένα, να έχουμε λάβει την κλίση αυτή, Κύριε, και να ανήκουμε σε σένα και να είμαστε ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Να προσμένουμε εσένα, Κύριε, και να ζούμε για σένα μέχρι να έρθει η ώρα να μας πάρεις. Και ο λόγος σου είναι τόσο απλός και με σαφήνεια μας λέει τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Και κάλεσες εσύ ένα λαό και από την αρχή, καθώς τους έδωσες τους λόγους σου και είδαμε το παράδειγμά τους, συνεχώς τους καλούσες να υπακούσουν τους λόγους σου και έλεγες ήθε να ήσασταν σοφοί για να ακούγατε. Και θέλουμε εμείς, καθώς είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, να είμαστε σοφοί και να ακούσουμε τους λόγους σου, να υπακούσουμε τις εντολές σου, Κύριε. Και όσο κι αν μας πειράζει, όσο κι αν μας ενοχλεί η σάρκα, δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε τρέφοντας τη σάρκα μας. Είμαστε εδώ να σου παραδώσουμε και τη σάρκα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς, καθώς παραδιδόμαστε. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν φτάνουμε, αλλά είμαστε μακάρι γιατί έχουμε σένα που είσαι μέσα μας ισχυρός, δυνατός, ελευθερωτής. Και έχουμε δώσει σε σένα την παρακαταθήκη μας να μας φτάσεις μέχρι τέλους, Κύριε. Μαζί σου υπογράψαμε. Μαζί σου, Κύριε, κάναμε διαθήκη. Και εσύ δεν αλλιούσε, είσαι ο αυτός. Και θέλω αυτό το βράδυ να εμπιστευθούμε σένα το χέρι σου, ο κάθε ένας από εμάς. Να εμπιστευθούμε το πνεύμα σου, Κύριε. Σε
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών κεφάλαιο 3. Και αν το δώρο του είναι ειρηνική θυσία, αν το προσφέρει από τα βόδια, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του δώρου του και θα το σφάξουν κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος, αυτό που περισκεπάζει τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι πάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, αυτό που είναι προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσεις μαζί με τα νεφρά. Και οι γη του Αρών θα τα κάψουν επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα, που είναι πάνω στα ξύλα που βρίσκονται πάνω στη φωτιά. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και αν το δώρο του, που προσφέρεται σε μια ειρηνική θυσία στον Κύριο, είναι από πύμνιο, αρσενικό ή θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει. Αν για το δώρο του προσφέρει ένα αρνί, θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του δώρου του και θα το σφάξουν, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος του, την ουρά ολόκληρη που θα αφαιρέσει από τη ράχη, και το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι πάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι πάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Και θα τα κάψει ο ιερέας πάνω στο θυσιαστήριο. Είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και αν το δώρο του είναι από κατσίκια, τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι γη του Αρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από αυτό το δώρο του, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι επάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι πάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας. Ολόκληρο το λίπος είναι του Κυρίου. Θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας, σε όλους τους τόπους της κατοίκησής σας. Δεν θα τρώτε ούτε λίπος, ούτε αίμα. Λεβιτικό, 4ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται, πράξει όμως κάτι από αυτά, αν μεν ο ιερέας ο χρησμένος αμαρτήσει ώστε να ενεχοποιήσει το λαό, τότε θα φέρει για την αμαρτία του που αμάρτησε ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο προς τον Κύριο για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα φέρει το μοσχάρι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος, θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα το φέρει στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα και θα ραντίσει από το αίμα 7 φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα του αγιαστηρίου. Και ο ιερέας θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ευόδους θυμιάματος, που είναι μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, και θα χύσει όλο το αίμα του μοσχαριού στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όλο το λίπος του μοσχαριού της προσφοράς περί αμαρτίας θα του αφαιρέσει από αυτό. Το λίπος εκείνο που περισκεπάζει τα εντόστια και όλο το λίπος που είναι επάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους που βρίσκεται προς τα πλευρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Με τον ίδιο τρόπο που αφαιρείται από το μοσχάρι της ειρηνικής θυσίας. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δέρμα του μοσχαριού και όλο το κρέας του μαζί με το κεφάλι του και μαζί με τα πόδια του και τα εντόστια του και τα κόπρανά του. και θα φέρει ολόκληρο το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο, όπου χύνεται η στάχτη και θα το κάψει επάνω σε ξύλα, με φωτιά. Όπου χύνεται η στάχτη, εκεί θα καεί. Και αν ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ αμαρτήσει από άγνοια και το πράγμα κρυφτεί από τα μάτια της συναγωγής και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται, τα πράξουν όμως και είναι ένοχοι, όταν η αμαρτία που αμάρτησαν ως προς αυτό γίνει γνωστή, τότε η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι βοδιού για την αμαρτία και θα το φέρει μπροστά στη σκηνή του μαρτυριού. Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού μπροστά στον Κύριο και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος, θα φέρει από το αίμα του μοσχαριού στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα και θα ραντίσει 7 φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα. Και θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, που είναι μπροστά στον Κύριο, το οποίο είναι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα χύσει όλο το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει από αυτό και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και θα κάνει στο μοσχάρι με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας. Έτσι θα κάνει αυτό. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτούς και θα τους συγχωρηθεί. Και θα βγάλει το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο και θα το κάψει, καθώς έκαψε το πρώτο μοσχάρι. Είναι προσφορά περί αμαρτίας για λογαριασμό της συναγωγής. Και όταν κάποιος άρχοντας αμαρτήσει και πράξει κάτι από άγνοια, από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο το Θεό του να μην πράττονται και είναι ένοχος, ή αν η αμαρτία του που αμάρτησε του γνωστοποιηθεί, τότε θα φέρει την προσφορά του ένα τράγο από κατσίκια, αρσενικών, άμμωμων, και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του τράγου και θα τον σφάξουν στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα μπροστά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του και θα βάλει πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και θα χύσει το αίμα του στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και όλο το λίπος του θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, όπως το λίπος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξηλαίωση για την αμαρτία του και θα του συγχωρηθεί. Και αν κάποια ψυχή από το λαό της γης αμαρτήσει από άγνοια, πράττοντας κάτι από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται και είναι ένοχος, ή αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του που αμάρτησε, τότε θα φέρει την προσφορά του ένα τράγο από κατσίκια, θηλυκών, άμμωμων για την αμαρτία του που αμάρτησε. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο του ολοκαυτώματος. Και θα πάρει ο ιερέας με το δάχτυλό του από το αίμα του και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το λίπος από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν και θα του συγχωρηθεί. Και αν φέρει ένα πρόβατο για την προσφορά του περί αμαρτίας, θα το φέρει θηλυκό, άμμωμο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα το σφάξουν για προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Και θα αφαιρέσει όλο το λίπος του όπως αφαιρείται το λίπος του προβάτου από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές εκείνες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για την αμαρτία του που αμάρτησε και θα του συγχωρηθεί. Ψαλμός 93. Ο Κύριος βασιλεύει. Μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος. Ο Κύριος είναι εντυμένος με δύναμη και περιζωσμένος. Και στερέωσε την οικουμένη, ώστε δε θα ασαλευτεί. Ο θρόνος σου είναι στερωμένος εξ αρχής. Από τον αιώνα υπάρχεις εσύ. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί τη φωνή τους. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματά τους. Ο Κύριος,
2: που είναι στους ύψιστους χώρους, είναι δυνατότερος από τον ήχο πολλών νερών, περισσότερο από τα δυνατά κύματα της θάλασσας. Τα μαρτύρια σου είναι πιστά σε υπερβολικό βαθμό. Στον οίκο σου ανήκει η αγιότητα, Κύριε, σε μακρότητα ημερών. Ψαλμός 94. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε, Θεέ των εκδικήσεων, εμφανίσου. Υψώσου, Κριτή της γης, απόδοση ανταπόδοση στους υπερήφανους. Μέχρι πότε οι ασεβείς, Κύριε, μέχρι πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν? Μέχρι πότε θα προφέρουν και θα μιλούν σκληρά? Θα καυχόνται οι εργάτες της ανομίας? Κύριε, καταθλίβουν το λαό σου και κακοποιούν την κληρονομιά σου. Φωνεύουν τη χείρα και τον ξένο και θανατώνουν τους ορφανούς. Και λένε, δεν θα δει ο Κύριος, ούτε θα αντιληφθεί ο Θεός του Ιακώβ. Αντιληφθείτε το εσείς οι άφρονες ανάμεσα στο λαό και οι μωροί, πότε θα φρονιμεύσετε? Αυτός που φύτεψε το αυτί, δεν θα ακούσει? Αυτός που έπλασε το μάτι, δεν θα δει? Αυτός που σοφρονίζει τα έθνη, δεν θα ελέγξει? Αυτός που διδάσκει τον άνθρωπο γνώση? Ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος που τον σοφρονίζεις, Κύριε, και με τον νόμο σου τον διδάσκεις, για να τον αναπαύεις από τις ημέρες της συμφοράς μέχρι ότου σκαφτεί λάκκος στον ασεβή. Επειδή ο Κύριος δεν θα απορρίψει το λαό του και την κληρονομιά του δεν θα την εγκαταλείψει. Επειδή η κρίση θα επιστρέψει στη δικαιοσύνη και θα την ακολουθήσουν όλοι οι ευθύς στην καρδιά. Ποιος θα σηκωθεί σε υπεράσπισή μου ενάντια στους πονηρευόμενους? Ποιος θα παρασταθεί σε υπεράσπισή μου ενάντια στους εργάτες της ανομίας? Αν ο Κύριος δεν με βοηθούσε, η ψυχή μου παρολίγο θα κατοικούσε στη σιωπή. Όταν έλεγα «γλίστρισε το πόδι μου», το έλεος σου, Κύριε, με βοηθούσε. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Μήπως ο θρόνος της ανομίας έχει επικοινωνία μαζί σου που μηχανεύεται αδικία αντί για νόμο? Αυτοί ορμούν ενάντια στη ψυχή του δικαίου και καταδικάζουν αθώο αίμα. Ο Κύριος, όμως, είναι σε μένα καταφύγιο και ο Θεός μου το φρούριο της ελπίδας μου. Και θα γυρίσει επάνω τους την ανομία τους και μέσα στην πονηρία τους θα τους αφανίσει. Ο Κύριος ο Θεός μας θα τους αφανίσει. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι ελεύθερος, δεν είμαι Απόστολος, δεν είδα αναστημένο τον Ιησού τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμη άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της κοινότητας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι, στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από εσάς τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές? Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα, ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το κάφημά μου είναι κούφια λόγια. Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για κάφηση. Μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο από δική μου θέληση, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω από δική μου θέληση, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν. Κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο ολονών για να κερδίσω όσο το δυνατό πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή, για να τους κερδίσω ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη αδύνατη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Και όλα αυτά τα κάνω με το κήρυγμα της νέας ζωής, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω σε αυτήν. Δεν ξέρετε ότι οι δρομείς στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιο που δίνει γροθιές στον αέρα. Αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κριθώ ακατάλληλος. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολούθησαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τον θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε. Και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Μ' όλα τα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά, όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα, όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, «Κάθισε κάτω ο λαός για ιερό φαγητό και ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιερό χορό». Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να υποβάλουμε σε δοκιμή το Χριστό, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγίζεται, όπως μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να ανουθετήσουν εμάς που ζούμε στα χρόνια όπου καταλήγουν οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει πως στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις του, δεν θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε.
1: Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από την λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Σκεφτείτε το ποτήριο της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό. Όταν το πίνουμε δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο, τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Επειδή ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Κοιτάξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι, αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλο. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείτε πρόβλημα συνείδησης, γιατί σύμφωνα με τη Γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνείδησης. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε εξαιτίας εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και εξαιτίας της συνειδήσεως. Και όταν μιλάω για συνείδηση δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας, ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάντε όπως και εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς για να σωθούν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Αμήν Κύριε και Θεέ μας, αλληλούια. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φέρνουμε Κύριε τα θυμιάματά μας, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας Κύριε, τον Άγιο φόβο μας μπροστά σου Κύριε. Και σε υψώνουμε αυτή την ώρα, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, αλληλούια. Γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός, η δόξα μας και το χρίσμα μας, αλληλούια. Κύριε, εδώ είμαστε μπροστά στην Άγια σου παρουσία δια της χάριτός σου. Και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα να κατεβάσεις χρίσμα λόγου για να κηρυχθεί το Άγιο σου Ευαγγέλιο. Αμήν. Με χρίσμα και δύναμη, αλληλούια. Αμήν. Να αγγίξει τις καρδιές μας ο λόγος σου, να μας οικοδομήσει, να μας αναζωπηρώσει, ώστε να μέχρι το τέλος Κύριε να μείνουμε ως εσύ θέλεις μέσα στο Άγιο σου θέλημα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα ο τίτλος μας είναι «Χρίσμα, η ορατή φανέρωση του Κυρίου». Και θέλω να διαβάσουμε Αποκάλυψη 12:3-5 εδάφιο. Βιβλίο της Αποκαλύψεως, 12 κεφάλαιο, 3-5 εδάφιο. «Και φάνη άλλο σημείο εν το ουρανό, και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7, και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Το δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλη να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού». Είναι εδάφια τα οποία, διαβάζοντάς τα, η καρδιά μας τρομάζει. Γιατί αυτά τα εδάφια αφορούν την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, άρα και εμάς. Στις μέρες μας θα γίνουν δύο φοβερά πράγματα. Η μεγαλύτερη αποστασία που έχει γίνει ποτέ και η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. Το 1/3 των ανθρώπων, των πιστών, θα πέσει. Τα 2/3 θα παραμείνουν στην παρουσία του Θεού και μάλιστα με μία δυνατή αναζωπήρωση. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να αποστατήσει ένας άνθρωπος από την πίστη. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η θρησκεία, η υπερηφάνεια, η συνήθεια, τα λάθος κίνητρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, οι ψευδοδασκαλίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο στην αποστασία. Και από όλα αυτά πρέπει εμείς να φυλάμε την καρδιά μας. Να την φυλάτουμε, αδελφοί. Γιατί από την καρδιά, λέει ο λόγος, προέρχονται οι εκβάσεις αυτής της ζωής. Και ο θησαυρός της καρδιάς μας πρέπει να είναι γεμάτος με τον Κύριο, ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος στα 2/3 που θα παραμείνουν στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Θα παραμείνουν στην πίστη, στην οδό του Κυρίου. Και για να παραμείνουμε στον δρόμο του Θεού, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χαλεπούς καιρούς, κακούς καιρούς, άθλιους καιρούς, πονηρούς καιρούς, πρέπει να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Χωρίς το χρίσμα του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς την ορατή φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Εάν προσπαθούμε καθημερινά να μείνουμε όρθιοι με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το χρίσμα της παρουσίας του Κυρίου, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στο τέλος, όσο πλησιάζουμε σε αυτά που διαβάσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε συνεχώς, καθότι ο δράκος, ο οποίος τυπολογικά είναι ο διάβολος, καθώς χρησιμοποίησε αυτοκρατορίες και ανθρώπους ανά τους αιώνες, τώρα ετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ετοιμάζεται να έρθει να κατακλείσει με το σκότος το πρόσωπο της γης. Προτού όμως έρθει το σκοτάδι και προτού αρπαχθεί η Εκκλησία, έχουμε να δώσουμε μάχες, να κάνουμε πολέμους για εμάς αλλά και για όλους τους ανθρώπους που ακόμη είναι δεμένοι στο σκοτάδι και στις αλυσίδες του σατανά. Έχουμε αγώνες να κάνουμε. Και αν θέλουμε προσωπικά να μείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του Κυρίου, να πολεμούμε καθημερινά και με την χάρη του να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε το χρίσμα του Θεού. Παλαιότερα, αδελφοί, πριν 10 χρόνια, θυμάστε που είχε έρθει ένας ποιμένας από την Σκωτία, καθότι η γυναίκα του, αν και Σκοτσέζα, κρατούσε από ένα χωριό της Καρπάθου. Ο Γκάρι, αμήν, ο Πάστορ Γκάρι, μου είχε πει ότι σε πολλές εκκλησίες στη χώρα του άρχισαν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε πως η διάβρωση μπαίνει τώρα και μέσα σε αναγεννημένες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν τόσα που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταστρέψει εκκλησίες και να στείλει ανθρώπους στην κόλαση, ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αλλά καθότι ο Λόγος ο ίδιος μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Πολλών ανθρώπων η αγάπη θα ψυχρανθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί είναι το 1/3 που θα παρασύρει η ουρά του δράκοντα. Που θα τους ξεγελάσει ο δράκοντας. Με υπουλία, ουρά, τυπολογικά, η υπουλία τους ξεγελάσει για να τους παρασύρει στο δικό του δρόμο και μετέπειτα στον δρόμο της κολάσεως και στον δρόμο της λίμνης του πυρός. Γι' αυτό εμείς που έχουμε σώας στα πνευματικά σφρένα, που έχουμε σώας τα πνευματικά μας φρένα, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ζέων, την πίστη μας σε ψηλά μέτρα και επίπεδα. Και αυτό που θα μας βοηθήσει είναι το χρίσμα του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί ανέκαθεν ο Κύριος ήθελε να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να εργάζεται καθώς κατοικεί μέσα από τον άνθρωπο. Και η εργασία που κάνουμε για τον Θεό μας αναζωπηρώνει. μας ταπεινώνει. Βλέπουμε την δύναμη του Θεού και την δικιά μας δύναμη. Βλέπουμε με δέος τα όσα κάνει ο Κύριος. Βλέπουμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πώς την ώρα που ο Κύριος σηκώνει νεκρούς, θεραπεύει αρρώστους. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς το κάνει εκείνος, εμείς παίρνουμε όχι μόνο αγαπίστη, αλλά και την δύναμη της ομολογίας, όπως επίσης και την δύναμη να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και το ποιοι είμαστε εμείς, ώστε να ζωπηρωμένα να μένουμε στα πόδια του σπασμένα και ταπεινά αγκία. Εκκλησιαστής 9-8. Πριν λίγα χρόνια, ένας ποιμένας σε μια ευρωπαϊκή πόλη δήλωσε ότι μαζί με την αναγεννημένη διδασκαλία, εάν προσθέσουμε και την καθολική διδασκαλία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό. Κοιτάξτε αδελφοί, ο διάβολος σκοτάδι. Σκοτάδι. Εκκλησιαστής 9-8. Σκοτάδι ο διάβολος. Ήδη έχει αρχίσει η αποστασία. Σταδιακά αυξάνεται. Δουλεύει σιγά σιγά. Και σε λίγα χρόνια, σε λίγους καιρούς, θα δούμε το πρόσωπο της αποστασίας να φανερώνεται στο έπακρον. Να πέφτουν άνθρωποι. Να χάνονται ψυχές. Να συμβιβάζονται εκκλησιάσματα. Να οπισθοχωρούν δυνατοί άνδρες του Θεού. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε αδελφοί στα 2/3 της πίστης, της αναζωπήρωσης και της σταθερής κοινωνίας και σχέσης μέχρι το τέλος με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή στο 9ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο. «Εν παντί καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τις κεφαλής σου. Πάντοτε τα ρούχα σου να είναι λευκά και ποτέ να μη λείψει το λάδι από το κεφάλι σου». Τι συμβολίζει τα λευκά ημάτια? Την δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την καθαριότητα, την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και τι συμβολίζει το λάδι στο κεφάλι? Το χρίσμα του Θεού στον άνθρωπο. Το κεφάλι συμβολίζει την εξουσία. Και αν θέλουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε ως ένα παζλ, αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε εξουσία, πρέπει το χρίσμα του Θεού να λειτουργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ποτέ, λέει, το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι σου. Ποτέ να μην χάσεις το χρίσμα του Θεού, την παρουσία Του, αν θες να έχεις εξουσία, δύναμη απέναντι στο σκοτάδι και στον εχθρό.

αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία πρέπει ως πιστοί να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο? Προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου όταν θα έρθει ο Σατανάς για να σας κοσκινήσει. Δεν του είπε: Πέτρο, δεν θα επιτρέψω στο Σατανά να σας κοσκινήσει. Αλλά του είπε: όταν θα έρθει να σας κοσκινήσει, προσευχήθηκα και προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν πειρασμοί. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει εν δυνάμει είναι το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου. Το λάδι στο κεφάλι μας, και καθώς θα φοράμε τα πνευματικά λευκά ημάτια της δικαιοσύνης του Κύριου Ιησού Χριστού. Εμείς ως άνθρωποι δεν έχουμε δικαιοσύνη, αδελφοί. Και όταν βλέπει εμάς ο διάβολος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει να μας πειράξει. Αλλά όταν φοράμε τα λευκά ημάτια του Κυρίου, άρα φοράμε Αυτόν, είμαστε ντυμένοι Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν έρχεται ο Σατανάς να μας πειράξει, ποιον βλέπει? Τον Κύριο. Και έτσι δεν μπορεί να μας αγγίξει έστω και μία τρίχα από το κεφάλι μας. Άρα τα λευκά ημάτια αφενός μεν είναι η δικιά μας εμπειρική δικαιοσύνη, η καθαριότητα της ζωής μας, αλλά περισσότερο ότι έχουμε φορέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως ημάτιο, μεταφορικά μιλάω, καταλαβαίνετε, ώστε καθώς είμαστε ενεδημένοι εκείνον, να είμαστε μέσα στην παρουσία Του και μέσα στο έλεος και την Άγια Χάρη Του. Να μην εκλείψει, λέει, το λάδι από το κεφάλι σου. Και διαβάζουμε Έξοδος 30, 22-25. Έξοδος 30, 22 έως το 25 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σίκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σίκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Έως το 25. Και θέλεις κάμι αυτό έλεον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μυρεψικών κατά την τέχνη του μυρεψού, Άγιον Χριστήριον έλεον θέλει είστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν να καθιερωθεί ένας προφήτης, ένας ιερέας, όπως επίσης και ένας βασιλιάς, την ώρα της καθιέρωσής του τον άλυφαν με αυτό το μύρο, με αυτό το έλαιο. Ήταν δείγμα ότι καθώς ο άνθρωπος αυτός λάμβανε το μύρο αυτό, ήταν από τον Θεό τοποθετημένος και καθιερωμένος να εργάζεται είτε ως προφήτης, είτε ως ιερέας, είτε ως βασιλιάς. Κανένας από αυτούς που έμπαιναν σε αυτές τις θέσεις δεν ξεκινούσε να κάνει το οτιδήποτε εάν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο μύρο. Και το συγκεκριμένο μύρο ήταν φτιαγμένο από 5 συστατικά: από καθαρή σμύρνα, ευόδες κυνάμωμο, ευόδη κάλαμο, κασία και λάδι ελιάς. Το 5 συμβολίζει την χάρη του Θεού. Γιατί δια της χάριτός του ένας άνθρωπος μπορεί να προφητεύσει, να ιερατεύσει, αλλά και να βασιλεύσει. Δια της χάριτος μονάχα του Κυρίου. Καθώς αυτοί οι άνθρωποι απλά είναι όργανα τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί για να εξαγγείλει τα μεγαλεία του και να εργαστεί τα θαυμάσια του. Αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα έχρειαν και αντικείμενα και πράγματα. Όλα αυτά συμβόλιζαν τυπολογικά

0: το χρήσμα της κενής διαθήκης, που είναι εντελώς διαφορετικό από το χρήσμα της παλαιάς διαθήκης, γιατί πια δεν υπάρχουν αυτά τα πέντε συστατικά, δεν αλήφεται ένας άνθρωπος με αυτό το έλεον όταν είναι να ιερατεύσει, να προφητεύσει ή ως βασιλιάς να βασιλεύσει στην σφαίρα του πνεύματος, καθότι πια όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς. Είναι εντελώς διαφορετικό το έλεον του Κυρίου, του Θεού, στην σφαίρα της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε προς Εβραίους 1:9. Προς Εβραίους 1:9. Αγάπησες δικαιοσύνη. Ποιος αγάπησε δικαιοσύνη? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα αν θέλουμε να έχουμε το χρήσμα του Θεού. Και κοιτάξτε τις παραλλήλους. Εδώ στο Εβραίους 1:9 διαβάζουμε ότι ο Κύριος αγάπησε δικαιοσύνη μίσης ανομία. Δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Αγάπησε δικαιοσύνη. Τι διαβάσαμε πριν λίγο στον Εκκλησιαστή 9:8? Να είμαστε ντυμένοι τα λευκά ημάτια της δικαιοσύνης. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη ελκύει το χρήσμα της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαριότητα είναι η βάση. Αγάπησε ο Κύριος τη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα κάποιος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, τι κάνει? Έχει μίσος για την ανομία. Με αποτέλεσμα, ο Κύριος ο Θεός να τον χρήσει έλεον αγαλιάσεως, όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε, υπέρ των υπολείπων, ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους περισσότερο, να το πούμε στην απλή δημοτική, ως προς τους περισσότερους υπόλοιπους ανθρώπους έχρισε τον Κύριο σε έναν ανώτερο και μεγαλύτερο βαθμό από όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά τώρα παράλληλα ο Κύριος στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης θέλει και εμείς να είμαστε γεμάτοι με το χρήσμα του. Γιατί υπάρχει διαφορά από το να κατοικεί μονάχα ο Κύριος σε μια εκκλησία και μεγάλη διαφορά ως προς το να κατοικεί και να φανερώνεται. Άλλο να κατοικεί μονάχα και άλλο να κατοικεί και να φανερώνεται, να εκφράζεται. Και βλέπετε εκκλησίες και εκκλησίες. Αλλού το χρήσμα ρέει περισσότερο. Ο Κύριος εργάζεται περισσότερο μέσα από εργάτες. Γιατί? Γιατί έχουν το χρήσμα της δικαιοσύνης του Κυρίου Ιησού Χριστού περισσότερο στη ζωή, το πνεύμα και την καρδιά τους. Και εμείς αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο. Σπασμένα τα πινάγκια, προς δόξαν Θεού, εκείνος να μας δίνει το χρήσμα του, να μας χρησιμοποιεί ώστε να φανερώνεται και να δοξάζεται μέσα από τα μεγαλεία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, να κηρύττει ο λόγος, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, εκείνες τις ημέρες κήρυταν και το χρήσμα έρεε και μετά το λόγο γινόντουσαν μεγαλεία, θαύματα, δυνάμεις, σημεία τεράστια. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται και σήμερα. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να πάμε στο 3ο κεφάλαιο 13-16. Ο Κύριος γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του ο Κύριος ήταν υπάκουος στα καθημερινά, στους γονείς του, στην εργασία του, όπως επίσης ήταν τυπικότατος σοβαρότατος και συνεπέστατος σε οτιδήποτε όριζε η Παλαιά Διαθήκη. Τηρούσε τα Σάββατα, τις θυσίες, τις προσφορές, ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα τρεις και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στις Λεβιτικές διατάξεις, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ζούσε. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Κύριος είχε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Ουράνιος Πατέρας ευλογούσε το Υιό του. Και το βλέπουμε όταν 12ετής πήγε στο ναό και η σοφή της εποχής εξεπλάγησαν από την σοφία ενός μικρού σε εισαγωγικά παιδιού. Γιατί μέσα του υπήρχε η δόξα του Θεού, που όμως δεν υπήρχε στην τελική μορφή, καθότι έμπρεπε πρώτα να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Ούτως ή άλλως, στον βιβλικό Ισραήλ δεν μπορούσε έως τα 30 του χρόνια ένας άνθρωπος να έχει δημόσιο λόγο. Μετά τα 30 μπορούσε να έχει δημόσιο λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο να είναι συνεπέστατος και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι όριζε ο νόμος. Και διαβάζουμε κατά Μανθαίον 3:13-16. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, εμπόδιζε αυτόν, λέγον: «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και σε έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. 30 χρόνια ο Κύριος ήταν μέσα σε εισαγωγικά στην αφάνεια. 30 χρονών πηγαίνει στον Ιορδάνη, βαπτίζεται και την ώρα της βαπτίσεως του λαμβάνει το χρίσμα του Κυρίου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός πια θα τον χρησιμοποιούσε θαυμαστά. Του έδωσε, λέει, το πνεύμα του ο Ουράνιος Πατέρας χωρίς μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοίκησε και κατοικεί ο Ουράνιος Πατέρας τέλεια μέσα στο Υιό του. Και όχι μονάχα κατοίκησε και κατοικεί, αλλά και τέλεια εργάζεται μέσα από τον Υιό του. Την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε στα νερά και σηκώθηκε, έλαβε το χρίσμα του Θεού, που είναι το έλεον της Παλαιάς Διαθήκης σε μια νέα μορφή, καθώς πια στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται το λάδι, αλλά υφίσταται η κατοίκηση του Θεού μέσα σε ένα ανθρώπινο αγκείο και η χρησιμοποίηση αυτού του αγκείου για τα σχέδια του Θεού. Άρα όταν λέμε χρίσμα, τι εννοούμε? Την ορατή φανέρωση του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο με ποικίλους θαυμαστούς τρόπους, τεράστια και σημεία. Και αυτό το είδαμε περίτρανα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 17, θα παρατηρήσουμε τον Κύριο να λέει κάτι πολύ σημαντικό. Και ειδού, κατά Μανθαίον 3:17, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ο Υιός δεν εργαζόταν πριν αυτήν τη στιγμή που διαβάζουμε το έργο του Θεού. πώς ευαρέστησε τον ουράνιο πατέρα με τη ζωή του, την καθαριότητά του, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του. Αμήν. Και όλο αυτό έλκυσε τον ουράνιο πατέρα να του δώσει το χρίσμα και την παρουσία του σε άπειρο βαθμό, χωρίς μέτρο. Άρα, αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ως εκκλησία και αν θέλουμε το χρίσμα του Θεού ο καθένας από εμάς προσωπικά, η βάση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τα λευκά ημάτια, η ζωή του Κυρίου, ώστε αυτό να επιτρέπει στον Θεό, καθώς κατοικεί μέσα μας, θα το διαβάσουμε τώρα αμέσως, να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Βεβαίως, προς Εφεσίους 1, 13-14.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 1:13-14. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντε στον λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας. Είμαστε σφραγισμένοι με μία πνευματική σφραγίδα που είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε να αγοράσουμε το οτιδήποτε, τι κοιτάμε? Την ετικέτα, τη σφραγίδα. Τι φανερώνει η σφραγίδα? Την προέλευση. Όπως επίσης φανερώνει και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, το ρούχο αυτό. Άρα η σφραγίδα που εμείς έχουμε φανερώνει την προέλευσή μας, το ποιοι είμαστε και από τι είμαστε πνευματικά φτιαγμένοι. Και αυτή η σφραγίδα, όπως πάμε στην φυσική ζωή και την διαβάζουμε, αδελφοί, προτού ψωνίσουμε κάτι, έτσι πρέπει να διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και πώς διαβάζεται? Από την δικαιοσύνη, την ομολογία μας και το χρίσμα του Θεού που φανερώνεται μέσα από τη ζωή μας, μέσα από ό,τι κάνουμε, ώστε καθώς εκείνος παίρνει την δόξα, εμείς να πιστοποιούμαστε ότι είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα της Επαγγελίας, το οποίο εργάζεται μέσα στη ζωή μας, καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Και όλο αυτό τι φανερώνει? Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί όταν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάει ένας από εμάς και προσευχηθεί και διατάξει θεραπεία και ο άνθρωπος θεραπευτεί, ο Κύριος παίρνει δόξα. Και ο πιστός λαμβάνει την πιστοποίηση από τους ανθρώπους ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και όλο αυτό μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Όλο και περισσότερο. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι. Είμαστε λοιπόν αγκία τα οποία ο Κύριος θέλησε να κατοικήσει και να χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ως τη σύνορα βών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως το αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξας αυτού. Αυτή είναι η ουσία. Η δικαιοσύνη του Κυρίου η οποία μας δίδεται, και καθώς εμείς εμπειρικά ως άνθρωποι ζούμε όσο το δυνατόν μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου, ελκύει το Πνεύμα του Θεού που καθώς κατοικεί πια μέσα μας και μας έχει σφραγίσει, εκφράζεται και εργάζεται από μια εκκλησία και από ένα αγκείο. Αλλά προσέξτε, το χρίσμα του Θεού έχει ποικίλα αποτελέσματα, ποικίλους ρόλους, ποικίλες ενέργειες, πολλές ενέργειες διαφορετικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς με θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, σημεία και τεράστια, αλλά έχει πολλούς ακόμη ρόλους, ενέργειες, δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο θα αναφερθώ σε ακόμη ένα-δύο σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμπληρώσουν το Λόγο του Θεού που κηρύττουμε σήμερα. Χρήτω Κύριος. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς άρχιζε την υπηρεσία του ένας προφήτης, ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον έχριαν με αυτό το έλαιο, το μύρο. Και μετά ξεκινούσε να εργάζεται. Ο Κύριος πνευματικά έλαβε το χρίσμα, το μύρο που είναι πια το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η εργασία του Θεού μέσα από ένα αγκείο, την ώρα που βαπτίστηκε. Αλλά ο Κύριος ο Θεός αμέσως όταν ο Ιωσ βαπτίστηκε και έλαβε το χρίσμα, δεν τον έστειλε να εργαστεί. Δεν τον έστειλε να κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, τα οποία σίγουρα θα κάνει ο πατέρας μέσα από τον Υιό. Αλλά που τον έστειλε στην έρημο των πειρασμών. Στην έρημο των πειρασμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε και εμείς για τη δικιά μας τη ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κατά Μανθαίον 4, τα πρώτα δύο εδάφια. Δέλτα, 4 λοιπόν, 1-2 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Ναι, έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει την ηλικία για να έχει δημόσιο λόγο ο Κύριος και παράλληλα να συμπληρώσει την ηλικία ώστε να υπηρετήσει το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αλλά ήταν σημαντικό προτού πάει στην έρημο, πειραστεί από τον διάβολο, πολεμήσει τον διάβολο, να έχει το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του. Και μια εργασία του χρίσματος είναι ότι μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του σατανά. Μας δίνει δύναμη να είμαστε όρθιοι όταν εκείνος έρχεται να ζητήσει κάτι από εμάς. Άρα, αφενός με το χρίσμα είναι οι ενέργειες του Θεού από μέσα μας, αφετέρου δε είναι ότι μας δίνει δύναμη το χρίσμα να είμαστε δυνατοί σε κάθε πρόκληση και πειρασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε ως το τέλος να μείνουμε όρθιοι και να μην αφήσουμε την ουρά του δράκοντα να μας παρασύρει και να μας ρίξει από την παρουσία του Θεού. Τι θα μας φυλάξει? Η πίστη, η καθαριότητα, η αγάπη μας στον Κύριο και το χρίσμα του Θεού που θα μας φυλάτει καθώς θα μας ενδυναμώνει και θα μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα, το σατανά, το σκοτάδι και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Είναι σημαντικό το χρίσμα? Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Κύριος χρίστηκε, πήγε στην έρημο και εκεί γεμάτος με την παρουσία του Θεού αντιμετώπισε τον διάβολο και τον κατατρόπωσε. 40 ημέρες, 40 νύχτες νηστικός, δεν είχε πει νερό, αντιμετώπισε τον καύσωνα, το κρύο το βράδυ, τα άγρια θηρία, δεν είχε που να κοιμηθεί. Και στο τέλος έρχεται με τρεις πειρασμούς ο διάβολος, πειράζοντας το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του. Τόσο ύπουλα, τόσο μαγευτικά ήθελε τον χειραγωγή ο διάβολος. Αλλά το χρίσμα δίνει διάκριση. Ξεχωρίζεις. Βλέπεις τι είναι από τη σάρκα, από τον διάβολο, από τον Θεό. Το χρίσμα σε κάνει να είσαι ευαίσθητος στην φωνή του Θεού. Ακούς την φωνή του Θεού και καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος δεν είναι σάρκας ο διάβολος. Το χρίσμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο και του κλείνει ραντεβού πνευματικά. Εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Το χρίσμα του Θεού είναι το φως το οποίο φέγγει στη ζωή μας και βλέπουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι άνθρωποι εκεί έξω. Το χρίσμα του Θεού το έχουμε ανάγκη για να τελειώσουμε το έργο του Θεού αλλά και να παραμείνουμε εμείς κοντά στον Θεό πεφυλαγμένοι. Γι' αυτό σπασμένα αγκία, ταπεινά αγκία, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τα λευκά η μάτια του Κυρίου, ώστε το λάδι να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι, το χρίσμα του Θεού να μην λείψει από τη ζωή μας. Επίσης, το λάδι τι συμβολίζει? Εκτός από το χρίσμα, το Άγιο Πνεύμα, την θεραπεία. Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε πολλά θα πούμε ένα-δύο δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε το Λόγο του Θεού και ίσως κάποια άλλη φορά συμπληρώσουμε. Το λάδι, ένα συμβολισμός του είναι η θεραπεία. Άρα, ως άνθρωποι, πώς θα θεραπευόμαστε πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, με το χρήσμα της παρουσίας του Θεού. Με το χρήσμα της δόξας Του. Και παράλληλα, θα θεραπεύονται άνθρωποι, καθώς ο Θεός θα μας χρησιμοποιεί για να δίνει θεραπεία σε αυτούς. Αμήν. Το χρήσμα του Θεού. Ο Πέτρος σίγουρα εργάστηκε θαυμάσια πράγματα όταν ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στην επίγεια του Διακονία. Πότε όμως ο Πέτρος εργάστηκε το κάτι παραπάνω? Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έλαβε την κατοίκηση του Κυρίου και ένα έξοχο χρήσμα. Μίλησε, άνθρωποι σώθηκαν, άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Με τη σκιά του, λέει, οι αρρώστοι θεραπευόντουσαν. Το χρήσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου, το λάδι της δόξας του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Πλην χάρις εις τον Θεόν, ώστις πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δια ημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμαστε. Του Χριστού μυρωδιά είμαστε. Όμορφη μυρωδιά. Ευωδία. Εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμμένους, εις τούτους μεν οσμή θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής για ζωή. Και προς ταύτα της είναι ικανός. Το χρήσμα μυρίζει. Όπως μια όμορφη μυρουδιά που τη μυρίζει κάποιος και αισθάνεται αυτή την εφροσύνη. Το χρήσμα έχει οσμή στην σφαίρα του πνεύματος. Καθώς έχουμε το χρήσμα, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ευωδία της φύσεως και της δόξας του Θεού. Οι άνθρωποι, καθώς μας βλέπουν, νιώθουν ωραία. Γιατί μπροστά τους φανερώνεται μέσα από εμάς ο Κύριος. Και μυρίζουν την παρουσία Του. Μεταφορικά μιλάω. Καθώς ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς, μυρίζουν την ευωδία της δόξας και της δύναμης του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού. Καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Νιώθουν όλη αυτή την ευεργετική δύναμη του Κυρίου. Βέβαια κάποιοι δεν τα αποδέχονται αυτά και αυτό για αυτούς είναι οσμή θανάτου. Αλλά για αυτούς που είναι πρόβατα του Θεού είναι, λέει, οσμή ευωδίας που δίνει ζωή. Ζωή! Και αυτή είναι αυθονία. Να μην αφήσουμε το χρήσμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε τον Κύριο να απομακρυνθεί. Όχι πως εκείνος το θέλει, αλλά καθώς εμείς θα απομακρυνθούμε από εκείνον, θα παραμείνουμε κοντά του, μαζί του, δίπλα του, μέσα του, μέχρι το τέλος και με τη δικαιοσύνη του να εργαστούμε τα θαυμάσια του, καθώς θα μας δίνει το χρήσμα το οποίο θα εργάζεται τα μεγαλεία του, τη δόξα του, την προστασία μας, όπως επίσης και την υγεία, είτε τη δικιά μας είτε των ανθρώπων. Και θα κλείσω διαβάζοντας Πράξεις 2, 41-47. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 41-47. Ο Κύριος κατέβασε λοιπόν τη δόξα του, έδωσε την κατοίκησή του μέσα στα αγκία του, στα παιδιά του και άρχισε το χρήσμα να εργάζεται, να εργάζει το χρήσμα. Στο ανώγιο θυμάστε τον αριθμό των ανδρών, 120 άνδρες. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες κλπ. Πόσοι άνδρες ήταν? 120. Μετά από κάποιες μέρες έρχεται η Πεντηκοστή. Το βάπτισμα των μαθητών με το Πνεύμα του Θεού. Η μόνιμη κατοίκησή του μέσα τους. Σφραγίδα οι γλώσσες. Και ο Κύριος λοιπόν από εκεί και πέρα εργάζεται. Φανερώνεται με περισσότερο δύναμη και περισσότερο χρήσμα. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τα αποτελέσματα του χρήσματος. Γιατί το χρήσμα έχει πολλά αποτελέσματα, όπως είπα. Ενώνει, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Κάνει τον άνθρωπο να είναι γεμάτος αγαθοσύνη, μακροθυμία, συγχωρετικότητα, αγάπη. Γιατί εργάζεται η ενέργεια της παρουσίας του Θεού και αυτό όλο φανερώνεται και εκφράζεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής, τα αποτελέσματα του χρήσματος του Θεού. Πράξεις λοιπόν 2, 41-47. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεξέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν. Το χρήσμα πιστοποιεί το λόγο, ανοίγει τις καρδιές και οι άνθρωποι χαίρονται και βαπτίζονται. Και προστέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Φοβερά πράγματα. Μέσα σε μία ημέρα πόσες χιλιάδες ψυχές προστέθησαν? 3.000 άνθρωποι. Ποιος το έκανε? Το χρήσμα του Θεού. Και νέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Το χρήσμα ενώνει την Εκκλησία. Δίνει προσευχή στους πιστούς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος. Το χρήσμα φαίνει άγιο φόβο. Σεβασμό. Και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διαμήρωζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστον είχε χρία. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρχων κατοίκους μετελάμβαναν την τροφήν εν αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Το χρήσμα φέρνει απλότητα. Αγαλίαση. Σας είπα, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε ένα κήρυγμα. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθεται καθημέραν εις την εκκλησία τους σωζωμένους. Ας σηκωθούμε παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δόξα του, την παρουσία του και το χρήσμα του σε μεγαλύτερο μέτρο και σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να το

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξπυρος, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον έψιλον. Εάν δε της αμαρτήσει και ακούσει φωνήν ορκισμού και είναι μάρτης, είτε είδεν είτε εξεύρει, εάν δε φανερώσει αυτό, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Εάν της εγγύσει πράγματι ακάθαρτον, είτε θνησιμαίων ακαθάρτου θηρίου, είτε θνησιμαίων ακαθάρτου κτίνους, είτε θνησιμαίων ερπετών ακαθάρτων, και ελάνθασεν αυτόν, όμως θέλει είστε ακάθαρτος και ένοχος. Ή αν εγγύσει ακαθαρσίαν ανθρώπου, εξ οποιασδήποτε ήθελεν είστε η ακαθαρσία αυτού, δια της οποίας μίαν ετέτης, και ελάνθασεν αυτόν, όταν αυτός γνωρίσει τούτο, τότε θέλει είστε ένοχος. Ή εάν της ομώσει, προφέρον αστοχάστος δια των χιλέων αυτού, να κακοποιήσει ή να αγαθοποιήσει εις πάνω ότι ήθελε προφέρει αστοχάστος ο άνθρωπος με θόρκου, και λάνθασεν αυτόν, όταν γνωρίσει τούτο, τότε θέλει είστε ένοχος εις εν εκ τούτων. Όταν λοιπόν είναι της ένοχος εις εν εκ τούτων, θέλει εξομολογηθεί κατά τι ημάρτησε. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον προσφοράν περί της παραβάσεως αυτού, δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε, θηλυκών αρνίων εκ προβάτων ή τράγων εξεγών, εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού. Και αν δεν ευπορεί να φέρει πρόβατον η έγα, θέλει φέρει προς τον Κύριον δια την αμαρτίαν αυτού, την οποίαν ημάρτησε, δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, μίαν δια προσφοράν περί αμαρτίας και μίαν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει φέρει αυτάς προς τον ιερέα, ως τη θέλει προσφέρει πρώτον εκείνην την περί αμαρτίας προσφοράν. Και θέλει κόψει δια των ονείχων την κεφαλήν αυτής από του αφιένος αυτής, πλην δεν θέλει διαχωρίσει αυτήν. Και από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς θέλει ραντίσει τον τείχον του θυσιαστηρίου. Το δε εν απολυφθέν του αίματος θέλει στραγγίσει έξω εις την βάση του θυσιαστηρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Την δε δευτέραν θέλει κάμει ολοκαύτωμα κατά το διατεταγμένο. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησε και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Αλλά αν δεν ευπορεί να φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, τότε θέλει φέρει ο αμαρτήσας δια προσφοράν αυτού το δέκατον ενός εφάσε μηδάλεως εις προσφοράν περί αμαρτίας. Δεν θέλει βάλει επ' αυτήν έλαιον, ουδε θέλει βάλει επ' αυτήν λιβάνιον, διότι είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει φέρει αυτήν προς τον ιερέα, και ο ιερεύς θέλει δράξει απ' αυτής όσον χωρεί η χείρα αυτού, το μνημόσυνον αυτής, και θέλει κάψει αυτό επί το θυσιαστήριον κατά τας προσφοράς τας διαπυρός γινωμένας εις τον Κύριον. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού, περί της αμαρτίας αυτού, την οποίαν ημάρτησεν εις εν εκ τούτων. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Το δε υπόλοιπον θέλει είστε του ιερέως, ως η εξαλφήτων προσφορά. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Εάν της πράξει παρανομίαν και αμαρτήσει εξ αγνίας εις τα Άγια του Κυρίου, τότε θέλει φέρει προς τον Κύριον δια την ανομίαν αυτού κρυών άμωμον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις σύκλους αργυρίου κατά το σύκλον του Αγιαστηρίου δια προσφοράν περί ανομίας. Και θέλει αποδώσει ό,τι ημάρτησεν εις τα Άγια και θέλει προσθέσει επ' αυτό το πέμπτον αυτού και δώσει αυτό εις τον ιερέα. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού δια του κρυού της περί ανομίας προσφοράς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Και αν της αμαρτήσει και πράξει τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται και δεν εγνώρισεν αυτό, όμως θέλει είστε ένοχος και θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού και θέλει φέρει κρυών άμμομον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις προσφοράν περί ανομίας προς τον ιερέα και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αγνίας αυτού εις την οποία ελανθάστη και δεν εγνώρισε τούτο και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Είναι προσφορά περί ανομίας. Αυτός ανομίαν έπραξε κατά του Κυρίου. Λεβιτικών, κεφάλαιον σιγματάχ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Εάν της αμαρτήσει και πράξει παρανομίαν κατά του Κυρίου και ψευστεί προς τον πλησίον αυτού δια παρακαταθήκην ή δια πράγματι εμπεπιστευμένον εις τας χείρας αυτού ή δια αρπαγήν ή υπάτησε τον πλησίον αυτού ή έβρε πράγμα χαμένον και ψεύδεται περί αυτού, ή όμως η ψευδός περίτινος εκ πάντων όσα πράττει ο άνθρωπος ώστε να αμαρτήσει εις αυτά, όταν αμαρτήσει και είναι ένοχος, θέλει αποδώσει το άρπαγμα το οποίο ήρπασεν ή το πράγμα το οποίο έλαβε διαπάτης ή την παρακαταθήκην την εμπιστευθήσαν εις αυτόν ή το χαμένον πράγμα το οποίον έβρε. Ή πάνε εκείνο περί του οποίου όμως εψευδός. Θέλει αποδώσει το κεφάλαιον αυτού και θέλει προσθέσει το πέμπτον επ' αυτό. Ίσον την ανήκει εις τούτον θέλει αποδώσει αυτό την ημέραν καθήν φανερωθεί ένοχος. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον την περί ανομίας προσφοράν αυτού κρυών άμμομον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις προσφοράν περί ανομίας προς τον ιερέα. Και ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν περί παντός πράγματος εκ των όσα έπραξε ώστε να ανομήσει εις αυτά. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τον Ααρών και τους ιούς αυτού λέγον, ούτως είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα θελικέεστε επί του θυσιαστηρίου όλην τη νύχτα έως το πρωί και το πυρ του θυσιαστηρίου θελικέεστε επ' αυτού. Και θέλει ενδυθεί ο ιερεύς χιτών αλληνούν και περισκελή λινά, θέλει φορέσει επί την σάρκα αυτού και θέλει αφαιρέσει την στάκτην του ολοκαυτώματος το οποίον κατέφαγε το πυρ επί του θυσιαστηρίου και θέλει βάλει αυτήν εις το πλάγιον του θυσιαστηρίου. Και θέλει εκδυθεί την στολήν αυτού και ενδυθεί άλλην στολήν και θέλει φέρει την στάκτην έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών και το πύρτο επί του θυσιαστηρίου θέλει καίεστε επ' αυτού. Δεν θέλει σβεστή και θέλει καίει ο ιερεύς επ' αυτό ξύλα καθεκά στην πρωίαν και θέλει στηβάσει το ολοκαύτωμα επ' αυτού και θέλει καίει επ' αυτό το στέαρ της ειρηνικής προσφοράς. Το πυρ θέλει καίεστε διαπαντός επί του θυσιαστηρίου. Δεν θέλει σβεστή. Ούτως δε είναι ο νόμος της εξαλφήτων προσφοράς. Η ή του Ααρών θέλουσι προσφέρει αυτήν ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και θέλει αφαιρέσει από αυτής όσον χωρεί η χείρα αυτού από τη σεμιδάλεως της εξαλφήτων προσφοράς μετά του ελαίου αυτής και πάν το λιβάνιον το επί της εξαλφήτων προσφοράς και θέλει καύσει αυτό επί του θυσιαστηρίου εις ως μην ευωδίας μνημόσυνον αυτής προς τον Κύριον. Το δε εν απολυφθέν εκ τούτων θελουσιφάγει ο Ααρών και η ή αυτού. Άζημον θέλει τρώγεστε εν τόπο Αγίο, εν διαυλή της σκηνής του μαρτυρίου θελουσιτρώγει αυτό. Δεν θέλει εψηθεί μετά προζημίου. Διαμερίδιον αυτόν έδωκα αυτό από τον διαπυρός γινωμένων προσφορών μου. Είναι αγιότατον καθώς υπερ αμαρτίας προσφορά και καθώς υπερ ανομίας. Πάν αρσενικών μεταξύ των τέκνων του Ααρών θέλει τρώγει αυτό. Τούτο θέλει είστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας από τον διαπυρός γινωμένων προσφορών του Κυρίου. Πάσος της εγγύση αυτά θέλει αγιαστεί. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, τούτο είναι το δώρον του Ααρών και των ιών αυτού, το οποίον θέλουσι προσφέρει προς τον Κύριον την ημέραν καθήν Χριστή. Το δέκατον ενός εφάς εμιδάλεως εις παντοτινήν προσφοράν εξαλφήτων, το ίμιση αυτής το πρωί και το ίμιση αυτής το εσπέρας. Επί κάψης θέλει ετοιμαστεί με τα ελαίου. Εψημένον θέλει σφαίρει αυτό. Και τα εψημένα τμήματα των εξαλφήτων προσφορών θέλεις προσφέρει ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και ο ιερεύς ο κεχρισμένος ανταυτού, μεταξύ των ιών αυτού, θέλει προσφέρει αυτό. Τούτο είναι νόμιμον αιώνιον δια των Κύριων. Ολοκλήρως θελικέστε. Και πάσα προσφορά εξαλφήτων ιερέως θελικέστε ολοκλήρως. Δεν θέλει τρώγεστε. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού λέγον. Ούτως είναι ο νόμος της περί αμαρτίας προσφοράς. Εν το τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα θέλει σφαγή περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του Κυρίου. Είναι αγιότατον. Ο ιερεύς ο προσφέρον αυτήν περί αμαρτίας θέλει τρώγει αυτήν. Εν τόπο αγίο θέλει τρώγεστε εν διαβλή της σκηνής του μαρτυρίου. Παν ό,τι εγγύσει το κρέας αυτής θέλει είστε άγιον. Και αν ραντιστεί από του αίματος αυτής επί τη φόρεμα, εκείνο επί του οποίου εραντίστη θέλει πλύνεστε εν τόπο αγίο. Το δε πλύνον αγίον εν το οποίο έβρασε θέλει συντρίβεστε. Αλλά αν βράσει εν αγίο χαλκίνο, τούτο θέλει τρίβεστε επιμελώς και θέλει πλύνεστε με είδωρ. Παν αρσενικών μεταξύ των ιερέων θέλει τρώγει εξ αυτής. Είναι αγιότατον. Και πάσα προσφορά περί αμαρτίας, από του αίματος της οποίας φέρεται εις την σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει εξηλαίωση εν το αγιαστηρίο, δεν θέλει τρώγεστε. Με πυρ θέλει καίεστε.
2: Ψαλμός κόπα έψιλον. Δεύτε, ας αγελιαστόμεν εις τον Κύριον. Ας αλαλάξομεν εις το φρούριον της σωτηρίας ημών. Ας προφθάσομεν ενώπιον αυτού μετά δοξολογίας. Εν ψαλμής ας αλαλάξομεν εις αυτόν. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερ πάντας τους θεούς. Διότι εις αυτού την χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού. Διότι αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε, ας προσκυνήσομεν και ας προσπέσομεν. Ας γονατίσομεν ενώπιον του Κυρίου, του ποιητού ημών. Διότι αυτός είναι ο Θεός ημών. Και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε την καρδίαν σας, ως εν το παροργισμό, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείρασαν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου. 40 έτη δυσιρεστήθην με την γενεάν εκείνην και είπα, ούτως είναι λαός πεπλανημένος στην καρδίαν και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Δια τούτο όμως εν τη οργή μου, ότι στην ανάπαυσήν μου δεν θέλουν συνεισέλθει. Ψαλμός κόπα σίγμα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα. Είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδεται εις τον Κύριον, πατριέ των λαών, απόδεται εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδεται εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τας αυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται δια να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη. και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 11.
4: Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ, δε αδελφοί, ότι εις πάντα μεν θυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν είχε και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτού. Πάσα δε γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτει τη γινή, ας κουρέψει και τα μαλλία αυτής. Αλλά εάν είναι εσχρόνης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μεν Ανήρ δεν χρειωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γινή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο Ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γινή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίσθη ο Ανήρ δια την γυναίκα, αλλά η γινή δια τον άνδρα. Διότούτο η γινή χρεωστεί να έχει εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Πλην, ούτε ο Ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γινή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν κυρίω. Διότι καθώς η γινή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο Ανήρ είναι δια της γυναικός, τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον γινή να προσεύχετε εις τον Θεό να σκεπείς, ή ουδέ αυτή η φύσης δεν σας διδάσκει ότι ο Ανήρ μεν, εάν έχει κόμη, είναι εις αυτόν ατιμία, γινή δε, εάν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν. Διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντικαλύματος. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς δι' αυτήν συνήθειαν δεν έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Ενώ δε παραγγέλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεστε ουχή δια το καλύτερον, αλλά δια το χειρότερον. Διότι πρώτον μεν, όταν συνέρχεστε στην εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας. Και μέρος τι πιστεύω. Διότι είναι ανάγκη να υπάρχουσι και αιρέσεις μεταξύ σας, δια να γίνουσι φανερή μεταξύ σας η δόκιμη. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν. Και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας για να τρώγετε και να πίνετε, ή την εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας, τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβαν από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκοψε, και είπε, λάβετε φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον. Τούτο κάμνητε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε ο σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε όστε τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζεται εαυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εάν διακρίνομεν εαυτούς, δεν ήθελομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ώστε αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Εάν δε τη πεινά, αστρώγει εν τη οικία αυτού για να μην συνέρχεστε προς κατάκριση. Τα δε λοιπά, όταν έλθω, θέλω διατάξει.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 12.
4: Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ή αμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμουν ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα υποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι ο οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρησης? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη ενέκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησεν. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπει προς την χείρα, δεν έχω χρίαν σου, ή πάλι η κεφαλή προς τους πόδας, δεν έχω χρίαν ημών. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζομεν ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις αυτά αποδίδομεν τιμήν περισσοτέραν. Και τα άσχημα ημών έχουσι περισσοτέραν ευσχημοσύνην. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουσιν χρίαν. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσοτέραν τιμήν εις το ευτελέστερον, για να μην είναι σχίσμεν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε ετοιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, και έτι πολλήν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι θαυμαστός ο Κύριός μας. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Υιός της Αυγής». Και αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος θα δούμε ότι ξεκίνησε καλά. Κύριος τον δημιούργησε να είναι άγγελος φωτός και τελικά έγινε άγγελος σκότους. Αλλά θα δούμε τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός φτιάχνει όμορφα πράγματα και ότι ποτέ ο Κύριος δεν βρίσκεται προεκπλήξεων. Ότι έφτιαξα τον αιωσφόρο άγγελο φωτός, αλλά δεν μου βγήκε. Έχει πάντα ο Κύριος, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, αδερφοί, έχει τον τρόπο για να φέρει τελικά το προσδοκόμενο τέλος που λέει και μέσα στη γραφή. Αυτό που εκείνος επιθυμεί και ζητά. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφες εικόνες που ο Θεός θέλει να έχουμε, ώστε, αδερφοί, να καταλάβουμε το στίγμα μας, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει. Μας τα δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πού ο Κύριος μας έχει τοποθετήσει και τι θέλει ο Θεός από μας. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τη Γένεση, που βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ήταν και το μήνυμα της σύναξης το φως, το σκοτάδι, να λέει την πρώτη φράση, βλέπουμε μέσα στη δημιουργία, την πρώτη φράση που λέει ο Θεός, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Απ' την αρχή λοιπόν ο Θεός ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο και να ζήσει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε για το φυσικό φως, μιλάμε για το φυσικό αλλά και για το πνευματικό φως. Να μην ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Και όταν λέμε πνευματικό φως, εννοούμε, αδερφοί, το εξής. Ότι ήθελε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον ύψιστο. Λέει μέσα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Και πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, καθώς τον έπλασε ο Θεός από χώμα και βλέπει την δημιουργία. Πανέμορφα πράγματα, όμως δεν ήξερε τι ήταν. Ο Θεός λοιπόν έπρεπε να το επικοινωνήσει στον Αδάμ το τι είναι το κάθε τι. Δεν του βάλε μέσα του ένα στικάκι με όλες τις πληροφορίες, όπως ένα παιδί που γεννιέται δεν έχει τις πληροφορίες, όμως κάποιοι κάθονται εκεί και το διδάσκουν το παιδί το τι είναι το κάθε τι, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν την ηθική, έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του, διαμορφώνουν. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη και υπεύθυνη ο ρόλος του γονέα. Αμήν. Είναι υπεύθυνος ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε έναν άγγελο ώστε να επισκέπτεται τον Αδάμ και να του δίνει το φως. Δηλαδή την αποκάλυψη, τη γνώση, τη θεία γνώση. Το τι συμβαίνει γύρω του, το τι υπάρχει γύρω του, το τι είναι το κάθε τι. Και βεβαίως να του φανερώνει και να το αποκαλύπτει ποιον τελικά. Τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται κατ' εικόνα και ομοίωση. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός που δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα. Και όλους εμάς. Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Πώς μπορείς να ομοιάσεις με κάτι αν δεν το βλέπεις. Και πώς μπορείς να δεις το Θεό αφού δεν βλέπετε, ούτε κανένας πρόκειται να τον δει. Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτό το αγγελικό πλάσμα ώστε τελικά να φανερώνει τον ίδιο το Θεό, να αποκαλύπτει στον Αδάμ και στην Εύα τον ίδιο το Θεό, να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού για να γίνει τελικά ο Αδάμ και η Εύα και όλοι εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ήθελε ο Κύριος, αδελφοί, να Είναι αυτό το αγγελικό δημιούργημα, όπως είπε ο Κύριος, λέει, ακούστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλάμε για το ηλεκτρικό φως, ούτε για το φυσικό φως. Μιλάμε για το φως της ζωής. Μέσα στον παράδεισο δεν ήταν μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά ήταν και το δέντρο, αλλά ήταν, συγγνώμη, και το φως της ζωής. Φανταστείτε τον Αδάμ να ανοίγει τα μάτια του από το σκοτάδι. Γιατί, αδελφοί, όταν κλείσεις τα μάτια σου ή οποιοςδήποτε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά βλέπουμε ότι γεννιόνται με κλειστά τα μάτια. Παλιά, λέει, είχα ακούσει ιστορίες ότι τα παιδιά αργούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους. Καθώς περνάει ο καιρός, ανοίγουν όλο και πιο εύκολα και ξαφνικά βλέπουν όλα αυτά τα χρώματα, τις ομορφιές γύρω τους. Και κάποιος τους εξηγεί το, τι είναι το κάθε τι. Και βέβαια, ο ρόλος των γονέων είναι να εξηγήσουν και στο παιδί ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Ο ρόλος του σωστού γονέα είναι να διδάξει το παιδί του για τον Θεό. Ποιος έφτιαξε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στα παιδιά. Τι λένε τα παιδιά, και ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Τι θα του πεις. Ο γονιός, ο σωστός γονιός, θα πρέπει να ξέρει ο ίδιος, ώστε να μεταδώσει αυτή τη γνώση, την Άγια Γνώση, στα παιδιά. Γι' αυτό και λέει, δίδαξε τα παιδιά σου στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάποιο γονέα να τους το διδάξει. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει αυτό τον άγγελο. Θα τον διαβάσουμε λίγο στον Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού. Η Εζεκίλ 28:12 λέει, μιλάει προφητικά ο Κύριος. Ξέρετε, οι προφητείες συχνά μπορεί να αναφέρονται για κάποιο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, ο Εθβάλ, ο δεύτερος. Και παίρνει τώρα πληροφορίες από τη ζωή του, ώστε τελικά να περιγράψει ποιο, τον διάβολο, τον ίδιο τον Εωσφόρο. Γιατί πολλά πράγματα που λέει εδώ προφητικά, στην προφητεία αυτή ο Εζεκίλ, δεν εναρμονίζονται στη ζωή του βασιλιά της Τύρου. Όμως ήταν ένας τύπος του Αντίχριστου, όπως ήταν ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έτσι και ο βασιλιάς της Τύρου απεικόνιζε ποιον, τον ίδιο τον διάβολο. Η ανθρώπου ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου, είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος εισκάλους». Παίρνουμε λοιπόν αυτή την προφητεία να δούμε τον ίδιο τον Εωσφόρο, να δούμε τον διάβολο. Πώς τον έφτιαξε ο Θεός? Τον έφτιαξε, λέει, να είναι πλήρη σοφίας, τέλειος το κάλος, και λέει «Συ επεσφράγισας τα πάντα», δηλαδή ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν υπήρχε ανώτερο αγγελικό δημιούργημα από τον Εωσφόρο. Και συνεχίζει, «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού», που αυτά ο βασιλιάς της Τύρου δεν έγινε, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον διάβολο, «Ίσο περισκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Όλα τα πολύτιμα, η πολύτιμη λίθη ήταν στολισμένος με αυτά ο Εωσφόρος. Και δεν ήταν φυσική λίθη, αλλά ήταν όλα τα χαρίσματα, οι ευλογίες του Θεού, όλα εκείνα τα οποία ο Θεός είχε μέσα στο χαρακτήρα, τις ομορφιές του Θεού, του τα είχε τοποθετήσει πάνω του. Και λέει για σάρδιο, για τοπάζι, για δάμαντα, για κτλ. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, αλλά κρατήστε το αυτό, από παντός λίθου τιμίου. Γεμάτος από τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Κάτι άλλο που έκανε, λέει, ήταν η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σέ την ημέρα καθήν εκτίστης. Δηλαδή, πριν ακόμα χτιστεί, ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, τον είχε φτιάξει, ώστε να φέρνει λατρεία στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, πιστεύω, αλλά και στην κτήση. Κάποιοι επιστήμονες έχουν πει ότι εάν υπήρχε, λέει, κάποιοι πλανήτες έχουν μετατοπιστεί, αν δεν ήταν αυτό, πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ξύπναγαν με μουσική το πρωί. Μιλάει για τους ιούς της αυγής, για αγγέλους στον ιό, που όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη, την θεμελίωνε τη γη, λέει, όταν λέει, τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού. Έψαλαν, δόξαζαν οι άγγελοι. Και οι ιοί του Θεού ηλάλαζον, έβλεπαν τη δημιουργία και έψαλαν και δόξαζαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά που λέει τα άστρα της αυγής. Και θα δούμε τον νεοσφόρο τον λέει ότι ήταν ο Υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος τελικά που είχε όλη την εξουσία πάνω από τους υπόλοιπους αγγέλους. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Και εγώ σε έστησα, του λέει του διαβόλου. Έτσι μιλάει για το διάβολο. Χρησμένο χερούβ για να σκεπάζει. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν προστάτευε τους πρωτόπλαστους από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε στο κήπο της Εδέμ, όμως τους προστάτευε από την ίδια τους την καρδιά, ώστε να τους φανερώνει συνέχεια την αγάπη του Θεού, τα κίνητρα, τα σωστά του Θεού, ώστε να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο διάβολος έκανε, όταν έπεσε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αμφισβήτησε την αγάπη, τα κίνητρα του Θεού, διέβαλε το Θεό στους πρωτόπλαστους. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και λέει, ίσο τέλειος στους δρόμους σου, εν τες οδείς σου, αφήσει μέρας εκτίστης, μέχρι βρέθηκε η αδικία σε σένα. Ήρθε η περηφάνεια στον διάβολο, η ζήλια για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος να είναι πιο πάνω από εκείνον, γιατί στην ουσία ο διάβολος και όλοι οι άγγελοι, ο αιωσφόρος και όλοι οι άγγελοι θα ήταν υπηρέτες του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει, θα σε απορρίψω. Με μέσο, λέει, πυρήνων λίθων θα σε καταστρέψω. Έτσι του λέει. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου, έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Ήταν φως λαμπρό, έδοξο. Ήταν ένα φως το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος μέσα εκεί να πάρει τη γνώση του υψίστου μέσα από τον άγγελο αυτό, τον νεοσφόρο. Όμως εγώ θα σε ρίξω, λέει, κατά γης, γιατί ήρθε αυτή η περηφάνεια μέσα. Επίσης τον Ισαΐα στο 14 μιλάει για τον διάβολο, μιλάει για τον νεοσφόρο πριν να πέσει. Νεοσφόρος ήταν πριν να πέσει. Όταν έπεσε, τι έγινε? Διάβολος. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Αυτό το ιέ της αυγής σήμερα θα ανοιχθεί μπροστά μας. Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία.

0: Αυτός που φέρνει την αυγή. Αυτός που φέρνει την αυγή. Και έχει να κάνει με το πρωινό άστρο. Πριν να ξημερώσει.
1: Λένε ότι αυτός ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη.
0: Και αδελφοί, έχει να κάνει με τον Αυγερινό. Ή αλλιώς τον ονομάζει Φωσφόρο. Αυτό το αστέρι. Δηλαδή, έρχεται, ενώ είναι νύχτα, ξαφνικά βλέπεις ένα άστρο φωτεινό λίγο πριν να έρθει ο ήλιος. Στην ουσία αναγγέλει την έλευση πιανού αυτό το αστέρι, το λαμπρό. Του ήλιου που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια ο διάβολος δεν είναι κάποιο φυσικό άστρο, απλά τον παρομοιάζει με αυτό. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο ιός της αυγής, ο αιωσφόρος, τον παρομοιάζει με ένα αστέρι το οποίο θα έρθει πριν να έρθει ο ήλιος, πριν να ξημερώσει. Δεν ήταν αυτόφωτο όπως τα αστέρια. Οι πλανήτες παίρνουν φως από τον ήλιο. Και αδελφοί, η κύρια δουλειά του είναι να αναγγείλει, να προαναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου. Ο Αιωσφόρος λοιπόν έφερνε την παρουσία του Θεού. Και αυτό που στην ουσία έκανε ήταν ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν, λέει, γεμάτος από παντός λίθου τιμίου. Όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού τα είχε πάνω του. Τέλειος. Σε σοφία, σε ομορφιά, σε κάλος, σε λαμπρότητα. Ήθελε ο Θεός μέσα από εκεί να βλέπει, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελο και τι να καταλαβαίνει. Τις ιδιότητες, τις ομορφιές, το χαρακτήρα, το πνεύμα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, λέτε να μην ήξερε ότι θα εξέπεφτε, ότι θα πέφτε. Το ήξερε. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, φτιάχνει τα πάντα. Βάσει προγνώσεως, αλλά και με ελεύθερο θέλω. Βλέπετε ότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερο θέλω. Όχι μόνο εμείς. Τον είχε φτιάξει να σκεπάζει τον άνθρωπο και εκείνος ξεσκέπασε τον άνθρωπο. Τον είχε φτιάξει να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού και όμως για να φέρνει φως και όμως έφερε σκοτάδι. Αυτό που θέλω σήμερα να κρατήσουμε το εξής. Τρία στοιχεία βλέπουμε στον Αιωσφόρο. Πρώτον, ήταν προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Όπως το πρωινό αστέρι, όπως ο Αυγερινός, προαναγγέλει τον ήλιο. Δεύτερον, ήταν χερούβ επισκιάζων. Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, και τρίτον, έφερε το φως μέσα από το σκοτάδι. Τρία πράγματα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού, έφερνε φως και επισκίαζε. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά τα δούμε και παρακάτω. Ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει, θα συμβεί, είχε προβλέψει μέσα στην πρόγνωσή του ποιον τελικά. Να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον και να γίνεται όμοιος του υψίστου. Ποιον είχε προβλέψει? Τον Ιησού Χριστό. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε τον Πατέρα. Πώς λες ότι δείξε μας, λέει σε εμάς τον Πατέρα, Φίλιππε? Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Όποιος έβλεπε τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ποιον έβλεπε στην ουσία? Ποιον έβλεπε δηλαδή? Προεικόνιζε. Ήταν μια εικόνα του Θεού, του αοράθου. Και καθώς ήταν μέσα στην πρόγνωση του,

0: Όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Τι έκανε ο Θεός μέχρι τότε στους ανθρώπους? Τι έκανε? Πάλι έστελνε αγγέλους. Στον Αβραάμ βλέπετε, στους προφήτες βλέπουμε, στους αγίους ανθρώπους του Θεού είναι λειτουργικά όργανα προς υπηρεσία αποστελόμενα οι άγγελοι για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και σε εμάς στέλνει αγγέλους ο Κύριος. Δεν έπαξε ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεού, δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, θυμάστε στην Αίγυπτο, γιατί μέχρι τότε ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ο Αβραάμ, ξέρω. Okay. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έστελνε επιμέρους αγγέλους ο Κύριος. Όμως όταν δημιουργήθηκε το έθνος Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, θυμάστε την ιστορία που ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από εκεί, βλέπουμε ξανά έναν άλλον άγγελο, που αυτός ο άγγελος μας παρουσιάζεται και μας λέει η Γραφή ότι λέγεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πιο παλιά. Διαβάζω στον Ισαΐα 6 γάμα για να το αποδείξουμε. Μιλάει για το λαό Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και λέει «Κατά πάσα σας λήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν την ευσπλαχνία αυτού». Έστειλε έναν άγγελο της παρουσίας του. Αυτός τους λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος εμφανίστηκε στην Γεώμενη Βάτο στο Μωυσή. Αυτός ο άγγελος τον έστειλε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο άγγελος ήταν που τους έβγαλε μέσα από την γη της Αιγύπτου. Αυτός έφερε τις πληγές στην Αίγυπτο, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ο άγγελος τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους. Αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβαλε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός εμφανίστηκε στον Ιησού του Ναβί. Ο ίδιος άγγελος που είπε στο Μωυσή «Λύσον τα υποδήματά σου, γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος». Ο ίδιος άγγελος είπε και στον Ιησού του Ναβί «Λύσον τα υποδήματά σου, ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Εγώ θα σε εισαγάγω μέσα στους εχθρούς και θα τους νικήσεις». Πράξεις 7.35. «Διαχειρός του αγγέλου του πανέντος εις αυτόν εν τη βάτω, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη». Το αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει για τον Ιησού του Ναβί, «Ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμορραίους και Χεταίους και καταστρέψεις τους λαούς αυτούς». Καλά, θα πει κανένας, γιατί με έναν άγγελο, δεν υπήρχαν άλλοι άγγελοι? Κάτι ήθελε να καταλάβουμε ο Κύριος με αυτόν τον άγγελο. Δεν είχε άλλους αγγέλους? Είχε. Όμως αυτός ο άγγελος είχε κάτι ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο ή πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Ξέρουμε ότι από τότε που έβγαιναν από την γη της Αιγύπτου εμφανίστηκε για να τους γλιτώσει από τους Ισραηλίτες. Λέει στην έξοδο στο Ιώτα Δέλτα, ο άγγελος της παρουσίας του Θεού προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ. Εσηκώθηκε, ήρθε νοπίσω αυτόν και ο στήλος της Νεφέλης. Και βλέπουμε μετά στήλο πυρός το πρωί, τη νύχτα. Δηλαδή τη νύχτα τους φώτιζε, τους θέρμενε μέσα στη. Όλο αυτό έγινε 40 χρόνια. Από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας, βλέπουμε αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους φώτιζε στο σκοτάδι. Δεύτερον, τους επισκίαζε την ημέρα. Ήταν κάτω από σκιά. Βάδιζαν μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Τι μας θυμίζει αυτό, δύο χαρακτηριστικά? Τι έκανε ο άγγελος της παρουσίας ο έως φόρος επισκίαζε τους πρωτόκλους τους και δεύτερον ήταν το φως, έφερνε το φως και τρίτον ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης έρχεται. Και αυτό εδώ ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το θυμίσω. Δεν ήταν κάτι άλλο από μια προεικόνηση, θα λέγαμε, εκείνου που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβόλησε. Γι' αυτό λέει, βαφτιστήκαμε και στη θάλασσα και βαφτιστήκαμε και στην Εφέλη. Δηλαδή, βαφτιστήκαμε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Θυμάστε την περιστερά στη Γέννηση, λέει «Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων», σαν ένα περιστέρι. Επισκίαση και φωτιά. Πώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο? Με φωτιά. Και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί 120 στήλες πυρός. Όλα αυτά, λέει, ήταν παραδείγματα για μας. Φανέρωναν κάτι πολύ πιο ανώτερο. Εάν ήταν αυτοί 3,5 εκατομμύρια κόσμος στην Αίγυπτο, τώρα πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, άσε τις υπόλοιπες γενιές από το 1900, είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τώρα ζούμε στην ουσία. Τώρα μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο για να μας φωτίσει ο Κύριος και να γίνουμε κι εμείς φως μέσα στο σκοτάδι και να μπορούμε να επισκιάζουμε σαν χερούφ την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους. Ωραία, αυτό έγινε στον καιρό των Ισραηλιτών. Ο άγγελος της παρουσίας, ο προάγγελος που προάγγελνε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού. Πέρασαν χρόνια. Και θέλω να δούμε τώρα τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, το Μαλαχία, να προφητεύει το τι θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Τι θα γίνει. Καινή Διαθήκη είναι αυτό που τελικά ο Θεός ήθελε από την αρχή. Και λέει στο Μαλαχία, ακούστε τι λέει ο Μαλαχίας, είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από αυτόν 400 χρόνια δεν υπήρχε προφήτης, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και λέει, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, δεν λέει τους αγγέλους μου, λέει ένα συγκεκριμένο άγγελο, και θέλει, ακούστε, και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου. Πριν να έρθει ο Κύριος, θα έρχονταν ένας άγγελος να ετοιμάσει το δρόμο του πριν να έρθει εκείνος. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί στον αόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίο εσείς θέλετε, ιδού έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, πριν να έρθει ο Κύριος, και στην ουσία μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα ερχόταν ένας άγγελος πριν, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο του και ο Κύριος τον οποίο εσείς λέει ζητείτε θα βρεθεί στον ναό του. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Και δεν μιλάμε για έναν άγγελο εξ ουρανού πλέον, μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και το ερμηνεύει, γιατί μπορούμε να πούμε δεν έχεις δίκιο αδερφέ, μιλάει για άγγελο. Όχι, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ερμηνεύει όλο αυτό, την προφητεία αυτή. Άρα δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το μαρτυρεί αυτό και λέει Ματθαίος 11:10, διότι ούτως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, ακούστε τι λέει, προ προσώπου μου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν. Ένα χαρακτηριστικό πάλι. Προ προσώπου. πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας άγγελος έρχεται στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακούστε τι λέει. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Δηλαδή το παιδί σου θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Εν πνεύματι και δυνάμη ηλίου για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνη κτλ. Ώστε να ετοιμάσει λαό προδιατεθειμένο. Τρίτη μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο ίδιος ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, προφητεύει και λέει το εξής. Και αυτή η προφητεία έχει να κάνει και με εμάς. Ακούστε τι λέει. Και εσύ παιδίον, λέει για το γιο του. Ανοίγει το στόμα του Ζαχαρίας και λέει για το γιο του. Προφητεύει. Και εσύ παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προπροσώπου του Κυρίου. Τρεις μαρτυρίες. Μια κοινή φράση και στις τρεις. Ότι θα ερχότανε πριν να έρθει ο Κύριος. Τι είπαμε για τον νεοσφόρο ότι ήτανε? Υιός της αυγής. Πριν να έρθει η αυγή, ο ήλιος, θα ερχόταν εκείνος. Πριν να έρθει ο Χριστός, το φως το αληθινό, εγώ είμαι το φως το αληθινό, πριν να έρθει, ποιος θα ερχόταν? Ένας άγγελος να προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Διότι θέλεις ονομαστεί, προπορευθεί, λέει, προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Ακούστε τι θα έκανε. Και αυτό είναι για μας, για να μην το ξαναδιαβάζω στο τέλος, θέλω να το πάρουμε, ότι είναι και για μας αυτό. Γιατί και εμείς θα προπορευτούμε πρόπροσωπο του Κυρίου, θα ετοιμάσεις τους δρόμους του, να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού, για τις άφεσεις των αμαρτιών αυτών, για σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτης ημάς εξ Ανατολής ύψους, για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτά είναι και για μας. Γιατί θα δούμε στο τέλος ότι και εμείς είμαστε και εμείς αυτός ο άγγελος. Είναι και για μας. Σημείωσε το, δεις. Εδώ σε αυτά τα εδάφια μας περιγράφει τη διακονία του Ιωάννη, αλλά και τη δικιά μας. Οι τρεις μαρτυρίες λοιπόν μαρτυρούν το ίδιο πράγμα. Θέλεις προπορευθεί προπροσώπου του Κυρίου. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Μιλάει στον Ιωάννη, λέει, ότι υπήρξε άνθρωπος, όχι άγγελος, άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, που λέγεται Ιωάννης, και ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήρθε ο Ιωάννης για να μαρτυρήσει για το φως, για τον ήλιο της δικαιοσύνης και να πιστεύσουν στους λιπάντες εξ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εικόνα του Αυγερινού. Δεν είναι εκείνος το φως, αλλά έρχεται ο Αυγερινός για να προαναγγείλει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος, το φως του αληθινού, έρχεται. Αμήν. Υιός της Αυγής. Ο Κύριος τον ονομάσε λίχνο και όμενος και φέγγον. Και ο ίδιος ο Ιωάννης χρησιμοποίησε κάποια εδάφια στον Ισαΐα. Θυμάστε αυτό που λέει? Το ρώτησαν. Ιωάννη, ποιος είσαι εσύ? Εσύ είσαι ο... Ποιος είσαι? Η φωνή πόντος εν τη ερήμο ευθύνατε, λέει, τα σωδούς του Κυρίου. Πάσα φάραγξ, κάθε φαράγγι θα γεμιστεί, κάθε βουνό θα καταγκρεμιστεί, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και τι λέει μετά? Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πότε? Όταν η διακονία του Ιωάννη θα εφαρμοζόταν. Και πραγματικά άφησε μια τεράστια διακονία ο Ιωάννης. Τεράστια διακονία. Αλλά όλο αυτό προεικονίζει και τη δικιά μας διακονία, θα δούμε. Γιατί για να έρθει ο Χριστός στο τέλος και η αρπαγή, θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα πριν. Η μεγαλύτερη όμως εκπλήρωση της προφητείας αυτής στο Μαλαχία, ότι εγώ στέλνω τον άγγελό μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός της Αυγής, ο πραγματικός, όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να... τη διακονία που ήθελε ο Θεός, ο αιωσφόρος, να υπηρετήσει στους πρωτόπλαστους, αυτή τη διακονία, αδελφοί, την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Στην Αποκάλυψη, ξέρετε πώς λέγεται? Αποκάλυψη 22:16. Ακούστε τι λέει για τον εαυτό του. «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός». Θυμάστε για τον αιωσφόρο που έλεγε ότι έφυρες τη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Αστέρας, Υιός της Αυγής. Και λέει, εγώ είμαι ο πραγματικός αστέρας. Ο λαμπρός, έλα, και ο ορθρινός, ο πρωινός αστέρας. Ο αιωσφόρος έγινε διάβολος. Όμως ο αληθινός Υιός της Αυγής, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που φανερώνει τον Κύριο. Αλλού τον λέει φωσφόρο. Και μου κάνει και εντύπωση, θυμάστε ένα εδάφιο που λέει για τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους, ότι είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρι της υποστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον λέει απάβγασμα. Πάει να πει ακτινοβολία, αλλά αν πάρουμε τη λέξη αυτή, πού βγαίνει? Από την αυγή. Είναι από το «απώ» και «αυγάζω». Από την αυγή. Αυτό το φως που βλέπεις πριν να έρθει ο ήλιος. Θα μου πει κανένας, μα αφού ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το αληθινό. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα των Ουρανών. Στην Α' Τιμοθέου, και αυτή τη διαφορά θέλω να τη δούμε, λέει για τον Πατέρα των Ουράνιων ότι κατοικεί, λέει, σε φως απρόσιτο. Και κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε, ούτε πρόκειται να τον δει. Δηλαδή, κατοικεί σε ένα φως το οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως δεν μπορείς να πλησιάσεις τον ήλιο. Πόσο να πλησιάσεις? Εδώ βλέπεις λίγο αλλάζει η θερμοκρασία και λέω, δεν αντέχω. Φανταστείτε τώρα να πλησιάσεις τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι κάτι το οποίο θέλει να μας φανερώσει κάτι. Έτσι. Μας δίνει το φως, το φυσικό φως. Και τι στην ουσία είναι ο ήλιος? Ένας καιόμενος πλανήτης. Φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και το φως, το απρόσιτο, αλλιώς το λέει πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορεί να πλησιάσει στη φωτιά αυτή. Κανένας. Δεν τον είδε κανένας άνθρωπος στο Θεό, ούτε πρόκειται να τον δούμε ποτέ το Θεό. Είναι σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κατανοήσουμε, ούτε μπορούμε να το πλησιάσουμε. Και όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, τι θα δούμε? Όταν σταθούμε που λέμε στο θρόνο του Θεού, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Λέει στην Αποκάλυψη 22:3 εδάφιο, ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι λέει στο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού. Ποιανού? Και το όνομα αυτού, λέει, θα είναι στα μέτωπά του. Ποιον θα δούμε? Τον Ιησού. Ο οποίος τι κάνει? Τι κάνει ο Ιησούς? Φανερώνει και θα φανερώνει το φως το απρόσιτο. Δηλαδή, το απρόσιτο που είναι ο Θεός, που δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, έγινε προσιτό σε μας. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο Ιησούς. Αλλιώς τον λέει λίχνο επίσης. Αδελφοί, αυτό το φως θα δούμε όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό το φως θα δούμε. Θα βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στο τέλος των καιρών, όταν ο Θεός μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό θα κρίνει τους δίκαιους και τους άδικους στο λευκό θρόνο, αυτό θα γίνει στο τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θα αναστήσει εμάς, θα μας έχει πάρει μέσα στην παρουσία του, όμως θα αναστήσει όλους εκείνους που έζησαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και όλους τους άδικους. Θα χωρίσει, λέει, τα αρνιά από τα κατσίκια. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, καθώς ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα, ήταν ότι όλοι οι άδικοι που θα πάνε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, το τελευταίο φως που θα δούνε θα είναι το πρόσωπο του Ιησού. Το τελευταίο φως. Και μετά θα πάνε, λέει, στο σκότος το εξώτερο. Δεν θα ξαναδούν φως ποτέ. Ένας τέτοιος προφήτης που προφήτευσε για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Βαλάμ, ο οποίος και αυτός, ενώ ο Θεός τον έφτιαξε προφήτη, δυστυχώς εξαιτίας του ότι του αρέσανε τα χρήματα, πουλήθηκε. Και προφητεύει για τον Ιησού Χριστό, λέει, θα αναστηθεί άστρον εξιακό, θα ανατείλει. Θα ανατείλει άστον εξιακό. Θέλει να στηθεί σκύπτρον στον Ισραήλ. Λέει ότι εγώ, λέει, είμαι εκείνος ο οποίος άκουσε τα λόγια του Θεού, έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδε την όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς μου. Λέει. Και λέει, θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίου. Ακούστε τι προφητεύει τον εαυτό του. Θα το δω, αυτό το φως, το άσπρο αυτό, θα το δω, αλλά όχι τώρα. Πότε θα το βλέπω? Στο τέλος. Μαζί με όλους τους άδικους. Γιατί μετά στο τέλος έγινε μάντης. Θα τον δω, αλλά όχι κοντά, εκ του πλησίου. Γιατί και εκείνος τελικά, πού θα πάει? Πού θα πάει? Στη γέννα του πυρός. Μη γέννητο σε εμάς, αδελφοί, γιατί το φως το αληθινό ήρθε στον κόσμο. Όμως, λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Τι κρίμα είναι αυτό? Τι κρίμα είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζει μες στο σκοτάδι, ενώ έχει έρθει το φως? Το φως το αληθινό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ώστε τελικά να κατανοήσουμε τον Πατέρα, κατανοήσουμε την αγάπη Του, να κατανοήσουμε τις ιδιότητες Του, να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και εμείς, ο καθένας στον δρόμο. Λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ο Υιός της Αυγής. Είναι εκείνος ο οποίος μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Πισκίαση, προεικόνηση της παρουσίας, της δόξης του Θεού. Είναι αυτός που είναι το φως της ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Αιωσφόρος, αδελφοί, σήμερα ποιος τα έχει? Ποιος είναι ο άγγελος της παρουσίας του Θεού για μας? Όταν μιλάμε για άγγελο, δεν μιλάμε για άγγελο με την έννοια που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός που αναγγέλει, ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Αυτό δεν είπε? Ήρθα για να φανερώσω τον Πατέρα. Το ίδιο και ο Ιωάννης ήρθε να φανερώσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Είναι η δικιά μας η σειρά, αδελφοί. Θυμάστε τον Κύριο που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, λέει στον Ιωάννη, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε, ξέρετε πότε το είπε? Αυτό πότε το είπε? Το είπε την ημέρα που γιόρταζαν τη σκηνοπηγή, αυτές τις ημέρες, το τέλος της γιορτής της σκηνοπηγής, που συμβόλιζε όλα εκείνα τα οποία πέρασαν μέσα στην έρημο. Τι είχαν στην έρημο, είπαμε? Επισκίαση και το φως να τους οδηγεί. Το φως αυτό τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, μην πάνε αλλού. Τους έδινε φως να βλέπουν, τους θέρμενε τη νύχτα. Αυτά κάνει ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί, μέσα μας. Και δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε εκείνη τη μέρα για να το πει. Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Εγώ ήμουν. Εμένα προεικόνιζε όλο αυτό το πράγμα. Είχανε δύο τεράστιες λιχνίες στην αυλή του ναού. Φώτιζαν τα πάντα. Λέει, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι το φως του αληθινού. Και αυτό, αδερφοί, είχε να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και πριν. Τη φωτιά αυτή που ήρθε μέσα μας. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Και στην περίπτωση των Ισραηλιτών μιλάει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, ο θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών. Το Πνεύμα του Άγιο ήταν στο στρατόπεδο. Και στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο την κοιλιά της μάνας του. Και στην περίπτωση του Ιησού είναι αυτός που μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, εμείς έχουμε το Πνεύμα του Άγιου. Όσοι το έχουμε. Και όσοι δεν το έχουμε, ο Κύριος θα μας το δώσει. Ξέρετε, το Πνεύμα του Άγιο δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά από 120 και 30 χρόνια ήρθαν οι διωγμοί, σιγά σιγά χάθηκε. Από το 1905 ο Κύριος ξαναβάπτιζει με Πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους. Τώρα μπορεί να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Μιλάνε γλώσσες. Ήρθε ο άγγελος της παρουσίας μέσα τους, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άγγελο της παρουσίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1900 και τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο θα σας πω. Όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, που ήταν γιος της Αυγής, ήρθε για να προαναγγείλει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα, όπως ο Αιωσφόρος ήταν ένα αστέρι το οποίο προάγγελνε τον ήλιο, έτσι και εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς δουλειά σήμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Να γίνουμε και εμείς οι ιοί της Αυγής. Και σας λέω το εξής. Η μέρα του Κυρίου που ξεκινάει από την αρπαγή δεν θα έρθει εάν δεν φανερωθεί ποιος πρώτα. Ένα σώμα. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Που θα προαναγγείλει τον ήλιο. Θα προαναγγείλει την ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Θα προετοιμάσει το δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Δεν θα έρθει ο ήλιος, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, εάν πρώτα δεν ανατείλει το άστρο. ο φωσφόρος, ο αυγερινός, ο ιός της αυγής, που είμαστε εμείς. Και ποια θα είναι η δουλειά μας? Θα πρέπει να είμαστε το φως του σκοτάδι. Όλη αυτή η βρωμιά που βλέπουμε στον κόσμο, που συνέχεια αυξάνεται, ο Κύριος θα μας ετοιμάσει να είμαστε όπως είναι Εκείνος. Θα μας δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα μας πλουτίσει. Θα μας γεμίσει με τα πολύτιμά Του, όπως τον αιωσφόρο. Λέει, ήταν περιεσκεπασμένος με παντός λίθου τιμίου. Ξέρετε τι λέει για την ύφη? Αυτά λέει για την ύφη. Ότι ο Κύριος θα μας σκεπάσει, θα μας πλουτίσει με όλα τα πολύτιμα καλοπίσματά Του και μετά θα μας πάρει. Θα φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι το εξής. Θες να είσαι και εσύ, να είσαι γιος της αυγής? Ή θες να είσαι στο μισόφως? Άμα θες να είσαι στο μισόφως, θα είσαι με τους Αγίους της θλίψης. Ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, αλλά κλιαρός. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε. Άρθρα Θεσσαλονικής 5:1-6. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την μέρα της αρπαγής. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυκτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη, ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Καθώς αιωδύνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλεις εκφύγει. Ξαφνικά θα έρθει αυτή η άσχημη μέρα. Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Τι θα έχουμε εμείς πληροφόρηση ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται? Η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κοντά, είναι εδώ. Πάντες εσείς λέει είστε ιοί φωτός, ιοί ημέρας, όλοι μας. Δεν είμαι θα ανοιχτός σου, δεν σκότους. Ιοί φωτός. Γεμίσουμε από το φως του Κυρίου. Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό, αδελφοί, ο Κύριος με άνοιξε πάρα πολύ να καταλάβουμε το στίγμα μας. Αμήν. Καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά τη διακονία του. Την ήξερε? Βεβαίως. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, ποιος θα έρθει? Ο Ηλίας, ο προφήτης, λέει. Το ψάλουμε. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Και ποιος είναι ο Ηλίας? Όλοι εμείς είμαστε. Και ο Ιωάννης ήταν. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, λέει. Το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε ο Κύριος να μας πλουτίσει με τα χαρίσματά Του, με τη δόξα Του. Να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν τον Άγιο δρόμο που οι Άγιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι περπάτησαν. Να δώσουμε γνώση σωτηρίας στους ανθρώπους. Να δώσουμε το φως του Κυρίου, να φανερώσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας. Εάν θέλουμε, πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο, αδερφή, να μας επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, 5ο κεφάλαιο. Και αν κάποιος αμαρτήσει και ακούσει μια φωνή ορκισμού και είναι μάρτυρας, είτε είδε είτε ξέρει, αν δεν το φανερώσει, τότε θα βαστάξει επάνω του την ανομία του. Ή αν κάποιος αγγίξει ένα πράγμα ακάθαρτο, είτε ψοφίμια ακάθαρτου θηρίου, είτε ψοφίμια ακάθαρτου κτίνους, είτε ψοφίμια ακάθαρτων ερπετών, και δεν το αντιλήφθηκε, εντούτοις θα είναι ακάθαρτος και ένοχος. Ή αν αγγίξει ανθρώπινη ακαθαρσία, οποιασδήποτε μορφής κι αν ήταν η ακαθαρσία του, διαμέσου της οποίας κανείς μολύνεται, και δεν το αντιλήφθηκε, όταν αυτός το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος. Ή αν κάποιος ορκιστεί προφέροντας αστόχαστα με τα χείλη του για να κακοποιήσει ή για να αγαθοποιήσει, σε κάθε τι που θα πρόφερε αστόχαστα ο άνθρωπος με όρκο και δεν το αντιλήφθηκε, όταν το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος σε ένα από αυτά. Όταν λοιπόν κάποιος είναι ένοχος σε ένα από αυτά, θα εξομολογηθεί σε τι αμάρτησε. Και θα φέρει στον Κύριο προσφορά για την παράβασή του, για την αμαρτία του που αμάρτησε. Ένα θηλυκό αρνί από πρόβατα ή ένα τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν για την αμαρτία του. Και αν δεν ευπορεί να φέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι, θα φέρει στον Κύριο για την αμαρτία του που αμάρτησε δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστεριών. Μία για προσφορά περί αμαρτίας και μία για ολοκαύτωμα. Και θα τις φέρει στον ιερέα, ο οποίος θα προσφέρει πρώτα εκείνη την προσφορά περί αμαρτίας. Και θα κόψει με τα νύχια του κεφάλι της από τον αυχένα της, όμως δεν θα τη διαχωρίσει. Και από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας θα ραντίσει τον τοίχο του θυσιαστηρίου. Και εκείνο που εναπολύφθηκε από το αίμα θα το στραγγίσει έξω στη βάση του θυσιαστηρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και τη δεύτερη θα την κάνει ολοκαύτωμα σύμφωνα με τα διαταγμένα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την αμαρτία του που αμάρτησε, και θα του συγχωρηθεί. Αλλά αν δεν ευπορεί να φέρει δύο τριγώνες ή δύο νεοσούς περιστεριών, τότε αυτός που αμάρτησε θα φέρει για προσφορά του το 1/10 του εφά συμμυγδάλι σε προσφορά περί αμαρτίας. Δεν θα βάλει επάνω της λάδι, ούτε θα βάλει επάνω της λιβάνι, επειδή είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θα τη φέρει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από αυτή, όσο χωράει το χέρι του, την αναμνηστική της θυσία, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές αυτές που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την αμαρτία του, που αμάρτησε σε ένα από αυτά, και θα του συγχωρεθεί. Και το υπόλοιπο θα είναι του ιερέα, όπως η προσφορά από άλφυτα. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αν κάποιος πράξει παρανομία και αμαρτήσει από άγνοια στα Άγια του Κυρίου, τότε θα φέρει στον Κύριο για την ανομία του ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου σε σύκλους από ασήμι, σύμφωνα με το σύκλο του Αγιαστηρίου, για προσφορά περί ανομίας. Και θα αποδώσει ό,τι αμάρτησε στα Άγια και θα προσθέσει επάνω σε αυτό το 1/5 του και θα το δώσει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν διαμέσου του κριαριού της προσφοράς περί ανομίας και θα του συγχωρηθεί. Και αν κάποιος αμαρτήσει και πράξει κάτι από όσα είναι προσταγμένο από τον Κύριο να μην πράττονται και δεν το γνώρισε, εντούτοις θα είναι ένοχος και θα βαστάξει επάνω του την ανομία του. Και θα φέρει ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας προς τον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την άγνοια του, μέσα στην οποία δεν το αντιλήφθηκε και δεν το γνώρισε και θα του συγχωρηθεί. Είναι προσφορά περί ανομίας. Αυτός έπραξε ανομία ενάντια στον Κύριο. Λεβιτικό, 6ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αν κάποιος αμαρτήσει και πράξει παρανομία ενάντια στον Κύριο και πει ψέματα στον πλησίον του για παρακαταθήκη ή για κάποιο πράγμα εμπιστευμένο στα χέρια του ή για αρπαγή ή απάτησε τον πλησίον του ή βρήκε ένα χαμένο πράγμα και ψεύδεται γι' αυτό ή ορκιστεί ψευδός για κάτι από όλα όσα πράττει ο άνθρωπος, ώστε να αμαρτήσει σε αυτά, όταν αμαρτήσει και είναι ένοχος, θα αποδώσει το αρπαγμένο που άρπαξε ή το πράγμα που πήρε με απάτη ή την παρακαταθήκη που του είχαν εμπιστευτεί ή το χαμένο πράγμα που βρήκε ή κάθε τι για το οποίο ορκίστηκε ψευδός. Θα αποδώσει το κεφάλαιό του και θα προσθέσει το 1/5 επάνω σε αυτό. Σε όποιον ανήκει, σε τούτον θα το αποδώσει,
2: την ημέρα που θα φανερωθεί ως ένοχος.
1: Και θα φέρει στον Κύριο την προσφορά του περί ανομίας, ένα κριάρι άμωμο από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας στον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο και θα του συγχωρηθεί για κάθε πράγμα από όσα έπραξε, ώστε να ανομήσει σε αυτά. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τον Άρων και τους γιους του λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα θα καίγεται επάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρη τη νύχτα μέχρι το πρωί και η φωτιά του θυσιαστηρίου θα καίγεται επάνω σε αυτό. Και ο ιερέας θα ντυθεί ένα λινό χιτώνα και θα φορέσει επάνω στη σάρκα του μια λινή περισκελίδα και θα αφαιρέσει τη στάχτη του ολοκαυτώματος που κατέφαγε η φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα τη βάλει στο πλάι του θυσιαστηρίου. Και θα ξεντηθεί τη στολή του και θα ντυθεί μια άλλη στολή. Και θα φέρει τη στάχτη έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο. Και η φωτιά που είναι πάνω στο θυσιαστήριο θα καίει επάνω σε αυτό. Δεν θα σβηστεί. Και ο ιερέας θα καίει επάνω σε αυτό ξύλα κάθε πρωί και θα στιβάξει το ολοκαύτωμα επάνω σε αυτό και θα καίει επάνω του το λίπος της ειρηνικής προσφοράς. Η φωτιά θα καίει παντοτινά επάνω στο θυσιαστήριο. Δεν θα σβηστεί. Και αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς από άλφυτα. Η γη του Αρών θα την προσφέρουν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από το θυσιαστήριο. Και θα αφαιρέσει από αυτή όσο χωράει το χέρι του, από το σιμιγδάλι της προσφοράς από άλφυτα μαζί με το λάδι της και ολόκληρο το λιβάνι που είναι επάνω στην προσφορά από άλφυτα και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας, ως ανάμνηση της στον Κύριο. Και εκείνο που εναπέμεινε από αυτά θα το φάνε ο Αρών και η γη του. Άζυμο θα τρώγεται, σε ένα άγιο τόπο. Στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου θα το τρώνε. Δεν θα ψηθεί με προζύμι. Αυτό το έδωσα για δικό τους μερίδιο από τις προσφορές μου, που γίνονται με φωτιά. Είναι αγιότατο, όπως η προσφορά περί αμαρτίας και όπως η προσφορά περί ανομίας. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στα παιδιά του Αρών θα το τρώει. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας, από τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά. Καθένας που θα τα αγγίξει θα αγιαστεί. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αυτό είναι το δώρο του Αρών και των γιών του που θα προσφέρουν στον Κύριο την ημέρα που θα χρηστεί. Το 1/10 του εφά σιμιγδάλι σε παντοτινή προσφορά από άλφυτα, το μισό από αυτή το πρωί και το μισό από αυτή την εσπέρα. Επάνω σε κάψα θα ετοιμαστεί μαζί με λάδι. Ψημένο θα το φέρεις και τα ψημένα τμήματα των προσφορών από άλφυτα θα τα προσφέρεις για οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος αντί για αυτόν, μεταξύ το γιο του, θα το προσφέρει. Αυτός είναι αιώνιος θεσμός για τον Κύριο. Θα καίγεται ολοκληρωτικά. Και κάθε προσφορά από άλφυτα του ιερέα θα καίγεται ολοκληρωτικά, δεν θα τρώγεται». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς περί αμαρτίας. Στον τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα θα σφαγεί η προσφορά περί αμαρτίας, μπροστά στον Κύριο. Είναι αγιότατο. Ο ιερέας που την προσφέρει περί αμαρτίας θα την τρώει. Θα τρώγεται σε ένα άγιο τόπο στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Κάθε τι που θα αγγίξει το κρέας της θα είναι άγιο. Και αν ραντιστεί από το αίμα της επάνω σε κάποιο φόρεμα, εκείνο επάνω στο οποίο ραντίστηκε θα πλένεται σε ένα άγιο τόπο. Και το πύλινο αγκείο στο οποίο έβρασε θα συντρίβεται. Αν όμως βράσει σε χάλκινο αγκείο, αυτό θα τρίβεται με επιμέλεια και θα πλένεται με νερό. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα τρώει από αυτή. Είναι αγιότατο. Και κάθε προσφορά περί αμαρτίας, από την οποία το αίμα φέρνεται στη σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει εξηλαίωση στο αγιαστήριο, δεν θα τρώγεται. Θα καίγεται με φωτιά.
3: Ψαλμός 95. «Ελάτε, ας αγαλιαστούμε στον Κύριο, ας αλλάξουμε στο φρούριο της σωτηρίας μας. Ας προφτάσουμε μπροστά Του με δοξολογίες. Ας αλλάξουμε σε Αυτόν με ψαλμούς. Επειδή ο Κύριος είναι μεγάλος Θεός και μεγάλος Βασιλιάς, περισσότερο από όλους τους Θεούς. Επειδή στο δικό Του το χέρι είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των βουνών είναι δικά Του. Επειδή δική Του είναι η θάλασσα και Αυτός την έκανε και τα χέρια Του έπλασαν τη ξηρά. Ελάτε, ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε. Ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο, το Δημιουργό μας. Επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς λαός της βοσκής Του και πρόβατα του χεριού Του. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή Του, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, όπως τότε στον παροργισμό, όπως την ημέρα του πειρασμού στην έρημο, όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου. 40 χρόνια δυσαρεστήθηκα με εκείνη τη γενεά και είπα, αυτός είναι λαός πλανεμένος στην καρδιά και αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου. Γι' αυτό στην οργή μου ορκίστηκα ότι δεν θα μπουν μέσα στην ανάπαυσή μου. Ψαλμός 96. Ψάλτε στον Κύριο καινούριο τραγούδι. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Ψάλτε στον Κύριο. Ευλογείτε το όνομά Του. Κηρύτετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία Του. Αναγγείλατε στα έθνη τη δόξα Του, σε όλους τους λαούς τα θαυμαστά έργα Του. Επειδή ο Κύριος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος, είναι φοβερός περισσότερο από όλους τους θεούς. Επειδή όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο Κύριος όμως δημιούργησε τους ουρανούς. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά Του, δύναμη και ωραιότητα στο αγιαστήριό Του. Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός Του. Πάρτε προσφορές και μπείτε μέσα στις αυλές Του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό Του. Να έχετε φόβο μπροστά από το πρόσωπό Του ολόκληρη η γη. Πείτε στα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θα είναι σίγουρα στερεωμένη. Δεν θα σαλευτεί. Αυτός θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμά της. Ας χαίρονται οι παιδιάδες και όλα όσα βρίσκονται σε αυτές. Τότε θα εφραίνονται όλα τα δέντρα του δάσους μπροστά στο Κύριο. Επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με την αλήθεια Του.
1: 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Μιμηθείτε εμένα όπως εγώ μιμούμε το Χριστό. Είστε αξιέπαινοι αδερφοί γιατί σε όλα με θυμάστε και διατηρείτε πιστά τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Οι άντρες, όταν προσεύχονται ή προφητεύουν με κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζουν τον Χριστό. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Αν μια γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στο κεφάλι της, τότε ας κουρευτεί. Εφόσον όμως το κούρεμα ή το ξύρισμα της κεφαλής είναι ντροπή για τη γυναίκα, τότε ας φοράει κάλυμα στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ είναι τιμή για τη γυναίκα τα μακριά μαλλιά.
3: γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Σχετικά με το θέμα που αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη, παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που αληθινά πιστεύουν. Ακούω λοιπόν πως όταν συνάζεται η κοινότητα, στην πραγματικότητα δεν τελείται το δείπνο του Κυρίου. Γιατί όταν κάθεστε στο τραπέζι, βιάζεται ο καθένας να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί, ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε τη σύναξη του λαού του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε και είπε «Αυτό είναι το σώμα μου που προσφέρεται για χάρη σας, αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιό τους, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν η κοινότητα συνάζεται για δείπνο, να περιμένετε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφτώ. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως, όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει κάτω από την επίρρεια του Πνεύματος του Θεού, ποτέ δεν λέει «καταραμένος να είναι ο Ιησούς». Και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο κάτω από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη προσφοράς καλών έργων, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα το πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία σοφία. Σε έναν άλλο το ίδιο πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία γνώση. Σε άλλον το ίδιο πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστης. Σε άλλον το ίδιο αυτό πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον το πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Σε έναν άλλο το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό πνεύμα. Σε άλλον την δυνατότητα να λαλεί παράδοξες γλώσσες. Και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του ιδίου πνεύματος, που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει στον καθένα χωριστά. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε στο βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα. Και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το ίδιο πνεύμα. Γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι «Δεν είμαι χέρι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», δεν θα έπαβε με όλα τα αυτά να ανήκει στο σώμα. Και αν έλεγε το αυτή «Δεν είμαι μάτι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», δεν θα έπαβε με όλα τα αυτά να ανήκει στο σώμα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτή, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως Αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι «Δεν έχω την ανάγκη σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια «Δεν σας χρειάζομαι». Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αδύναμα είναι τα πιο αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, τα περιποιούμαστε περισσότερο, ενώ τα άλλα, που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα, που δεν την χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Και όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα άλλα. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα-πρώτα έρχονται οι Απόστολοι. Σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν παράδοξες γλώσσες. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν παράδοξες γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και ένα πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάμπτουμε τα γόνατα της καρδιάς μας σε Σένα, Κύριε. Την ώρα αυτή να Σε ευχαριστήσουμε, να Σε ευλογήσουμε, καθώς δέχτηκες, Κύριε, τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Την ώρα αυτή είμαστε στα πόδια Σου, Ιησού, και ζητάμε τους λόγους Σου, ζητάμε το χρήσμα Σου, ζητάμε το πνεύμα Σου, Κύριε. Οι λόγοι Σου να γίνουν ζωή επάνω μας, Χριστέ μου. Αφύπνισε και διέγειρε από μέσα μας νέα πίστη, Κύριε. Νέα όραση, να μπορούμε να δούμε μπροστά, Κύριε Ιησού, σαν στράτευμα δικό Σου οπλισμένο, γεμάτο φως και δόξα, Κύριε. Να φέρουμε το φως Σου παντού, Ιησού Άγιε. Παντού, Κύριε Θεέ μου. Να λάμψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ζουν στο σκοτάδι, Κύριε. Γιατί Εσύ ήρθες φως, ουράνιο φως, Κύριε, για να φωτίσεις τη ζωή μας, και Σε ευχαριστούμε, Σε προσκυνούμε, Βασιλιά μου γλυκέ. Έλα και μίλησε μας τώρα και Σου ζητάμε για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Αμήν, Βασιλιά μας, αμήν. Ας καθίσουν, παρακαλώ. Θέλω να διαβάσω Κολοσσαΐς Β 20. Κολοσσαΐς 2:20. Μιλάει ο Παύλος στις Κολοσσές. Αλλά θέλω να αρχίσουμε το λόγο αυτόν για να μπούμε μετά μέσα στο πνεύμα αυτό της επιστολής, να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει εμάς σήμερα. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από το στοιχείο του κόσμου, διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα. Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία φθήρονται δια της χρήσεως κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουν φαινόμενον μόνον σοφίας εις εθελοθρησκεία. Αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγία του σώματος εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Ξέρετε ότι όταν έγραφε ο Παύλος στις Κολοσσές ήταν γιατί του είχε γράψει γράμμα ο Απόστολος της Εκκλησίας αυτής, ο οποίος ήταν Απόστολος και της Λαοδικίας και της Ιεραπόλεως. Ο Επαφρόδητος είχε ιδρύσει αυτές τις εκκλησίες εκεί. Δεν είχαν δει τον Παύλο, μόνο άκουγαν γι' αυτόν. Και το έγραψε τώρα ο Επαφρόδητος γιατί αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται δήθεν σαν αδελφοί μέσα από τους αδελφούς χριστιανούς να διδάξουν πράγματα τα οποία ήταν καταστρεπτικά για την Εκκλησία. Κάτι που ο διάβολος συνηθίζει και θα συνεχίσει να το κάνει. Ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία. Γιατί το κάνει αυτό? Επειδή η πίστη μας είναι βασισμένη επάνω σε λόγο, στο λόγο του Θεού. Τι είναι δε η πίστης? Ελπιζομένων πεποίθηση. Τα ελπιζόμενα τα οποία ο Θεός όρισε, ο Θεός τα έγραψε δια του Πνεύματος Του, χρησιμοποιώντας αγίους ανθρώπους, 40 συγγραφείς, για να φανερώσει και να εκθέσει το θέλημά Του. Γι' αυτό προσβάλλει το λόγο. Είναι μια τακτική που κάνει από τον Αδάν και την Εύα. Το πρώτο πράγμα που πείραξε όταν ήρθε ενάντια στην Εύα ο Ασφόρος, ποιο ήτανε? Το λόγο. Το όντι είπεν ο Θεός. το ό,τι είπε ο Θεός. Να βάλει αμφιβολία, να αντικαταστήσει το λόγο με κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Με οτιδήποτε. Είχε λοιπόν προσβληθεί η Εκκλησία από ένα παράξενο μείγμα γνωστικισμού και ουδαϊκών παραδόσεων. Αυτά και τα δυο μαζί ήρθαν να χτυπήσουν την Εκκλησία. Μάλιστα με έμφαση στον ασκητισμό. Μην νομίζετε ότι ο ασκητισμός είναι χριστιανική εφεύρεση. Καμιά σχέση. Η άρνηση των απολαύσεων του σώματος είναι βαθιά μέσα στην Ασία, πολύ πριν γεννηθεί ο Χριστός. Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού και το ότι ήρθε σαν άνθρωπος στη γη. Γεννήθηκε ως άνθρωπος, μέσα στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας. Και επέστρεψαν στην τήρηση του τελετουργικού νόμου. Να κάνουμε περιτομές, να κρατάμε τις γιορτές, να μην τρώμε αυτό, να τρώμε εκείνο, τη γιορτή των αζήμων. Τρώγανε άζημα. Απήχαν από βρώματα. Δίδασκαν ότι η αμαρτία είχε το επίκεντρό της μέσα στο σώμα. Προσέξτε το αυτό καλά. Θεωρούσαν βάσει του γνωστικισμού ότι η αμαρτία είχε τη δύναμη και το επίκεντρό της μέσα στο σώμα. Το σώμα γεννούσε την αμαρτία. Γι' αυτό και ο ασκητισμός. Αφού είναι το σώμα κακό, ένας γνωστικιστής πώς θέλει να βγάλει την αμαρτία από το σώμα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα κοιτάξει να κακοποιήσει, να σκληραγωγήσει τη σάρκα για να αποκτήσει αυτή την θαυμάσια υπερφυσική γνώση που τελικά είναι σωτηρία με έργα. Έτσι. Το ίδιος δαίμονας πάλι εκεί. Γι' αυτό και για να ελευθερωθεί κανείς από την αμαρτία έπρεπε να αρνηθεί κάθε ευχαρίστηση του σώματος. Αυτό δίδασκαν στις Κολοσσές. Μπήκε μέσα στην Εκκλησία αυτό. Παράλληλα θα έπρεπε το άτομο να αγωνιστεί να βρει αυτή τη γνώση ή την μυστική φιλοσοφική διαφώτιση. Μέχρι σήμερα το κάνουν. Δεν μπορεί να πας έτσι στον Χριστό. Όχι. Πρέπει να μπεις μέσα σε ένα χώρο πνευματικό, να κατέβεις, να μπεις. Τρελά πράγματα. Και αυτά τα λένε άνθρωποι που είναι να εκπλαγείς. Επομένως, οι Κολοσσαίοι είχαν αντιμετωπίσει ένα κράμα εθνικής φιλοσοφίας και ιουδαϊκής παράδοσης. Ο Παύλος στην επιστολή του προς αυτούς ανασκευάζει με ωραίο τρόπο αυτές τις διδασκαλίες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πρέπει κανείς να διεισδύσει μέσα, να δεις, να καταλάβεις το πνεύμα. Βάσει του οποίου έγραψε ο Παύλος. Τη βαρύτητα αυτών των οποίων λέει με βάση αυτών που περνούσε η Εκκλησία. Τι δείχνει στο πρώτο κεφάλαιο. Δείχνει τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Την υπεροχή του μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ότι αυτός είναι προπάντων. Αυτός είναι η αρχή της κτήσεως. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Τον βλέπει μέσα στη βουλή του Θεού ως την αρχή. Ως τον λόγο. Ως το επίκεντρο του θελήματος του Θεού. Της έκφρασης του Θεού για τον άνθρωπο. Της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο. Και ότι ο Θεός μας έδωσε όλο τον εαυτό του μέσα και διά του Ιησού Χριστού. Και είμαστε πλήρης εν αυτό. Και λέει το Β9 λέει διότι εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στο Χριστό. Όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αφήνει τίποτα έξω. Αφήνει τίποτα έξω. Αφού λέει το πλήρωμα. Όχι. Όχι. Γι' αυτό και η Γραφή όταν βλέπει τον Χριστό τον βλέπει είτε ως τον αμνό του Θεού είτε ως τον μόνο αληθινό Θεό και τη ζωή την αιώνια. Τον Ιησού Χριστό. Και είστε πλήρης λέει αυτό. Είμαστε πλήρεις. Αυτό θέλει να μεταδώσει στους Κολοσσέους. Δεν έχετε ανάγκη από αυτά τα σκουπίδια. Είστε πλήρεις. Μην ανοίγεις το ίντερνετ και μπαίνεις και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται και κινείσαι από πάντα άνεμο διδασκαλίας. Πρόσεχε το αυτό. Το λόγο τον έχεις μπροστά σου. Την προσευχή την έχεις. Είσαι μέσα σε μια εκκλησία η οποία καταλαβαίνει το λόγο, γνωρίζει τα πράγματα του Θεού και με τη χάρη του Κυρίου περπατάμε στο θέλημά Του. Ναι, δεν είμαστε ακόμα τελειοποιημένοι, αλλά είμαστε στο δρόμο. Αμήν. Προχωράμε στην τελειότητα. Γινόμαστε Άγιοι. Κάθε μέρα. Αντιμετώπιζε λοιπόν ένα διπλό κίνδυνο η Εκκλησία. Ο πρώτος κίνδυνος ήταν ο κίνδυνος της υποτροπής στον παγανισμό. Δηλαδή το να επιστρέψουν πίσω στην ειδωλολατρεία, στις φιλοσοφίες, σε όλα αυτά με τα οποία οι δαίμονες έδραιναν τον κόσμο και τους ανθρώπους. Επιστροφής στον παγανισμό με όλη τη χονδροειδία ανηθικότητά του. Με όλη τη βρωμιά και την ασυδοσία που υπήρχε τότε, η οποία τώρα αρχίζει λίγο, τη μυρίζουμε λίγο. Τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τη μυρίζουμε και μας αηδιάζει. Γι' αυτό και της λέει στο 1.21 «Και εσάς ήτην εσείστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά του στη Μίζια». Που πού βγήκανε. Τώρα όμως δίλαξε. Τι θα πει δίλαξε? Μας συμφιλίωσε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε στην πίστη. Πώς περιμένουμε? Τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Φτάσου και κάνε το θέλημα του Κυρίου εκεί που ο Θεός έχει βάλει. Και μη φοβάσαι. Το οποίο νικούσατε του κηρυχθέντος εις πάσα την κτήσιν την υπό τον ουρανό, το οποίο εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Στο 6 του λέει, Β' 6 λέει, καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδελφοί. Αμήν. Πώς τον παραλάβαμε? Όπως μας τον άφησαν οι Απόστολοι. Αμήν. Δεν χρειάζεται δεύτερο χέρι. Ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Μας αγαπάει το ίδιο. Δεν είναι Ιουδαίος, Έλληνς, Κίδης, Βάρος, Αρσενθήνη, δούλος ελεύθερος. Δεν είναι. Και έκανε ώστε η αλήθεια του να φτάνει σε κάθε ψυχή από πρώτο χέρι, άσχετα από ποιον ακούς. Γιατί αν ακούς την αλήθεια από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο του Θεού, δεν έχει σημασία αν είναι μικρός ή μεγάλος. Και μιλήσει τα λόγια του Θεού, ποιος σου μιλάει? Σου μιλάει ο Κύριος. Και αυτό το βρίσκεις εσύ μόνος σου. Όταν τον ζητήσεις και έρθει ο Κύριος και σε βρει. Πρώτο χέρι. Διαβάζεις αυτά που σου έδωσε από πρώτο χέρι. Είναι κάποια άτομα που λένε ότι την αλήθεια θα την πάρουμε από αυτούς που ήταν μετά τους Αποστόλους που ξέραν την... Λάθος μεγάλο. Στερείς. Αδελφούς από του να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στον Κύριο. Δηλαδή πήρανε όλη την αποκάλυψη, όλη τη γνώση και δεν έχουμε τίποτα. Στέκει αυτό το πράγμα. Σεβόμαστε αυτά που έχουν γράψει εφόσον είναι σύμφωνα με τον λόγο, αμήν. Αλλά η βάση ποια είναι, το κριτήριο ποιο είναι? Εδώ. Εδώ. Ακούς κάτι, ωραία. Λέει ο Παύλος και αν κάποιος βλέπει κάτι διαφορετικά, άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει ο Κύριος. Και πώς μας το αποκαλύπτει? Θα σε βάλει να ψάξεις γι' αυτό. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Για πήγαινε στο άλλο εδάφιο. Α, τώρα κατάλαβα. Από πού κατάλαβες? Καθώς μελετάς το λόγο και προσεύχεσαι. Πάντα έτσι μιλούσε ο Θεός. Και έτσι μιλάει, μην αφήσει κανένα άνθρωπο και κανένα φιλόσοφο να σου στερήσει το δικαίωμα αυτό. Και τι τους λέει? Κολοσσάς 3:5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Γιατί το λέει αυτό? Στην Εκκλησία μιλάει. Γιατί αυτές όλες οι δυνάμεις που έρχονται ενάντια στην Εκκλησία, τι στόχο έχουνε? Να φέρουν τον άνθρωπο ξανά σε αυτή την ασυδοσία, την ακαθαρσία και την αμαρτία και να τον κάνουν να νομίζει ότι είναι εντάξει. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι ειδωλολατρεία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, κάποτε, εκεί ήσασταν, ότε ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία εκ του στόματός σας, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεξεδίθη των παλαιών άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενειδίθεται των νέων, των ανακαινιζόμενων σε επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Όπου δεν είναι, ακούστε, Έλλην, Ιουδαίος, περιτομή, ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Κοιτάξτε πού ανεβάζει ο Παύλος στην Εκκλησία.

Θα το ενώσει. Θυμάστε ότι όταν θέλουν να καταδικάσουν τον Κύριο, ο Ηρώδης έγινε φίλος με τον Πιλάτο. Πώς ρε παιδί μου. Άσπονδοι εχθροί. Γίναν φίλοι. Γιατί. Γιατί οι δαίμονες τους συμφωνούσαν στην καταδίκη του Χριστού. Το ίδιο σύστημα ακολουθούν οι δαίμονες μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Το πρώτο στοιχείο ήταν οι φιλοσοφίες των ανθρώπων. Μη σας ξεπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαιάς απάτης, λέει. Οι φιλόσοφοι τι κάνανε πάντοτε. Αρνιόντουσαν την κάθε επάρκεια και υπεροχή του Χριστού. Είχαν βάλει στη θέση του Χριστού το intellect, τη λογική. Και μέχρι τώρα αυτό έχουνε. Τη λογική. Ωραίο είναι να φτιάχνεις λογικούς σειρμούς, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος από λογικούς σειρμούς. Τίποτα παράλογο δεν είναι. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική, αδελφοί μου. Ο Αϊνστάιν πώς βρήκε τη θεωρία της σχετικότητας, ξέρετε. Το βρήκε με τη λογική του. Όχι. Πήρε αποκάλυψη. Είδε τον εαυτό του να είναι πάνω σε μια ακτίνα φωτός και να τρέχει. Και κατάλαβε τη θεωρία της σχετικότητας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έκαναν θαυμάσια πράγματα με αποκάλυψη. Που δεν είναι λογική εξέλιξη σκέψεων. Είναι ένα δώρο που έρχεται πάνω στον άνθρωπο. Και αυτό είναι μέσα από τη σφαίρα του πνεύματος. Προσέχετε να μην σας εξεπατήσει κάποιος δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ήταν η Ιουδαϊκή τελετουργία που απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην τελετή της περιτομής, στους κανονισμούς για όλες αυτές το εορτολόγιο, τα τρόφιμα και οτιδήποτε. Και δεν εννοώ καθαρά και ακάθαρτα. Έτσι. Και στην τήρηση ειδικών ημερών. Και του λέει στο 2.11, εις τον οποίον και περιετμήθητε, εννοεί τον Χριστόν, με περιτομήν αχειροποίητον. Τους απαντάει σε αυτό τώρα. Δεν μου λέτε. Έχουμε εδώ ανθρώπους που έχουν περιτμηθεί. Έχουμε ανθρώπους που έχουν περιτμηθεί. Αμήν. Ποια είναι η περιτομή της Καινής Διαθήκης. Δυνατά. Το βάπτισμα, το λέει ο Παύλος. Το βάπτισμα, γιατί η περιτομή τι ήταν, να αποκοπεί η σάρκα από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο σαρκικός ο άνθρωπος, η σαρκική συμπεριφορά, η σαρκική καρδιά που δεν τη θέλει αυτή ο Θεός, θέλει να σου βάλει μια καινούρια μέσα. Να είναι βάραστη στο Θεό. Και πώς βγάζει αυτήν την σάρκα από πάνω μας, την ακροβιστία, την πνευματική, δια του βαπτίσματος. Πεθαίνουμε με τον Χριστό ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της σαρκός. Και αναστενόμαστε νέα κτίσματα στην καινούργια ζωή. Κοιτάξτε ο διάβολος τώρα τι πήγε να τους κάνει. Πήγε να τους κάνει να ξαναγυρίσουν πίσω, να κάνουν αυτά από τα οποία ο Θεός τους έβγαλε δια Ιησού Χριστού. Η αγγελολατρεία ήταν το τρίτο. Θρησκεία αγγέλων, λέει. Η θρησκεία των αγγέλων τι έκανε. Μείωσε τη μοναδικότητα του Χριστού. Ποιος είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν είναι ο Γαβριήλ. Ούτε ο Μιχαήλ. Πού είναι οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού. Αλλά δεν έχουν καμιά δουλειά με το μεσητικό έργο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο και τι του είπε ο άγγελος. Πρόσεχε μη κάνεις τούτο, γιατί κι εγώ σύνδουλός σου είμαι. Και όσων έχουν τη μαρτυρία του Ιησού, των Θεών προσκύνησον.

0: Ξέρετε τι λένε γι' αυτό. Ο Ιωάννης συνήθισε να προσκυνάει τους αγγέλους, γι' αυτό και τον προσκύνησε. Α, αυτό βγάζεις από εδώ. Δηλαδή, βγάζουμε τη διδασκαλία από αυτό που δεν λέει. Και αυτό που λέει το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αυτό που μας λέει είναι, ο άγγελος, όχι εμένα, τον Θεό προσκύνησε. Αμήν. Τον Θεό προσκύνησε. Αμήν. Και μια και το λέμε, γιατί μπερδεύτηκε ο Ιωάννης. Γιατί την αποκάλυψη του Ιησού την έδωκε ο Ιησούς δια του αγγέλου αυτού, το λέει στο πρώτο κεφάλαιο, νομίζω στο δεύτερο εδάφιο, δια του αγγέλου αυτού. Άγγελος ήταν αυτός ο οποίος φανέρωσε τη δόξα του Ιησού. Και ο Ιωάννης στο τέλος πήγε να τον προσκυνήσει και το άγγελος του είπε όχι. Το λέει και στο τέλος. Για να πάμε λίγο. Αποκάλυψη 22-16, κάπου εκεί. 22-16 λέει, εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σας ταύτα στις εκκλησίες. Βλέπετε. Εγώ Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου. Και ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο, γιατί φανέρωνε τον Ιησού ο άγγελος. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλησε. Όχι. Κολοσσαείς Β' 18, ας μη σας στερήσει μη δύση του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία αναγγέλων. Εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, θυσιούμενος Ματθαίος υπό του νόου της σαρκός αυτού. Θρησκεία των αγγέλων. Το τέταρτο είναι ο ασκητισμός. Ο ασκητισμός. Που απαιτούσε τη σκληρή μεταχείριση του σώματος ως μέσο ελέγχου των επιθυμιών του σώματος. Για να μπορέσουν οι γνωστικοί να ελέγξουν τις επιθυμίες και αυτά, σου λέει θα σε σκληραγωγήσω και πολλοί πέθαιναν κιόλας. Και έχω να σας διαβάσω λίγο από την ιστορία, να καταλάβετε τι σημαίνει εθελοθρησκεία. Επικεντρώνει την Εκκλησία στο πρόσωπο του Χριστού. Υψώνει τον Ιησού Χριστό. Ότι αυτός είναι μέσα στην οποία κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είμαστε πλήρης εν αυτό. Καθώς ερχόμουν, μου ήρθανε κάτι σκέψεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Πού λέει ο Λόγος του Θεού για θρησκεία? Στον Ιάκωβο. Τι λέει? Θρησκεία δε καθαρά είναι αυτή. Το να επισκέπτεται τις χείρες και τα ορφανά και να κρατάει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Αυτό είναι θρησκεία. Θα πει, εννοεί αυτό που εγώ μπορώ να κάνω για να ευαρεστήσω το Θεό. Να είμαι βάρος σε Εκείνον. Αλλά η χριστιανική πίστη, αδελφοί, δεν είναι θρησκεία. Η χριστιανική πίστη είναι κοινωνία και προσωπική σχέση με ποιον. Γιατί ονομαζόμαστε χριστιανοί? Με τον Χριστό. Και για να έχεις κοινωνία με τον Χριστό, θα έχεις αναγκαστικά κοινωνία με τον Πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, αυτή δε είναι η κοινωνία ημών. Α Ιωάννου 1:3. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Είναι θέμα κοινωνίας. Είναι θέμα σχέσης. Το να μπεις μέσα στη σχέση που έχει ο Πατέρας και ο Υιός. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Με καμιά θρησκεία δεν μπορεί να το αποκτήσεις αυτό. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Δεν μπαίνεις εκεί με τα έργα σου. Δεν μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό με τα έργα σου. Ό,τι και να κάνεις. Γιατί η σωτηρία σου, δηλαδή το να μπεις μέσα στη σχέση αυτή της κοινωνίας που έχει ο Πατέρας με τον Υιό, είναι έργο τι? Ποιος θα μου πει τη λέξη? Χάριτος. Χάριτος. Πιστεύεις αυτό που ο Θεός σου λέει και ο Θεός σου δίνει χάρη για να έρθεις σε αυτή τη γλυκιά κοινωνία μαζί του. Και καθώς έρθεις μετά, μετράει το τι θα κάνεις για τον Κύριο. Και τα έργα της θρησκείας που ο Κύριος, θρησκεία δε καθαρά, και είναι αυτή, αμύαντος και καθαρή. Γιατί προέρχεται από μια καρδιά η οποία έχει δεχθεί τη χάρη του Κυρίου, έχει δεχθεί τη θυσία, έχει δεχθεί το αίμα, ανήκει πλέον στην παρουσία του Θεού, στο θρόνο του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην κοινωνία που έχει ο Πατέρας με τον Υιό. Και έτσι μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Να το πω μια λέξη, αδελφοί μου, όλα τα άλλα που κάνει ο κόσμος τι είναι? Εθελοθρησκείες. Εθελοθρησκείες είναι. Εάν δεν είναι σε αυτό που ο Θεός έχει ορίσει, είναι εθελοθρησκείες. Και θέλω να σας να πω τι λέει, διάφορα λεξικά για τη λέξη αυτή, αν την καταλάβουμε. Τι είναι εθελοθρησκεία? Η αυθαίρετος, λέει ο Σταματάκος, κατεκλογήν, σε παρένθεση, θρησκεία. Αυτή που διαλέγει ο άνθρωπος από το δικό του ελεύθερο θέλω. Αυτοπροαίρετος θρησκεία και δυσιδαιμονία, λέει παρακάτω. Άλλο λεξικό. Είναι η αυτοδημιούργητη θρησκεία, αυτοεπιβαλλόμενη λατρεία. Δηλαδή, εγώ λατρεύω το Θεό με το δικό μου τρόπο. Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα, εσένα, να λατρεύεις το Θεό με το δικό σου τρόπο? Τι δείχνει αυτό? Ποιος ήταν ο πρώτος που ήθελε να λατρεύσει το Θεό με δικό του τρόπο? Από Κύπρο. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε την εθελοθρησκεία. Να μην πω, ο ίδιος ο διάβολος ξεκίνησε πρώτος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτόβουλη τήρηση αυτοδημιούργητων νόμων ή διατάξεων ή εθήμων. Έτσι επί... Συγγνώμη παιδιά, γιατί να μην τρώμε λάδι Τετάρτη ή την Παρασκευή. Τρώμε ελιές, αλλά όχι λάδι. Τρώμε όλη την ακαθαρσία της θάλασσας, όλα τα μαλάκια και όλα αυτά που δεν μπορείτε σώμα να τα επεξεργαστεί, αλλά το γάλα είναι αμαρτία αν το φας. Το τυρί το ίδιο. Ποιος τα έκανε αυτά? Ποιος τα έκανε? Και ο λαός μας τα τυρί με ευλάβεια. Δεν δουλεύει το μυαλό τους. Μας ελευθέρωσε ο Κύριος αυτά, αδελφοί. Ναι. Φάει τον αστακό, αλλά όχι τη σαρδέλα. Ούτε το γάβρο. Αυτά είναι ανθρώπινες διατάξεις. Είναι άχρηστα πράγματα. Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω. Έρχονται και σου λένε, κοίτα, εάν μας δώσεις κάποια χρήματα, εμείς θα σε μνημονεύσουμε. Μην ανησυχείς. Και στην κόλαση να πας, εμείς θα σε βγάλουμε από εκεί. Οι Καθολικοί δημιούργησαν ολόκληρη διδασκαλία του Πουργατορίου. Ότι η ψυχή πηγαίνει στο Πουργατόριο και βασανίζεται για να καθαριστεί και όταν έπεφτε το κέρμα μέσα στο κουτί, απελευθερώταν η ψυχή από το Πουργατόριο και πήγαινε στον Παράδεισο. Τι είναι αυτά, ρε φίλε? Να πω κι άλλα. Ω, έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν έχουμε αντίρρηση ότι ο Χριστός γεννήθηκε, αλλά δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Γιατί 25 Δεκεμβρίου ήταν τα Ηλιούγεννα. Τότε ήταν η γιορτή του καινούριου ήλιου. 22, 23, 24 έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το τόξο του ήλιου έμενε στην ίδια θέση και 25 Δεκεμβρίου ξεκινούσε ο καινούργιος ήλιος. Ήταν η γέννηση του Μήθρα, η γέννηση του Απόλλωνα. Ό,τι θέλετε βάλτε. Είναι παντού σε όλα τα έθνη μέσα. Και έχουμε και το σύμβολό του. Ποιο είναι το σύμβολό του? Το έλατο, το στολισμένο. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο από τον Ιερεμία? Κοιτάξτε λίγο, αδερφοί. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι προ Χριστού. Και όμως μας έχουν κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου τόσες γενιές, τόσες εκατοντάδες χρόνια και μας τα περάσαν μέσα, είναι μέσα μας αυτά. Περασμένα. Και τι λέει ο Παύλος? Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει της διά της φιλοσοφίας, σοφίας, της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Τελικά όλο αυτό και οι γιορτές που έχει η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία και άλλες παγανιστικές θρησκείες είναι από τη λατρεία του ήλιου, του Βάαλ και της Αστάρτης. Οι παλιοί εχθροί του λαού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει? Θέλω να σας διαβάσω από τον Ιερεμία ένα εδάφιο. Ιερεμίας 10ο κεφάλαιο 3 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Διότι τα νόμιμα των λαών είναι μάταια. Για ποια νόμιμα μιλάει και για ποιους λαούς? Τα ιδωλατρικά έθνη. Διότι κόπτουσι ξύλων εκ του δάσους. Α, μας θυμίζει αυτό τίποτα? Τώρα τα Χριστούγεννα τι κάνει ο κόσμος? Πάνε στο δάσος. Τώρα βέβαια πηγαίνουν μέσα από τα θερμοκήπια, τα έχουν ήδη φυτέψει και είναι έτοιμα. Τέλος πάντων κόβουν ένα ξύλο. Έργων χειρών τέκτονος με τον πέλεκιν. Καλοπίζουσιν αυτό με αργύριον και χρυσό. Τι κρεμάνε πάνω εκεί? Τότε δεν είχαν τις φούσκες και όλα αυτά τα γυαλιστερά, τα γυάλινα, ψεύτικα. Τότε είχαν η ασήμι χρυσό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και το στολίζανε. Ο Ιερεμίας πότε έζησε, αδερφοί, θυμάστε? Έζησε το 600 π.Χ. Και πιο πριν ακόμα. Αλλά γύρω στο 600 ήταν η διακονία του. 600 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός το έκαναν αυτά και αν το ψάξεις θα δεις ότι το έκαναν προς τιμήν του Βάλ και της Αστάρτης. Και να που σήμερα διατηρεί ο κόσμος και το φρόνημα του κόσμου αυτά που ο Θεός είπε ότι είναι, τι είναι, πιο δυνατά. Τι θα πει Μάταιο. Πέστε μου με ένα ορισμό. Μάταιο, τι σημαίνει. Χωρίς ουσία. Άχρηστο. Είναι άχρηστο. Δεν σου χρησιμεύει τίποτα. Και όμως έχει πάρει θέση, έχει πάρει όγκο. Έχει πάρει διαστάσεις μέσα σου και μέσα στον κόσμο. Κοίταξε η τηλεόραση τι κάνει. Τι κάνει. Έχετε δει κάθε φορά, ξέρω από μικρός, τι δείχνει συνήθως αυτή την εποχή. Για τον Άγιο Βασίλη, το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και προσπαθούν ένα παραμύθι της χαλιμάς να το περάσουν μέσα στον κόσμο και στα παιδιά να το πιστέψουν τελικά. Ο Father Christmas, ο Άγιος Βασίλειος, τον κάνανε Άγιο. Ένα πνεύμα το οποίο σε μια νύχτα είναι παντού, γνωρίζει τις επιθυμίες και τις σκέψεις όλων, έχει παντοδυναμία και μπορεί να δώσει δώρα σε όλους τους ανθρώπους. Άγιε μου Βασίλη, σε παρακαλώ. Και όμως, άντε πες στους ανθρώπους, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος τι μας λέει όμως αδερφοί. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσει. Ζούμε σε μια εποχή που η απάτη είναι στο έπακρο. Θα έρθει πνεύμα απάτης, θα έρθει πνεύμα πλάνης και έχει ήδη έρθει. Και ο Παύλος λέει μην ξεφεύγεις δεξιά και αριστερά. Πιάσε τον Κύριο. Μείνε σε Αυτόν. Όπως τον παράλαβες, μείνε σε Αυτόν. Αμήν. Εάν ερχόταν σήμερα ο Απόστολος Παύλος, τι θα αναγνώριζε σαν δικό του όσον αφορά την πίστη του από όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του. Τι θα αναγνώριζε άραγε. Εάν ερχόταν άραγε ανάμεσά μας, θα ένιωθε την παρουσία του Θεού όπως εκείνος την ήξερε. Θέλω να πιστεύω ότι θα ένιωθε. Να πει επιτέλους μια εκκλησία του Πνεύματος. Καλοπίζουν είναι αυτό με άργιον και χρυσόν, στερεώνουν είναι αυτό με καρφία και με σφύρας, δια να μην κινείται, είναι όρθια ως φίνιξ. Αλλά δεν αλούσιν, έχουν σε χρία να βαστάζονται, διότι δεν δίνεται να περιπατώσει. Φοβερό. Λέει στο Κολοσσαίς 2.18, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί στο κείμενο. Κολοσσαίς 2.18. Μη δεις ημάς καταβραβευέτο. Καταβραβεύω σημαίνει αποφαίνομαι, σταματάξω το λέει, αποφαίνομαι κατάτινος ως αγωνοδίκης. Οι αγωνοδίκες ήταν αυτοί οι οποίοι έκριναν τους αθλητές. Εάν έκαναν κάποια παράβαση, αν ήταν στη θέση τους ή αν δεν έκαναν κάτι, καμιά φορά παίρνανε διάφορα, όπως και σήμερα, και εκεί ήταν οι αγωνοδίκες να δούνε ότι αγωνίζεται κανείς τίμια, σωστά. Και λέει, αποφαίνομαι κατάτινος ως αγωνοδίκης τον στερό του βραβείου, τον στερό των δικαιωμάτων του, τον αδικό. Και στην πρακτική φωνή, καταβραβεύομαι, είναι αδίκως καταδικάζομαι. Λέει, μη δεις ημάς καταβραβευέτο. Κανείς δηλαδή να μη σας στερήσει. Πώς του βραβείου, αλλά πώς, κοιτάξτε πώς. Εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία αγγέλων. Εν ταπεινοφροσύνη. Τέκνο μου, πέστε μου τώρα, ποια είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη, πώς μπορεί να την κρίνεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο ταπεινά ντυμένο, ήσυχο, μπορεί να έχει και μακριά μαλλιά, γένιο, δεν έχει σημασία, ή να είναι καθολικός και άλλα, έρχεται με αυτό το ύφος. Πώς θα το δοκιμάσεις. Εάν πραγματικά είναι ταπεινός. Από πού ξεκινάει η βάση της ταπεινοφροσύνης. Της Άγιας. Όχι της ψεύτικης. Γιατί εδώ μιλάει για ψεύδο ταπεινοφροσύνη. Από πού ξεκινάει η ταπεινοφροσύνη, αδερφή. Από το λόγο. Από το λόγο. Η ταπεινοφροσύνη, ξέρετε τι λέει. Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει, Κύριε. Για μένα το πρώτο στοιχείο είναι το δικό σου θέλημα. Και αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος με δίθεν ταπεινοφροσύνη, εξέτασέ τον. Τα έκανα αυτό, σας το έχω πει πολλές φορές, σε κάποιον κληρικό τέλος πάντων, υψηλά καθήμενο. Γιατί δεν έρχεστε σε εμάς. Θέλουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν έρχομαι γιατί δεν τηρείτε το λόγο, δεν φοβήσετε το λόγο. Πώς το λες. Η δεύτερη εντολή λέει, μη κάνεις είδωλο, ούτε ομοιωματινός, όσα εν το ουρανό άνω, όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τη σίδα στην υποκάτω της γης, μη προσκυνήσεις αυτά και μη λατρεύεις αυτά. Εσείς λέω και τα προσκυνάτε και τα κάνετε και τα λατρεύετε. Δεν προσκυνάμε τις εικόνες. Σοβαρά. Και το τροπάριο, άλλα λατεχείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου, τη σεπτή. Έφυγε η ταπεινοφροσύνη. Ξεντήθηκε. Και βγήκαν αμέσως τα νύχια από μέσα. Εμείς έτσι το έχουμε, Κύριε Κουλούρη. Γι' αυτό δεν είμαι μαζί σας. Εμείς δεν το έχουμε έτσι. Εμείς κρατάμε το Λόγο του Θεού. Και αυτό θα κηρύξουμε. Αυτό θα κηρύξουμε. Με προσποίηση ταπεινοφροσύνης. Κάτω από την ταπεινοφροσύνη αυτή την ψεύτικη γίνονται τα έσχη. Τα κατανόμαστε. Τα ακούμε. Δεξιά και αριστερά. Προσέξτε να μην σας αφαιρέσει κανείς το βραβείο. Μα είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος. Όπως είπα στον Κύριο. Ξέρουμε ότι είσαι αγαθός. Δεν υπάρχει αγαθός ημί. Εις ο Θεός. Και ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Αναμάρτητος. Ένας άλλος ορισμός της ενθελοθρησκείας. Είναι λατρεία που επινοεί και ορίζει κανείς για τον εαυτό του σε αντίθεση με το περιεχόμενο και τη φύση της πίστης που πρέπει να απευθύνεται στον Χριστό. Ακούστε αδερφοί. Τη στιγμή που ο άνθρωπος παραβλέπει το θέλημα του Θεού και βάζει το δικό του. Και το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Μιλάμε στους ανθρώπους και λέμε, κοίτα, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο μόνος μεσίτης ποιος είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων? Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αμήν. Ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλογήσει με το Λόγο? Δεν πρέπει. Αλλά τι μας λένε. Α, εμείς έτσι τα βρήκαμε. Παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, αυτά μας διδάξανε. Και έχουν δίκαιο. Αυτά τους διδάξανε. Αλλά τώρα έρχεται αντιμέτωπος με το Λόγο του Θεού. Και χρησιμοποιεί εσένα για να φέρεις αντιμέτωπο. Με το Λόγο που ο Κύριος έδωσε. Και τη στιγμή που ο άνθρωπος σταματάει και βάζει το θέλω του, την παράδοσή του, τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, τη γιαγιά, τον τάδε, τον ένα και τον άλλον, πάνω από το Λόγο του Θεού, τι έχει κάνει? Μόλις έχει φτιάξει τη δική του εθελοθρησκεία. Εθελοθρησκεία. Είναι άνθρωποι που συμβιβάζονται με την αμαρτία. Επειδή αγαπούν την αμαρτία. Λέει το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Αγαπάει ο άνθρωπος την αμαρτία και πιστεύει ότι Εντάξει. Άνθρωπος είμαι, έχω τα λατώματά μου, αλλά εντάξει, το Θεό τον αγαπάω. Τι έκανε, έθελε θρησκεία. Ζει με μια θρησκεία την οποία την έκανε ο ίδιος για να κρατήσει το είδωλό του, αλλά κάνοντας αυτό βγάζεις έξω τον Θεό. Θυμάστε τον Βαλαάμ. Οργίστηκε ο Θεός εναντίον του, αδελφοί. Οργίστηκε. Για φαντάσου να έχεις τον Θεό εναντίον σου οργισμένο. Μόνο η σκέψη πρέπει να σηκωθεί τρίγα σου όρτια. Ο Θεός να είναι οργισμένος εναντίον μου, χάθηκα. Πού θα πάω, μέρα, νύχτα, ύπνο, ξύπνιο, στη δουλειά, πού θα πας να κρυφτείς από τον Θεό της δόξης, εάν είναι οργισμένος. Αλλά όλη την οργή αυτή την πήρε και την έδωσε πάνω στον Χριστό, στο Σταυρό, για να είναι συμφιλειωμένος μαζί σου. Και τώρα λέει ο Παύλος, μην ξαναπάς πίσω. Μην κοιτάς πίσω. Μην κοιτάς τον κόσμο, την αμαρτία, την ακαθαρσία, τη βρωμιά. Από αυτά βγήκες. Ένα άλλο που λέει είναι, κοιτάξτε τι λέει, Β' 4, Κολοσσέης. Λέγω δε τούτο, δια να μη σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Πιθανολογία. Και όλα αυτά τα έχουμε συναντήσει μιλώντας με τους ανθρώπους. Είναι έτσι. Όλα ό,τι μας λέει ο Παύλος τα συναντήσαμε έξω από τους ανθρώπους, γιατί ο εχθρός κάνει τα ίδια πράγματα σε κάθε γενιά. Πιθανολογία είναι πιστικός λόγος. Εύλογα επιχειρήματα που δεν είναι απαραίτητα αληθινά. Μιλούσα με αυτόν τον αδερφό, πολύ καλός αδερφός, για το θέμα της θεότητας. Και λέει, μα έχουμε, λέει, πώς έχουμε καλά επιχειρήματα να στηρίξουμε το θέμα της τριάδας και όλα αυτά. Για πες μου ένα. Η λέξη Ελοχήν, ποιητικός αριθμός, άρα πολλά πρόσωπα μες στη θεότητα, πώς ακούγεται σαν επιχείρημα. Ιδιαίτερα στον άνθρωπο που δεν ξέρει. Ναι. Πληκτικός είναι η Ελοχήμ, ε. Ο ενικός, το Ελ. Α, κατάλαβα. Την πάτησες. Πεπονόφουδα γερή. Γιατί λέει μέσα ο Γεσένιος τη γραμματική, νευρική γραμματική, το Ελοχήμ είναι πληκτικός μεγαλειότητας και συντάσσεται πάντοτε με ρήματα και προσωπικές αντωνυμίες ενικού αριθμού. Και είπεν ο Ελοχήμ. Είπεν, δεν λέει είπαν. Και τα προσωπικές αντωνυμίες είναι αυτού, αυτόν, αυτός. Δεν λέει αυτή με ο μικρό γιώτα. Να το πω αγραμματοσύνη άγνοια. Να μη σας εξαπατήσει. Είναι εξαπάτηση. Και ξέρετε κάτι. Πάρα πολλοί ξέρουν ότι το Ελοχήμ είναι πληκτικός μεγαλειότητος. Με την έννοια ενικού αριθμού. Το ξέρουν. Αλλά δεν έχουν επιχειρήματα και το χρειάζονται. Και κάνουν το κορόιδο. Ποτέ μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Να είσαι καθαρός σαν το τζάμι. Διαφανείς με την αλήθεια. Μην κρύβεσαι από αυτήν. Ούτε να την κρύβεις σε άλλους. Άλλο. Μα δεν λέει ας κάμωμεν. Δεν λέει ας κάμω, λέει ας κάμωμεν. Άλλο επιχείρημα. Και οι ανθρώπους δεν ξέρουν, τους έχουν ποτίσει με αυτά. Όπου έχω πάει και έχω ανοίξει συζήτηση ή με έχουν ανοίξει συζήτηση, αυτά έχουν σαν βάση. Η βάση τους είναι αυτή. Και του λέω, βρε παιδιά, λέει, και είπεν ο Θεός. Είναι ο Θεός που θέλει να κάνει τον... Και δεν μας λέει ότι έπλασε τον άνθρωπο, μας λέει τι σκοπεύει να κάνει με τον άνθρωπο τον οποίο επρόκειτο να πλάσει. Δηλαδή το πώς να τον να εργαστεί επάνω του, να ξοδέψει ενέργεια, κόπο, μόχθο, να τον κάνει κατ' εικόνα και ομοίωσή του, αλλά μόνο στο Θεό αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Χρειαζόταν τη θυσία, τον αμνό, τη σκέπη, τον μεσίτη. Γι' αυτό και λέει ασκάμωμεν. Και όχι μόνο αυτό, χρειαζόταν και τους Αγίους, τους προφήτες του, τους Αποστόλους του, όλους τους Αγίους του, οι οποίοι θα έπαιρναν το λόγο να τον κηρύξουν, ώστε να γίνουν οι άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι προφητική εικόνα όλου του έργου του Θεού. Αλλά όταν έρχεται να πλάσει τον άνθρωπο από το χώμα, τι κάνει? Λέει και έπλασεν. Βάζει άλλο ρήμα και δεν λέει κάμω. Λέει και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού. Δεν λέει αυτόν. Αυτά δεν τα ακούς, σαν να μην υπάρχουν. Γιατί? Υπάρχει η τύφλωση, η απάτη εκεί. Και δεν θέλω να πειράξω τους αδελφούς, όχι, αλλά ίσως και να ανοίξουν τα μάτια τους να δουν πράγματα. Και η πρώτη εντολή που λέει ο Θεός είναι εις. Δεν είναι απόλυτο αριθμητικό εις αυτό, είναι ενότητα προσώπων. Ο Παύλος τι λέει, αδελφοί? Λέει, λέγω δε τούτο δια να μη σας εξαπατάτης με πιθανολογία. Φτάνει πια. Φτάνει. Δεν θέλουμε πιθανολογίες. Δεν χρειάζεται ο Λόγος του Θεού πιθανολογία. Μου λέει ο αδερφός που με ρώτησε συζήτηση αυτή, μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πάρα πολύ μορφωμένο παιδί και καλό παιδί. Καλός αδερφός, καλούλης. Τον αγαπήσαμε. Μου λέει, για πες μου για την Τριάδα τι πιστεύεις. Μου έδωσε σοφία ο Κύριος και του λέω, κοίτα, για να μιλήσουμε για την Τριάδα, για να μιλήσω εγώ για την Τριάδα, δεν μπορώ. Εάν δεν βγάλουμε όλους τους όρους που είναι έξω από τη γραφή. Μπορώ να σου μιλήσω με όρους του Λόγου. Με ό,τι το Πνεύμα το Άγιο έγραψε. Και ό,τι έγραψε είναι, μένει στον αιώνα, το Ιώδ, Ιώτα εν και η κεραία είναι γραμμένα το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορώ να βγω έξω από αυτά. Γιατί λέω, όλοι αυτοί οι όροι, οι τεχνικοί όροι, οι φιλοσοφικοί όροι που έχουν χρησιμοποιήσει είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλιώς δεν μπορούν να εξηγήσουν τίποτα. Γιατί είναι όλο από τη φιλοσοφία μέσα και το ξέρω, όποιος έχει διαβάσει το ξέρει. Και μου λέει, εντάξει, ευχαριστώ, του λέω. Και μετά δεν μπορούσε να βρει απάντηση, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι μαθηματικά. Γκρεμίζεις όλο αυτό με ένα-δύο εδάφια. Δεν χρειάζεται πολύ. Εάν το «Εις» έχει μέσα του, το «Εις Θεός» έχει μέσα τρία πρόσωπα, τι θα πούμε όταν λέει είναι «Εις Θεός, Εις και Μεσίτης». Το ίδιο «Εις» είναι στο Θεό, το ίδιο «Εις» είναι στον Μεσίτη. Αν ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και ο Μεσίτης πόσα πρέπει να είναι. Εάν το «Εις» έχει αυτή την έννοια. Ένας λογικός θα μου πει, όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος σειρμός, λάθος παράλογο. Δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο πράγμα. Μαλαχίας 2.10 λέει, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, εχάδ εν, λέει. Δεν γέννησεν ημάς εις πατήρ, εχάδ αμπά. Στα εβραϊκά, εχάδ, εχάδ. Ο πατέρας είναι τρία ή ένα πρόσωπο? Ένα. Άρα και ο Θεός τι είναι? Ένα. Τελείωσε. Τελείωσε. Ένας λογικός θα πρέπει να πει, ναι, αυτό είναι λάθος, δεν στέκει. Δεν στέκει αυτό. Ο Παύλος συνέχεια, προσέχετε. Να μην σας εξαπατήσει της, να μην σας πλανήσει της. Γιατί ήρθε όλο αυτό ενάντια στην Εκκλησία. Τι λέτε? Θα έχουμε τέτοιες επιθέσεις? Βέβαια. Θυμάσαι. Διάβασε, θα σου μια εργασία για το σπίτι. Διάβασε, παρακαλώ, την Κολοσσαΐς ολόκληρη. Είναι δύο κεφάλαια. Ιδιαίτερα τα δύο πρώτα. Για να δεις τη θέση που έχει βάλει ο Παύλος τον Ιησού Χριστό. Εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είστε πλήρεις. Τα ακούμε, αδελφοί? Αυτό που μας έδωσε ο Λόγος είναι πληρότητα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καμιά φιλοσοφία, καμιά εξυπνάδα, τίποτα, τίποτα. Ούτε παραδόσεις, ούτε. Τίποτα. Είμαστε πλήρεις. Η πληρότητα πού είναι, αδελφοί? Λέει, είστε πλήρεις. Πού? Εν αυτό. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Έχω κοινωνία με τον Κύριο. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου, εκείνος βλέπει, ξέρει, καταλαβαίνει και μου δίνει χάρη. Και ενισχύει την καρδιά μου να μπορώ να το περάσω όλο αυτό. Με βοηθάει, με στηρίζει. Ό,τι και αν είναι. Γιατί εξαρτώμαι από εκείνον. Δίνω λόγο σε εκείνον. Με κρατάει από το χέρι. Η άγκυρα της πίστης μου είναι μέσα στην παρουσία του και είναι γαντζωμένη εκεί. Ό,τι και να είναι θα μου δώσει δύναμη να το περάσω. Αμήν. Είμαστε πλήρεις. Μη δέχεσαι τίποτε από αυτό που ξέρεις ότι είναι κοσμικό. Μια και μιλάμε για αυτά, πολλές φορές με ρωτάνε, αδερφέ, τι να κάνουμε με το στολισμό, έχουμε παιδιά, θέλουμε. Ωραία, φέρ' σου έξυπνα. Μπορείς να βάλεις τα παράθυρά σου ευλογημένο το 2024. Όπως το βάζουμε την κυμολία, δεν ξέρω τι κάνουνε. Μπορείς να βάλεις εκεί φωτάκια ευλογημένο το καινούριο έτος. Οπότε όλη η έμφαση πού είναι? Στην αλλαγή του χρόνου. Άφησε τον Κύριο εκεί που είναι. Μην τον παίρνουμε και τον εξισώνουμε τα είδωλα και τον μύθρα και όλη αυτή την ακαθαρσία και τη βρωμιά. Ξέρετε τι γινότανε κάθε Ηλιούγεννα? Γινότανε ο χαμός από σεξουαλική ακαθαρσία και βρωμιά μέσα στους δρόμους. 5 Ιανουαρίου γιόρταζαν τα Σατουρνάλια. Σατουρνάλια, δηλαδή τα κρόνια. Και κάθε γυναίκα πήγαινε και έβρισκε έναν άντρα, όποιο ήθελε. Και κοιμόταν μαζί του για μερικές μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες ήταν. Φανταστείτε. Ανοιχτή μοιχεία και πορνεία σε όλο αυτό το σύστημα. Ναι, είναι η Βαβυλώνα, αδερφοί. Αυτός ο διάβολος εξουσιάζει. Αλλά εσείς, λέει, βγήκατε από αυτά. Και εκεί είναι ο ξεχωρισμός, είναι η αγιοσύνη. Είναι ότι μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη χωρισμού. Ο λόγος του είναι μάχαιρα. Γιατί είναι μάχαιρα? Γιατί κόβει, χωρίζει την αλήθεια από το ψέμα. Και σε αναγκάζει να πεις, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου? Τι θα ακολουθήσω? Πού θα στηρίξω τη ζωή μου? Θα τη στηρίξω από τη μεριά του αγιασμού, της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της καθαρότητας. Αυτό με εκφράζει. Αυτό είμαι. Αυτό επιλέγω. Και ο Θεός το τιμάει αυτό, αδελφοί. Το τιμάει. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Κύριε, σε ευλογούμε, Ιησού. Πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γιατί μας ελευθέρωσες από την πλάνη, από το ψέμα, από την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είναι τόσο καλά συγκεκαλυμμένη κάτω από θρησκευτικά στοιχεία και σύμβολα. Δέξου μας το βράδυ αυτό. Καθώς ερχόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, πλημμένοι με το αίμα Σου το Άγιο, καθαρισμένοι, Κύριε, με το δικό Σου έργο της αγάπης Σου πάνω στο Σταυρό για μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, την Άγια. Κύριε, εσύ είσαι το φως του κόσμου. Και ζητάω, Χριστέ μου, η Εκκλησία σου να λάμψει. Φως του κόσμου, Κύριε. Να λάμψει φως του κόσμου, Ιησού Άγιε. Ώστε όποιος αγαπάει την αλήθεια να μπορεί να δει και να ακολουθήσει τα δικά σου οχνάρια, καθώς θα βλέπει τη δική μας ζωή, Κύριε. Έλα και ευλόγησέ μας, έλα και σκέπασέ μας, Κύριε. Έχουμε ανάγκη κάθε μέρα από το Πνεύμα Σου. Πλημμύρισέ μας με την πληρότητά Σου, Κύριε. Αυτές οι 7 λαμπάδες πυρός, κάνε να περάσουν μέσα μας, Κύριε, έτσι ώστε να γίνουμε σεραφείμ, Κύριε. Να γίνουμε φλεγόμενοι με το Άγιο Πύρ το δικό Σου, Κύριε. Άνοιξε τα μάτια μας, κάντα ως φλόξ πυρός. Να μπορούμε να βλέπουμε, Κύριε. Κάνε το στόμα μας και τη γλώσσα μας σαν ρουφαία δυστομοξία. Να μπορεί να κατακόψει το ψέμα, Κύριε. Να μπορούμε να σταθούμε με τα δικά Σου πόδια, Κύριε Ιησού. Τα Άγια πόδια Σου που είναι πεπειρωμένα από χαλκολίβανο, Κύριε. Με καθαρότητα, με αγιασμό. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, Κύριε, και θέλουμε να φανερωθείς μέσα από τη ζωή μας. Θέλουμε να φανερωθείς μέσα από τις πράξεις μας, τις ενέργειες μας, από τα λόγια μας, Κύριε Ιησού, σε όποιο περιβάλλον κι αν είμαστε, Ιησού Άγιε. Θέλουμε να υψώσουμε κι εμείς εσένα, όπως ο Παύλος ύψωσε εσένα, τη θέση σου, το έργο σου, τον θρόνο σου, Κύριε, τη δόξα σου. Και ξέρουμε ότι όταν εσύ υψωθείς, θα ελκύσεις πάντες προς τον εαυτό σου, Ιησού Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον γάμα. Εάν δε το δώρον αυτού είναι θυσία ειρηνική, εάν προσφέρει αυτό εκ των βών, είτε αρσενικών είτε θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του δώρου αυτού, και θέλει συσφάξει αυτό παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Αρών, οι ιερείς, θέλουν συραντήσει το αίμα επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εκ της ειρηνικής προσφοράς θυσίαν γινωμένην διαπυρός εις τον Κύριον. Το στέαρτο περικαλύπτον τα εντόστια και άπαν το στέαρτο επί των εντοστίων. Και τους δύο νεφρούς και το στέαρτο επ' αυτών, το προς τα πλευρά και τον επάνω λογόν του ύπατος τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και ή του Αρών θέλουν συκάψει αυτά επί του θυσιαστηρίου, επί του ολοκαυτώματος του επί των ξύλων, τον επί του πυρός. Είναι θυσία γινωμένη δια πυρός, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού το εις θυσίαν ειρηνικήν προσφερόμενον προς τον Κύριον είναι εκ του ποιμνίου, αρσενικών ή θηλυκών, άμωμον θέλει προσφέρει αυτό. Εάν αρνίων προσφέρει το δώρον αυτού, θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του δώρου αυτού, και θέλουν συσφάξει αυτό έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Αρών θέλουν συραντήσει το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εκ της προσφοράς της ειρηνικής θυσίαν γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Το στέαρ αυτού, την ουράν ολόκληρον, την οποίαν θέλει αφαιρέσει από τις ράχης, και το στέαρτο περικαλύπτον τα εντόστια και πάν το στέαρτο επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρτο επ' αυτών, το προς τα πλευρά και τον επάνω λογόν του ύπατος τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου. Είναι τροφή της διαπυρός γινωμένης θυσίας εις τον Κύριον. Εάν δε το δώρον αυτού είναι εξεγών, τότε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου, και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν αυτού, και θέλει συσφάξει αυτό έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και ή του Αρών θέλει συραντήσει το αίμα αυτού επί το θυσιαστήριον κύκλο, και θέλει προσφέρει εξ αυτού το δώρον αυτού θυσίαν γινωμένην διαπυρώσεις των Κύριων. Το στέαρτο περικαλύπτον τα εντόστια και πάν το στέαρτο επί των εντοστίων, και τους δύο νεφρούς και το στέαρτο επ' αυτών, το προς τα πλευρά και τον επάνω λογόν του ύπατος τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον. Είναι τροφή της θυσίας της γινωμένης διαπυρός ίσως μην ευωδίας. Πάν το στέαρ είναι του Κυρίου. Νόμιμον αιώνιον θέλει είστε εις τας γενεάς σας, εις πάσας τας κατοικήσεις σας. Δεν θέλετε τρόγι ούτε στέαρ ούτε αίμα. Λεβιτικών. Κεφάλαιον δέλτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον. Εάν ψυχή της αμαρτήσει εξ αγνίας και εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται, πράξει τι εξ αυτών? Εάν μεν ο ιερεύς ο και χρησμένος αμαρτήσει ώστε να ενοχοποιήσει τον λαόν, τότε θέλει φέρει δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε, μόσχον βοός, άμωμον προς τον Κύριον δια προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει φέρει τον μόσχον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του μόσχου, και θέλει συσφάξει τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς ο και χρησμένος από του αίματος του μόσχου, και φέρει αυτό εις την σκηνήν του μαρτυρίου. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον αυτού εις το αίμα, και θέλει ραντήσει από του αίματος επτάκης ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του καταπετάσματος του αγιαστηρίου. και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου, του ευόδου στιμιάματος, το οποίον είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει χύσει παν το αίμα του μόσχου εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίον είναι εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και άπαν το στέαρ του μόσχου της περί αμαρτίας προσφοράς, θέλει αφαιρέσει από αυτού. Το στέαρ το περικαλύπτον τα εντόστια και άπαν το στέαρ το επί των εντοστίων. Και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ' αυτών, το προς τα πλευρά, και τον επάνω λογών του ύπατος, τον οποίον μετά των νεφρών θέλει αφαιρέσει, καθόν τρόπον αφαιρείται από του μόσχου της θυσίας της ειρηνικής. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος. Και το δέρμα του μόσχου και πάν το κρέας αυτού, μετά της κεφαλής αυτού και μετά των ποδών αυτού, και τα εντόστια αυτού και την κόπρον αυτού. Και θέλει φέρει όλων των μόσχων έξω του στρατοπέδου, εις τόπον καθαρών όπου χύνεται η στάκτη, και θέλει καύσει αυτόν επί ξύλων διαπυρός. Όπου χύνεται η στάκτη θέλει καυθεί. Εάν δε πάσα η συναγωγή του Ισραήλ αμαρτήσει εξ αγνίας, και το πράγμα κρυφθεί από τον οφθαλμό της συναγωγής, και εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μη πράττονται, πράξωση και είναι ένοχη, όταν γνωριστεί η αμαρτία την οποία ημάρτησαν κατά τούτο, τότε θέλει προσφέρει η συναγωγή μόσχων εκβοών δια την αμαρτίαν και θέλει φέρει αυτόν έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θέλουν συνεπιθέσει τα σχήρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλουν συσφάξει των μόσχων ενώπιον του Κυρίου. Και ο ιερεύς ο κεχρισμένος θέλει φέρει από του αίματος του μόσχου εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς τον δάκτυλον αυτού εις το αίμα και θέλει ραντίσει επτάκης ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει από του αίματος επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ενώπιον του Κυρίου, το οποίον είναι εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και θέλει χύσει παν το αίμα εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίον είναι εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και παν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει από αυτού και καύσει επί το θυσιαστήριον. Και θέλει κάμει εις τον μόσχον καθόν τρόπον έκαμεν εις τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς. Ούτω θέλει κάμει εις αυτόν. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτών ο ιερεύς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς. Και θέλει εκβάλει τον μόσχον έξω του στρατοπέδου και καύσει αυτόν καθώς έκαυσε τον πρώτον μόσχον. Είναι προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της συναγωγής. Όταν δε άρχον της αμαρτήσει και πράξει εξ αγνίας τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό Κυρίου του Θεού αυτού να μη πράττονται και είναι ένοχος ή εάν η αμαρτία αυτού την οποία ημάρτησε γνωστοποιηθεί εις αυτόν, τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού τράγων εξεγών αρσενικών άμμωμων και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του τράγου και θέλει συσφάξει αυτό εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα ενώπιον του Κυρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς δια του δακτύλου αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και θέλει χύσει το αίμα αυτού εις την βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και άπαν το στέαρ αυτού θέλει καύσει επί του θυσιαστηρίου ως το στέαρ της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς περί της αμαρτίας αυτού και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εάν δε ψυχή της εκ του λαού της γης αμαρτήσει εξ αγνίας, πράττον τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μη πράττονται και είναι ένοχος, ή εάν γνωστοποιηθεί εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε, τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού ερήφιον εξ εγών, θηλυκών άμμωμων δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε. και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς και θέλους εισφάξει την περί αμαρτίας προσφοράς εν το τόπο του ολοκαυτώματος. Και θέλει λάβει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και πάν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάση του θυσιαστηρίου. Και πάν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το στέαρ από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτό ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς, και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εάν δε φέρει πρόβατον δια προσφοράν αυτού περί αμαρτίας, θέλει φέρει αυτό θηλυκόν άμωμον. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς και θέλουν συσφάξει αυτό δια προσφοράν περί αμαρτίας εν το τόπο όπου σφάζουσι το ολοκαύτωμα. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς δια του δακτύλου αυτού και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και άπαν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάση του θυσιαστηρίου. Και θέλει αφαιρέσει πάν το στέαρ αυτού, καθώς αφαιρείται το στέαρ του προβάτου από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτά ο ιερεύς επί το θυσιαστήριον, κατά τας προσφοράς τας γινωμένας διαπυρός εις τον Κύριον. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν περί της αμαρτίας αυτού, την οποία ημάρτησε και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν.
2: Ψαλμός κόπα γάμα. Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος, και την οικουμένην εστερέωσεν, ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απαρχής είναι εστερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν υποταμή, Κύριε, ύψωσαν υποταμή την φωνήν αυτών. Υποταμή ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις τον οίκον σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός κόπα δέλτα. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε Θεέ των εκδικήσεων, εμφάνηθη. Υψώθητη κριτά της γης. Απόδος ανταπόδοσιν εις τους υπερηφάνους. Έως πότε η ασεβής, Κύριε, έως πότε η ασεβής θέλουσι θριαμβεύει, έως πότε θέλουσι προφέρει και λαλεί σκληρά, θέλουσι καυχάστε πάντες οι εργάτε της ανομίας. Τον λαόν σου, Κύριε, καταθλίβουσι και την κληρονομίαν σου κακοποιούσι. Την χείραν και των ξένων φωνεύουσι και θανατώνουσι τους ορφανούς. Και λέγουσι, δεν θέλει δύο ο Κύριος, ουδέ θέλει νοήσει ο Θεός του Ιακώβ. Εννοήσατε οι άφρονες μεταξύ του λαού και η μωρή πότε θέλετε φρονιμεύσει. Ο φυτεύσας το οτίον δεν θέλει ακούσει. Ο πλάσας των οφθαλμών δεν θέλει ειδή. Ο σοφρονίζων τα έθνη δεν θέλει ελέγξει. Ο διδάσκων των άνθρωπων γνώσιν. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν. Δια να αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως ους καυθεί λάκος εις τον ασεβή. Διότι δεν θέλει απορρίψει ο Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού δεν θέλει εγκαταλείψει. Επειδή κρίσης θέλει επιστρέψει στην δικαιοσύνην και θέλει συνακολουθήσει αυτήν πάντες η ευθύ στην καρδίαν. Τι θέλει σηκωθεί υπέρ εμού κατά των πονηρευωμένων, τι θέλει παρασταθεί υπέρ εμού κατά των εργατών της ανομίας. Εάν ο Κύριος δεν με ευοήθη, παρολίγον ήθελε κατοικήσει η ψυχή μου εν τη σιωπή. Ότε έλεγον, ολίσθησε νοπούς μου, το έλεό σου, Κύριε, με ευοήθη. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχήν μου. Μήπως έχει μετά σου συγκοινωνίαν ο θρόνος της ανομίας, ως της μηχανάτε αδικίαν αντί νόμου. Αυτή εφορμόσει κατά της ψυχής του δικαίου, και αίμα αθώων καταδικάζουσιν. Αλλά ο Κύριος είναι εις εμέ καταφύγιον και ο Θεός μου το φρούριον της ελπίδος μου. και θέλει επιστρέψει επ' αυτούς την ανομίαν αυτών και εν την πονηρία αυτών θέλει αφανίσει αυτούς. Κυρίως ο Θεός ημών θέλει αφανίσει αυτούς.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 9.
4: Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι. Διότι η σφραγής της αποστολής μου, σεις είστε εν Κύριω. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Μη δεν έχουμεν εξουσία να φάγομεν και να πείομεν, μη δεν έχουμεν εξουσία να συμπεριφέρομεν αδελφή γυναίκα, ως και η λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμεν εξουσία να μη εργαζόμεθα. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτού έξοδα, τις φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού, ή τις πειμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλατος του πυμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλό ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον. Δεν θέλει σε εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλη των θεών περί των βοών, ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο, διότι δι' ημάς εγγράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά, και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπείραμεν εις εσάς τα πνευματικά, μέγα είναι εάν εμείς θερίσομεν τα σαρκικά σας. Εάν άλλη μετέχωση την εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστη με την εξουσίαν ταύτην, αλλά υποφέρομεν πάντα, για να μην προξενήσομεν εμπόδιον τί στο Ευαγγέλιον του Χριστού. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά, εκ του ιερού τρόγουσιν, οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον, μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν σημερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιον, να ζώσιν εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ, ουδέ τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα, για να γίνει ούτως εις εμέ. Διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον, παρά να ματαιώσει τί στο καύχημά μου. Διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιον, δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ, ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή εάν κάμνω τούτο εκουσίως, έχω μισθόν, εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομίαν. Τις λοιπόν είναι μισθός μου, το να κάμω αδάπανον το Ευαγγέλιον του Χριστού για της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάμνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Διότι ελεύθερος ον πάντων, εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, για να κερδίσω τους πιλιωτέρους. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος. Μείον άνομος εις των Θεών, αλένομος εις των Χριστών, για να κερδίσω ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτον, διότι το Ευαγγέλιο, για να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο, πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχεται ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχί ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχί ως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγώ εγώ. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ μείνω αδόκιμος.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 10.
4: Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση, και πάντες την αυτή πνευματικήν βρόσιν έφαγον, και πάντες το αυτό πνευματικών ποτών έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμου. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μη είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε καθώς την εξ αυτών. Ως είναι γεγραμμένον, εκάθισεν ο λαός δια να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομεν καθώς την εξ αυτών επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών καθώς και την εξ αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεον. Μη δε γονγκίζεται καθώς και την εξ αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσίαν ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μη πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν, ημίν ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκφαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Δια τούτου αγαπητοί μου, φεύγετε από τη ειδωλολατρία. Λέγω ως προσφρονήμους, κρίνετε εσείς τούτο το οποίο λέγω. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίο κόπτομεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρώγοντες της θυσίας δεν είναι κοινωνία του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, ή ότι το ειδωλόθητον είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχή εις τον Θεόν. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή των Κύριων θέλουμε να διεγείρωμεν εις ζηλοτυπίαν. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δίας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Παν το πολλούμενον εν το μακελίο τρώγεται. Μη δε εξετάζοντες για την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν τις των απίστων σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε εμπροστέν σας, μη δεν εξετάζοντες για την συνείδηση. Εάν δε τι σας είπε τούτο είναι ειδωλόθητον, μη τρώγετε, δι' εκείνον τον φανερώσαντα και δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδησιν δε λέγω, ουχή την ειδικήν σου, αλλά την του άλλου. Επειδή, γιατί η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, και αν εγώ με ευχαριστίας μετέχω, γιατί βλασφημούμε δι' εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε παράτετε τι, πάντα παράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών για να σωθώσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 εβδομάδες. Είχαμε μιλήσει για το πολίτευμα. Είμαστε στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το ουράνιο πολίτευμα. Και λέει ο Πέτρος, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται. Τώρα, εάν τότε διαλυότανε, πόσο μάλλον σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα, αλλά αναφέρεται γενικά για τα πάντα τα οποία θα διαλυθούν. Και λέει, επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα άγιο και ευσέβεια. Επειδή όλα τείνουν να διαλυθούν, ιδιαίτερα στις μέρες μας το βλέπουμε περισσότερο, και θέλω να έχουμε, αδερφοί, εξουσία να διατάζουμε όλα αυτά τα αντίστροφα, τα, να τα πω, παράωρα πράγματα και παράτερα και ξέτερα, να έχουμε εξουσία να τα διατάζουμε να σταματήσουν. Γιατί θέλουμε τα ίσια, δεν θέλουμε τα στραβά. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να σταθούμε σαν άγιο πολίτευμα και ευσέβεια. Και λέει στο 12, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού καθήνι ουρανή, πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, λέει, δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Χαρακτηρίζει ο Πέτρος το πολίτευμά μας Άγιο. Και πρέπει να είμαστε, λέει, εμείς το Άγιο πολίτευμα, Άγιοι σε πολίτευμα και ευσέβεια. Και ξέρουμε τι είναι ευσέβεια. Μιλήσαμε λίγο για το τι είναι ευσέβεια, ε. Τι είναι ευσέβεια, είπαμε, για το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εφανερώθη στον Χριστό, και τώρα στο πολίτευμα αυτό που ο Θεός μας καλεί είναι και σε μας μέσα ο Θεός από τη δική μας τη ζωή να φανερωθεί εν σαρκή. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να φανερώσουμε στη γη αυτή, γιατί αυτό πρεσβεύουμε και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζει, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο, λέει, σπέβδοντας, λέει, με σπουδή. Αυτό σημαίνει σπουδή, σπέβδοντας. Λέει, το λεξικό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με ζήλο και είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Το επιδιώκεις να το κάνεις. Σε επήγει να το κάνεις. Έτσι ακριβώς, λέει, να προσμένουμε τον Κύριο και να σπουδάσουμε. Τι σημαίνει να σπουδάσουμε, αυτό ακριβώς που λέμε. Να βρεθούμε μέσα σε αυτόν άσπηλοι και άμωμοι. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος μας αναφέρει, το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει με τη ζωή μας στον ουρανό ή στη γη. Πολλές φορές οι χριστιανοί νομίζουμε ότι θα είμαστε όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε εκ των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε, όλες οι επαγγελίες που ο Θεός μας δίνει για εδώ στη γη, μας καλεί τώρα να τις ζήσουμε. Θυμάστε όταν ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς τι θα ωφεληθούμε, Εβραίοι όντες, που ήθελαν την ανταμοιβή τους. Και ο Κύριος δεν τους είπε, όποιος άφησε πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, για να με ακολουθήσει, θα κληρονομήσει εκατονταπλάσια πότε. Τώρα. Θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και εις το μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή, το πολίτευμα που ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε έχει επαγγελίες τις οποίες και τις υποσχέσεις που είναι να τις λάβουμε τώρα. Και να τις φανερώσουμε τώρα. Όχι όταν πάμε στον ουρανό. Εκεί θα έχουν τελειώσει, αδελφοί. Εκεί θα έχουν τελειώσει. Και θέλω να δούμε λίγο το κλειδί αυτό της χριστιανικής ζωής, το πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι του Θεού και πώς καλούμαστε και εμείς να ζήσουμε. Γιατί ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε σαν πολίτες του ουρανού εδώ στη γη, έξω από αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και διαβάζω την προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Μας λέει για το Μωυσή, λέει, «Διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μην φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε». Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε, όχι βλέποντας αυτά που ο κόσμος έχει να προσφέρει, όχι βλέποντας τις δυσκολίες, τις κακουχίες, τα πλούτη, τα χρήματα, πώς ζούσε κάθε μέρα. Λέει, κάθε μέρα έβλεπε σαν να έβλεπε τον αόρατο. Και λέει, ενεκαρτέρισε, σημαίνει, το καρτεραίο είναι το ρήμα και σημαίνει το να είμαι σταθερός, υπομονετικός, να υπομένω με καρτερικότητα, να αντέχω, να υποφέρω, να εμένω. Και ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του, προσέξτε, λέει, όταν λέει ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε, σημαίνει ότι ο Μωυσής κάθε μέρα της ζωής του δεν έβλεπε αυτά τα οποία φαίνονται. Δεν έβλεπε αυτά που φαίνονται. Τι έβλεπε? Όλα αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αν ζεις σαν παιδί του Θεού, θα μάθεις να βλέπεις, να μπορείς να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Το καταλαβαίνουμε? Εάν μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, η ζωή μας πόσο μπορεί να πάει? Δεν μπορεί να προχωρήσει. Και ιδιαίτερα μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι το να πιστέψεις σε αυτά τα οποία είναι μη βλεπόμενα. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπόμενων. Βάλε οτιδήποτε από τη Βασιλεία του Θεού είναι που δεν το βλέπεις, ο Κύριος αυτό θέλει να στηρίξει τη ζωή σου. Σε αυτό. Και έτσι ζούσε ο Μωυσής. Αν είναι, αδελφοί, το να οι άνθρωποι βάζουν την ζωή τους, όλο τους το ζήλο, σε αυτά τα της γης. Δηλαδή, θα αγωνιστούμε να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε περιουσίες, να φτιάξουμε σπίτια, να είμαστε, να είναι όλα καλά. Καταρχήν αυτό γίνονται. Δεν γίνονται. Γι' αυτό ο Κύριος σε θέλει να στραφείς, να βλέπεις επάνω. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν μάθεις να βλέπεις ψηλά και όλες αυτές τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή σου, και φυσικές και πνευματικές, πώς θα τις ξεπερνάς? Βλέπεις επάνω. Βλέπεις επάνω. Βλέπεις εκεί που ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα τόπο για σένα και χαίρεσαι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από τώρα για όλα αυτά τα οποία θα κληρονομήσεις. Το λέει ο Πέτρος. Από τώρα χαίρεσαι. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ, στο 8 εδάφιο, στην προς Εβραίους. Λέει, διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο το οποίον έμελε να λάβει σκληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αν τον έβλεπε τότε, τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος άνθρωπος, να αφήσει το σπίτι του, να αφήσει τη γη του, να αφήσει τους συγγενείς του, Αβραάμ, πού πας? Στο δρόμο. Κλείνει την πόρτα, κλειδώνει το σπίτι. Σας έχω πει, έχουν βρει επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, ότι στα σπίτια τους τότε, την περίοδο του Αβραάμ, έφεραν και ζεστό νερό μέσα. Ζεστό νερό είχαν. Ήταν προοδευμένοι. Μην βλέπετε, νομίζετε ότι ήταν οι άνθρωποι του Νεάτερνταλ, που λένε. Που δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, τον βλέπεις τον Αβραάμ, κλειδώνει την πόρτα του σπιτιού του, βγαίνει έξω από το σπίτι. Αβραάμ, πού πας? Και πήρες όλη την οικογένεια μαζί, τη γυναίκα σου, αυτά. Πού πας? Τι μου. Δηλαδή βγήκε στο σπίτι, παρατάς την περιουσία και δεν ξέρεις που πας. Ναι, δεν ξέρω που πάω. Γιατί, λέει, ξύλθε μη εξάρτημα που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές. Στη γη αυτή ο Αβραάμ τι έκανε, λέει? Παρόκησε. Ξέρετε τι σημαίνει παρόκησε? Αισθανόταν τον εαυτό του ότι εδώ επάνω είναι προσωρινός. Πάρικος. Προσωρινός. Γι' αυτό κατοίκησε, λέει, στη γη αυτή σαν ξένη. Μπορούμε να δούμε ότι σε αυτή τη γη είμαστε σαν ξένοι. Ξέρεις, εάν δεις κάτω από αυτό το πρίσμα τη ζωή αυτή που ο Θεός σου έδωσε να δώσει σε αυτή τη γη, απευθείας θα έχεις ένα, θα φύγει ένα βάρος από πάνω σου του φόβου να μην τυχόν και σου συμβεί τίποτα. Γιατί δεν είσαι σε αυτή τη γη να ζήσεις. Εδώ είμαστε προσωρινοί. Έτσι, είμαστε προσωρινοί. Είμαστε να ζήσουμε σε μια άλλη γη. Εκεί είναι η μόνιμη. Και αυτό έβλεπε μπροστά του Αβραάμ. Λέει, παρόκησε στη γη της απαγγελίας σαν ξένη, κατοικήσας σε σκηνές. Δηλαδή, δεν τον ένοιαζε τον Αβραάμ εκεί πέρα που ζούσε στη μεζονέτα, στη Χαράν, να πάει μετά να ζήσει μέσα σε ένα τσαντήρι. Γιατί σου λέει, αυτό όλο είναι προσωρινό. Κοιτάξτε τι λέει. Εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Αν δεν είχε πίστη κανείς, θα του λέγε, εσύ Αβραάμ, έκανες και παιδιά, έκανες και οικογένεια και τις έρνεις από σκηνή σε σκηνή. Από εκεί την πας. Ενώ θα μπορούσες τώρα να είσαι στο παλάτι σου. Αλλά αυτός τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει στο 10. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ ζούσε μέσα στις σκηνές, με τις κατσίκες, με τα πρόβατα, να πρέπει να αρμέξει, να πρέπει να φάει, να κάνει πράγματα, αλλά μέσα στο διάβα αυτό της ζωής, πού ζούσε ο Αβραάμ? Έβλεπε ψηλά. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μπορείς να τη δεις. Στην προσευχή σου όταν γονατίζεις, μπορείς να δεις αυτή την πόλη και να χαρείς από τώρα που είσαι πολίτης και έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και αυτή είναι η όραση. Η όραση που έχουμε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη γη και αν κάποιος φύγει από αυτή τη γη, αλίμονο, αλίμονο. Έχετε τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα μαλλιά τους και δερνοκοπανίζονται. Ξέρετε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες κλάφτρες, πώς τους λένε, μυρολογίστρες. Έχω δει ανθρώπους τέτοιους. Υπάρχουν οι οποίοι, προσέξτε, έχουν ειδικότητα στο να βγάζουν κλάμα. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα στα παιδιά του Θεού, κοιτάξτε, ο Αβραάμ λέει, περιέμενε την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι ζούσε κάθε μέρα της ζωής του Αβραάμ. Κάθε μέρα έβλεπε αυτή την πόλη, την περίμενε. Έλεγε, Κύριε, θα έρθει η ώρα που θα έρθω εκεί να σε βρω. Αλλά μέχρι να έρθει εκεί να έρθει η ώρα αυτή, τι θα κάνω? Θα ζήσω το θέλημά σου. Αμήν. Αυτό έβλεπε. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού που είναι τώρα σχετικά με αυτό που ο Κύριος δίνει. Προσέξτε. Διάβαζα τους πειρασμούς του Χριστού. Και όταν πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό, τον πειρασμό αυτό στο πνεύμα, τον ανέβασε σε ένα ψηλό όρος και σε μία στιγμή του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης και αν του λέει, αν μπέσεις να με προσκυνήσεις, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Κύριος, ο οποίος ζούσε στην πραγματικότητα και το απάντησε με το λόγο ότι είναι γεγραμμένο, Κύριε το Θεό, θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αλλά στο εδάφιο αυτό βλέπεις όλο αυτό το οποίο ο διάβολος έχει να προσφέρει μέσα σε αυτό το πολίτευμα. Μέσα σε δύο λέξεις, σε τρεις λέξεις. Λέει, του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα τους εν μία στιγμή. Γιατί ό,τι έχει ο διάβολος να προσφέρει, για πόσο είναι? Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ενώ η βασιλεία που ο Θεός μας δίνει να ζήσουμε, για πόσο είναι? Αιώνια. Και ο Κύριος το ήξερε ότι στους αιώνες των αιώνων είναι η βασιλεία του Πατέρα. Τι να την κάνω, τι να τα κάνω αυτά τα βασίλεια? Τι να τα κάνω τα βιβλιάρια με τα λεφτά? Τι να την κάνω τη φήμη των ανθρώπων και τη δόξα όταν έχω, λέει, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Έκρινε ο Μωυσής, λέει, τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, τίποτα μπροστά σε τι? Θυμάστε? Στον ονειδισμό. Ο ονειδισμός του Κυρίου είναι μεγαλύτερος πλούτος από όλο τον πλούτο του κόσμου. Αυτό βλέπει ο Άγιος. Αυτό βλέπει το παιδί του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του ουρανίου πολιτεύματος. Εάν δηλαδή ο ονειδισμός είναι μεγαλύτερη δόξα από όλα τα πλούτη του κόσμου, σκεφτείτε η δόξα του Θεού που φτάνει. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε τώρα, πώς, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, λέει, Και έχουμε τον θησαυρό τούτο αποθηκευμένο που? Στα οστράκινα σκεύη. Στα οστράκινα σκεύη. Δηλαδή, ο Θεός σου έχει δώσει ένα θησαυρό τώρα, τον οποίο καλείσαι να ζήσεις τώρα, και αυτόν τον θησαυρό τον έχει βάλει. Πού τον έχει βάλει? Μέσα μας. Στα οστράκινα σκεύη. Σου έβαλε το θησαυρό του μέσα. Σε έχει γεμίσει με το θησαυρό του και μας καλεί να ζήσουμε πλούσια. Και αυτό είναι το ουράνιο πολίτευμα. Να μην ζει ο άνθρωπος φτωχούλης. Ε? Φτωχούλης, εγώ δεν μπορώ, δεν καταφέρω, όλα δυσκολίες, όλα προβλήματα. Ξέρετε τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν έτσι, ο οποίος περνούσε δυσκολίες, περνούσε προβλήματα. Εννοείται βέβαια όχι σαν αυτά που περνάμε εμείς. Ε? Ακούσα ανθρώπους, μου κάνει επιθέσεις, το τάδε δαιμόνιο με πειράζει, ο διάβολος με πειράζει, εκείνο με πειράζει. Και ο Κύριος τι έκανε, αδερφή? Πώς στάθηκε? Έρχεται ο διάβολος, του λέει, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν πέτρες, να γίνουν άρτη. Εσύ άμα πεινάς, τι είναι αυτό που θες? Ας το πάμε κι αλλιώς. Εσύ και εγώ στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, τι είναι αυτό που ζητάμε? Α, μπράβο. Να έχουμε χρήμα. Να τα έχουμε όλα καλά. Ξέρετε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Να είναι καλά τα παιδιά σου, να είναι καλά το σπίτι σου, να είναι καλά η δουλειά σου, να είναι καλά η τράπεζα που έχει τις καταθέσεις σου, μη φτωχεύσει, να είναι καλά ο μπαμπάς, να είναι καλά η μαμά, να είναι καλά η γιαγιά. Έχουμε και τις γιαγιάδες. Ε? Όλοι να είναι καλά. Και όταν είναι όλοι καλά, τότε είμαστε ευλογημένοι. Τότε είμαστε ευλογημένοι. Βάλε υπό το πρίσμα αυτό, γιατί ο πειρασμός αυτός, το να κάνεις τους λίθους άρτους, έχει να κάνει με το σώμα. Ήρθε ο διάβολος και πείραξε τον Κύριο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα.

ο Χριστός. Και σου λέει ο Κύριος τώρα κι εσύ, μέσα στη βασιλεία μου, μάθε να ζεις έξω από αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Λέει, ζητείτε πρώτα. Το πιστεύουμε? Προσέξτε, αν είμαστε εμείς τώρα παιδιά του Θεού, θα πρέπει αυτό το εδάφιο να το πάρεις μέσα σου, να το πιστέψεις μόλις σου στην καρδιά και να το ζήσεις. Ζητάω πρώτα, Κύριε, τη βασιλεία σου, τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μου προσθεθούν. Όλα τα άλλα θα μου προσθεθούν. Δεν είναι το πιο σημαντικό το να είναι όλα γύρω μου εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό να είναι γεμάτη τσέπη μου, δεν είναι πιο σημαντικό οι λογαριασμοί, πιο σημαντικό είναι η βασιλεία σου και η δικαιοσύνη σου. Και λέει, όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος. Δεν πάει ανάποδα, δεν δουλεύει ανάποδα. Δεν δουλεύει το να αγωνίζεσαι όλη την ημέρα, γιατί συνήθως αγωνιζόμαστε όλη την ημέρα να τακτοποιήσουμε τα πάντα και αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε και τη βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν δουλεύουν έτσι, έρφη. Δεν δουλεύουν έτσι. Τα παιδιά του Θεού έχουν πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα ο Κύριος θα προσθέσει και εκεί που δεν φτάνεις θα φτάσεις. Θα φτάσεις. Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι? Του λέει ο διάβολος στον Χριστό, τα βασίλεια όλα, μια στιγμή πέσε προσκύνησε, θα στα δώσω. Ο Κύριος ζούσε με το λόγο, λέει στον Ψαλμό 24.1. Λέει, Ψαλμός του Δαβίδ, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες εν αυτή. Μπορείς να το πεις? Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής και όλοι οι κατοικούντες στη γη του Κυρίου είναι. Και εφόσον είναι του Κυρίου και εγώ είμαι παιδί του Θεού, τι σημαίνει? Έχω κληρονομία. Έχω κληρονομία. Και η κληρονομία μου ξεκινάει από τώρα και πάει σε όλη την αιωνιότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, λέει ο Παύλος, «Και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργείται σήμερα εις τους ιούς της απηθείας». Δηλαδή, Παύλο, θες να μου πεις ότι το πολίτευμα αυτό του κόσμου είναι κατά τον άρχοντα, λέει, της εξουσίας του αέρος, το πνεύμα το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απηθείας και όλους αυτούς, πώς τους ονομάζει ο Παύλος, στην αρχή του εδαφίου, και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρούς. Αυτός ο οποίος ζει σύμφωνα με αυτό το πολίτευμα, αυτός ο οποίος στρέφεται σε αυτό το πολίτευμα, και αναφέρομαι, αδερφοί, το να αφαιθούμε, να ζούμε σύμφωνα με τις αρχές του κόσμου. Ξέρεις ότι ο Θεός δεν σε κάλεσε, δεν μας κάλεσε να ζήσουμε με αυτές τις αρχές. Δεν σε κάλεσε και δεν με κάλεσε να ζήσουμε μία νορμάλ ζωή, να το πω έτσι. Μία νορμάλ ζωή. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να γυρίζουμε στο σπίτι μας, να περνάμε ωραία, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, να και ούτω καθεξής. Βάλε ό,τι δραστηριότητα θες. Ο Κύριος σε κάλεσε να ζήσεις, πώς είναι το ανάποδο του normal, anormal. Αν έβλεπε κάποιος τη ζωή του Παύλου, ή τη ζωή του Πέτρου, ή τη ζωή του Ιωάννη, ή τη ζωή του Χριστού, ή τη ζωή των προφητών, ή τη ζωή του Μωυσή, ήτανε ζωή normal ή παράξενη ζωή. Παράξενη ζωή. Μιλάς, εσύ μιλάς στην ασθένεια και φεύγει. Τον καλούν τον Κύριο, έλα, γιατί ο ασθενεί ο Λάζαρος. Και λέει ο Κύριος, αυτή η ασθένεια δεν είναι για προστάνατο, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πάει ο Κύριος και τι του λέει η Μαρία και η Μάρθα? Τώρα, άμα είχες έρθει πιο νωρίς, κάτι μπορεί να είχαμε γλιτώσει. Αλλά τώρα πάει ο Λάζαρος. Και όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες, νεκρός. Και έρχεσαι εδώ. Να κάνεις τι? Αυτός τώρα, και να, εμείς δεν θέλουμε ούτε να ανοίξουμε το βράχο, γιατί θα βρωμάει κιόλας. Οπότε, άστονε μέσα. Και είχαν μπροστά τους τη ζωή. Τη ζωή.

0: Και ο κύριος τους είπε, αυτός ο οποίος πιστεύει και αν πεθάνει θα ζήσει. Καλά, αυτά τα ξέρουμε εμείς τώρα, αλλά δεν είναι για τώρα αυτά. Η ζωή είναι για τότε, για πολύ μακριά. Οκ. Ακούστε, εγώ τι πιστεύω. Λάζαρε, έλα έξω. Σκεφτείτε τι έγινε εκείνη την ώρα, Έφυγε ο λόγος, πήγε στον Άδη, πήρε την ψυχή του Λάζαρου και το πνεύμα του, τα επανέφερε μέσα στο σώμα του και ο Λάζαρος βγήκε έξω με τα σάβανα. Άκουσα μια ομολογία προχθές σε ένα παιδάκι το οποίο αδερφών παιδί, το οποίο το πάτησε ένα φορτηγό και το σκότωσε, χύθηκε όλο το αίμα βέβαια και το κεφάλι του το διάλυσε και χυθήκαν τα μυαλά. Και οι γονείς μαζί με αυτό τον αδερφό που έκανε την ομολογία 18 ώρες προσεύχονταν επάνω του και το παιδί αναστήθηκε και τα μυαλά του μια χαρά. Γιατί δεν ζούμε στα νορμάλ, αδερφοί. Δεν είμαστε για να ζήσουμε στα νορμάλ. Κοιτάξτε τι λέει, να διαβάσουμε λίγο στο Μάρκο, στο 3ο κεφάλαιο, στο 10ο εδάφιο. Από το 8. Λέει, και από Ιεροσόλυμα και από τη Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και οι περιτήρων και Σιδώνα, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατε, ήλθαν προς αυτόν. Στο 9. Και είπε προς αυτούς, προς τους μαθητάς αυτού, να μένει πλησίον αυτού ένα πλοιάριο εξαιτίας του όκλου για να μην το συνθλίβουν. Και λέει στο 10. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να εγγύσω συν αυτών όσοι είχαν αρρωστίας. Προσέξτε, στεκόταν ο Κύριος και οι άνθρωποι πέφτανε πάνω του και τον άγγιζαν όσοι ήταν άρρωστοι. Γιατί? Γιατί μόλις τον άγγιζαν, ήταν καλά. Ο Κύριος έφερε πάνω του, αδελφοί, τη δύναμη του ουρανού. Ποια ήταν αυτή? Ποια είναι η δύναμη του Πατέρα? Το Πνεύμα! Το Πνεύμα το Άγιο ήταν πλήρης πνεύματος, παραδομένο στο θέλημα του Θεού και η δύναμη αυτή η οποία κατοικούσε μέσα του, εάν πήγες να τον αγγίξεις τον Κύριο, τι γινότανε? Θυμάστε όταν πει η αιμορροούσα και τον άγγιξε τον Κύριο. Ο Κύριος τι είπε? Κάποιος μ' άγγιξε. Γιατί? Εξήλθε δύναμη. Εξήλθε δύναμη από μέσα μου. Σημαίνει ότι αυτή η δύναμη που ήταν μέσα του σε πληρότητα, όταν κάποιος τον άγγιζε γινότανε καλά. Και ρωτάω, η δύναμη αυτή ο Θεός την έβαλε μέσα μας? Πότε? Όταν λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα λάβετε, πώς το είπε? Δύναμη. Δύναμη. Που σημαίνει τώρα, εάν βαδίσουμε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο πολίτευμα, εάν θα έρθετε κάποιος ασθενής και θα σας αγγίζει, τι θα γίνεται? Πείτε μου, το βλέπουμε αυτό με τις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί? Το βλέπουμε να γίνεται? Περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε τους ανθρώπους? Παίρνανε τα μαντήλια του Παύλου, τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς και θεραπεύονταν? Νομίζετε ότι το μαντήλι θεράπευε η σκιά? Η δύναμη. Η δύναμη που ο Θεός έχει βάλει στους ανθρώπους, τους δικούς τους, τα παιδιά του, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζήσουν μέσα σε αυτά που ο Θεός έχει θέσει. Άκουσα κάτι πολύ ωραίο σήμερα, έλεγε κάποιος. Λέει, όταν πέθανε ο Χριστός, ο οποίος είναι ο σπόρος και ο Πατέρας τον φύτεψε μέσα στη γη. Λέει, ο Θεός φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω γιους. Γιους. Δεν φύτεψε το γιο του για να λάβει πίσω ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μπορεί ναι, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο Θεός να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Και αν ο Θεός θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, μυρολατρεία. Το λέει μυρολατρεία. Φύτεψε το γιο του για να φέρει στη δόξα, λέει, πολλούς ιούς. Και σε κάλεσε, τώρα μας κάλεσε να ζήσουμε σαν ιοί. Σαν ιοί. Λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου 5:19. Λέει, εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Το πολίτευμα του κόσμου είναι μέσα στον πονηρό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε αυτό το πολίτημα, πείτε μου. Είναι κανένας ο οποίος θέλει να ζήσει μέσα σε ένα κόσμο, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού λέει ότι αυτός όλος ο κόσμος κάτω από ποιον άρχοντα κοίται. Τον πονηρό. Τον πονηρό. Ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές. Ε? Πάρα πολλές φορές. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά κάτω από ποιο Κύριο είναι. Καταλαβαίνουμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει δεχτεί το αίμα της θυσίας, δεν έχει δεχτεί τη συγχώρηση των αμαρτιών και είναι όλη η αμαρτία επάνω του, είτε είναι μεγάλη είτε είναι μικρή. Κάτω από ποιο πνεύμα βρίσκεται. Όταν λέει ότι όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Εν το πονηρό. Α Ιωάννου Β 15. Α Ιωάννου 2:15. Λέει ο Ιωάννης, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Με αν είσαι άνωθεν, τον κόσμο πώς θα τον βλέπεις. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Θα το περάσουμε, θα αφήσουμε το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά μας ό,τι πρέπει να φτιάξει, αλλά είμαστε από εδώ περαστικοί. Θα φύγουμε να πάμε εκεί που είναι το σπίτι μας. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, τι είναι μες στον κόσμο. Προσέξτε, εδώ περικλεί ο Ιωάννης όλα αυτά τα οποία είναι μες στον κόσμο. Λέει, πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σάρκας. Η επιθυμία της σάρκας με τι έχει να κάνει? Με το σώμα. Λέει, η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών με τι έχει να κάνει? Την ψυχή σου, η οποία όταν ζεις κάτω από το φρόνημα του κόσμου, πώς ζει η ψυχή σου, πώς θα ζει? Με αυτά που βλέπει, με αυτά που ακούει, με αυτά που αισθάνεται. Γιατί αυτό βλέπει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι ακούς και ό,τι αισθάνεσαι. Θα γίνει αυτό. Ή έρθει κάποιος σου λέει, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Χάνεσαι. Χάνεσαι. Γιατί δεν ξέρεις. Εάν είσαι παιδί του Θεού και ζεις μέσα στο ουράνιο πολίτευμα, η ψυχή σου πού θα στέκεται? Στο λόγο. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν. Οι εξητούντε στον Κύριο δεν θα ληφθούν κανένα αγαθό. Τώρα αυξάνουν όλα πάλι, γιατί έχουμε τις επιθέσεις των Χούθη κάτω στην Ερυθρέα Θάλασσα. Δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ. Θα αυξηθούν όλα πάλι. Ο Κύριος θα σε φροντίσει. Εδώ στον Ηλία του έστελνε κάθε μέρα κρεατάκι special και ψωμί φρέσκο. Και όταν χρειάστηκε και στέρεψε ο Χήμαρος, τον πήγε και στη χείρα και έτρωγε και φρέσκο λάδι. Και φρέσκο αλευράκι. Έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα. Γέμισε η ιδρία της, λέει, κάθε μέρα θα παίρνεις από εκεί και αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θες τίποτα άλλο? Πρέπει να γευτούμε, αδελφοί, να αρχίσουμε να εμπειριζόμαστε τις ευλογίες του ουρανού, γιατί για μας είναι δοσμένα. Δεν ήταν κάτι άλλο ο Ηλίας από ότι είμαστε εμείς και πιστεύω πριν δεν ήταν κανένας ο οποίος δεν έψαλε για τον Ηλία ο οποίος θα έρθει να κηρύξει. Το ψάλαμε όλοι? Ποιος είναι αυτός ο Ηλίας? Εμείς, άρα έχει και για μας ο Θεός τον κόρακα να μας φέρει το κρεατάκι και το ψωμάκι. Και το νεράκι και το λαδάκι να είναι και να μην τελειώνει. Αμήν. Και να μην πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά τα που βλέπουμε. Λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι άλλο έχει να σου δώσει ο κόσμος? Την αλαζονία του βίου. Και λέει, πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου. Σου λέει, κοίτα, δεν έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν τον κόσμο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αν προσαρτήσεις την ψυχή σου σε αυτό το φρόνημα, μα είναι ωραίος ο κόσμος. Και αναρωτιέμαι και λέω, Όσο λίγο πέρασα μέσα από τον κόσμο, στο μεγαλύτερο πικ που έζησα του κόσμου ήταν το μεγαλύτερο ρεζίλεμα που έπαθα. Δηλαδή, έκανα αυτά τα οποία με παίρνανε οι φίλοι μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ειν. Πολύ ειν, και σε αυτά τα ειν μέσα ήμουνα ρεζίλι. Μεθυσμένος να κρέμεται το κεφάλι μου έξω από ένα μάξι για να με χτυπάει ο αέρας. Να ξυπνάω από το μεθύσι με κλειδωμένο το μηχανάκι να πέφτω κάτω στο δρόμο. Τώρα αυτά ήταν 15 χρονών. Σταματημένο το μηχανάκι, κλειδωμένο και ξέχασα να το ξεκλειδώσω. Να σας πω τι άλλο. Εσχρόνος τι και λέει. Ο κόσμος είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Απλά είναι τα πράγματα. Το ένα παρέρχεται και η επιθυμία του, το άλλο μένει εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπεις, η αλαζονία του βίου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αλαζονία του βίου, όλη η ζωή του είναι στραμμένη στη γήινη σφαίρα. Πρώτα να τακτοποιήσουμε τα εδώ, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και μετά θα δούμε και τα του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν δουλεύει έτσι. Θέλω να δούμε λίγο ορισμένους νόμους που ισχύουν στο ουράνιο πολίτευμα και να τελειώσουμε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα δούμε ορισμένους νόμους. Τους θέλουμε τους νόμους να τους υπακούσουμε. Αυτούς τους νόμους θέλουμε να υπακούσουμε για να βρεθούμε εκεί. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 20, εδάφιο 25. Να δούμε λίγους νόμους. Ο δε Ιησούς προσκαλέσε αυτούς τους μαθητές του. Είπε, ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών, το σύστημα αυτό, κατακυριεύουν αυτά τα έθνη και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν αυτά. Έχουμε τέτοια παραδείγματα σήμερα. Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι διατάξουμε. Έτσι όμως δεν θα είναι ανάμεσά σας. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτη σας. Και όσοι θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος σας. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα οι άνθρωποι θέλουν να είναι άρχοντες, μέγιστοι. Είτε, προσέξτε, αυτό είναι και στις δύο βασιλείες. Και στη βασιλεία του Θεού, στο ουράνιο πολίτευμα και στην κοσμική βασιλεία. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέγιστοι και άρχοντες. Αλλά εδώ ο Κύριος έχει βάλει κάτι σε μας ώστε να είμαστε επιτυχημένοι. Στη βασιλεία του κόσμου οι άρχοντες τι κάνουν, λέει, κατακυριαρχούν και κατεξουσιάζουν. Πώς είναι η βασιλεία του φωτός? Πώς είναι, λέει, αν θες να είσαι μέγας, θα είσαι υπηρέτης. Θέλεις να είσαι πρώτος? Αν θέλεις να είσαι πρώτος, ο Κύριος λέει, θα είσαι υπηρέτης πάντων. Πάντων. Θα είσαι δούλος. Ξέρετε, υπηρέτης και δούλος δεν χτυπάει καλά. Θυμάμαι στο στρατό όταν ήμουνα και είχα πει σε κάποιους ότι είμαι δούλος του Θεού. Ήταν ένα παιδί από την Καρδίτσα και ένα από την Αθήνα. Και ήμασταν στην αναφορά του τάγματος και φωνάζανε, ακούτε, ακούτε, αυτός θέλει να είναι δούλος του Θεού. Λέω, υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι, να ανήκεις τον Κύριο και να υπηρετείς εκείνον? Δούλος σημαίνει, είναι ο σκλάβος, ο υπήκος, λέει το λεξικό. Πού σε φέρνει? Στην υπακοή, να υπακούσεις. Και λέει, εδώ ο Κύριος λέει, όσο θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι, θα είναι δούλος και επίσης χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη, λέει, και υπηρέτης. Υπηρέτης. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος είναι υποαιρέτης. Ξέρετε τι λέει το λεξικό? Είναι αυτός ο οποίος είναι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Όχι κοπηλάτης. Είσαι κάτω από τη διαταγή του κοπηλάτη. Δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Οι σκλάβοι που είχαν στις γαλέρες και κοπηλατούσανε, αυτοί ήτανε υποαιρέτες. Τώρα, ας συνέλθουμε λίγο, Μην το παρακάνουμε κιόλας. Να είμαι εγώ έτσι. Ναι, αλλά πρέπει, ο Κύριος θέλει να διαλέξεις πώς θα ζήσεις τώρα εδώ. Πώς θα ζήσεις. Και ο Κύριος, γιατί από αυτό δεν εξαιρείται κανένας. Μας έδωσε ο Κύριος το παράδειγμα. Αν ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα του εαυτού του, γιατί έθεσε το δικό του, τον εαυτό του για παράδειγμα, εσύ και εγώ ποιοι είμαστε να εξαιρεθούμε? Το ίδιο είπε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 11. Λέει, ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Κοιτάξτε πώς προσπαθούσε ο Κύριος να τους βγάλει από μέσα τους λάθη, ακόμα και διαλογισμούς που είχαν. Γιατί είχαν τέτοιους διαλογισμούς της βασιλείας του Θεού? Θυμάστε ότι πήγανε οι μαθητές και στο Μάρκο 9:33, διαβάσουμε. Έρχονται στην Καπερναούμ και όταν εισέρχονται στην οικία, τους ρωτάει ο Κύριος, τι διαλογιζόσασταν καθοδό προς αλλήλους? Δηλαδή, καθώς βαδίζαν να πάνε στην Καπερναούμ, αυτοί τι κάνανε? Είχαν σκέψεις και τις κάνανε συζήτηση. Χωρίς να τους ακούει ο Κύριος. Δεν τους άκουγε. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να λέμε, να σκεφτόμαστε και κάνει σκέψεις μέσα σου και είσαι ήσυχος. Κανείς δεν σε ακούει. Κανένας. Και ο Κύριος τους λέει, παιδί μου, παλικαράκια μου, τι διαλογίζωσασταν καθοδόν? Τι είπανε? Οι δε σιωπούσανε, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους ποιος είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όποιος θέλει να είναι πρώτος θα είναι υπηρέτης ποιον? Πάντων. Θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θα είσαι, θες να είσαι πρώτος? Τι θα είσαι? Όχι έσχατος. Έσχατος όλων και υπηρέτης όλων. Όλων. Όλων. Αφήνει κανένα απόξω? Θα είσαι υπηρέτης όλων. Σιγά τώρα να μην υπηρετήσω εγώ τον Νίκο. Πού μου κάνει και αυτό? Σιγά μην τον υπηρετήσω. Σιγά μην υπηρετήσω εγώ τη γυναίκα μου. Και ποια είναι αυτή? Εγώ κάνω κουμάντα. Εγώ είμαι η κεφαλή. Και τι κεφαλή, ε? Κεφάλα. Και ο Κύριος τι λέει? Θες να είσαι πρώτος? Και κεφαλή τι θα κάνεις? Θα είσαι από κάτω. Θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπηρετήσεις και να ευλογήσεις τον άλλο. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανείς. Λέει στην προς Φιλιππισίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, λέει, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή και ενεροδοξίας. Ό,τι κάνεις δηλαδή, να μην το κάνεις από αντιζηλία ή να έχεις μέσα σου ματαιοδοξία, καινή δόξα. Αλλά, ό,τι κάνεις, θα το κάνεις με ταπείνωση, θεωρώντας τον άλλο ότι υπερέχει από σένα. Δηλαδή ποιο να θεωρήσω ότι υπερέχει από μένα, ότι είναι ανώτερος μου? Όλους. Μπορείς να θεωρήσεις ότι όλοι είναι, ο Θεός έχει βάλει όλους να είναι πάνω από σένα και εσύ να είσαι από κάτω και να τους βοηθάς και να τους σηκώνεις και να τους πλένεις τα πόδια και να τους καθαρίζεις και στην ανάγκη τους να είσαι εκεί. Στην ανάγκη ποιος θα πάει? Μην το κάνουμε σαν τον άλλο που λέει ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ο αδερφός μου. Ποιος θα σφουγγαρίσει, ο αδερφός μου. Ποιος θα καθαρίσει τα τζάμια, ο αδερφός μου. Ποιος θα φάει, εγώ. Όλα να τα κάνει ο αδερφός μου. Και εμείς πολλές φορές έτσι κάνουμε. Ποιος θα πάει να βοηθήσει, ο τάδε. Ποιος θα πάει να κάνει εκείνο, ο τάδε. Ποιος θα πάει στη μετακόμιση, ο τάδε. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ποιος θα πάει πρώτος, θα πάω εγώ. Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Μπορείς να είσαι στον αδερφό σου φιλόστοργος? Ναι, αλλά μου έκανε εκείνο, μου είπε εκείνο μια μέρα και εγώ το θυμάμαι που μου το είπε. Ναι, αλλά δεν σου λέω λόγος Θεού ότι εάν ο αδερφός σου θα σου φερθεί καλά, εσύ θα είσαι φιλόστοργος. Όχι, λέει, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Στο κείμενο λέει την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σημαίνει αυτό ότι θα πας εσύ πιο μπροστά. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Λόγος Θεός σου λέει να πας εσύ μπροστά. Και αυτή είναι να πας μπροστά για να τιμήσεις τον αδερφό σου. Να τον τιμήσεις. Δηλαδή θα είμαι να θεωρήσω τον άλλο υπερέχοντα πάνω από μένα. Αυτό τι σημαίνει, αδερφέ? Πώς θα του μιλάς του άλλου που είναι πάνω από σένα? Πώς θα του μιλάς? Με σεβασμό. Πώς θα συμπεριφέρεσαι? Σέβεσαι. Θα σέβεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι, θα σέβεσαι και πώς μιλάς. Όταν είσαι στο στόμα σου και είναι ο αδερφός σου δίπλα, τι θα του πεις? Θα του πεις το αδερφού σου, κοιμισμένος είσαι, ρε, βάλουμε το ρε. Ή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Θα το πεις αυτό ή θα ευλογήσεις τον αδερφό σου και θα ανοίξεις το στόμα σου και θα βγαίνουν μόνο λόγοι ευλογίας. Λόγια ευλογίας. Ναι, αλλά αδερφός μου είναι έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν καλέστηκες γι' αυτό. Καλέστηκες για να ευλογείς τον άλλο. Με το στόμα σου, με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, με όλα σου. Αμήν. Και αν μου μιλήσει αυτός απότομα, αν σου μιλήσει ο αδερφός σου απότομα, εσένα ποια θα είναι η συμπεριφορά σου? Ξέρεις ποια? Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Αυτό το να σου μιλήσει ο άλλος κάπως ή να σου κάνει κάτι ο άλλος, αυτό δεν αλλάζει τη δική σου συμπεριφορά εάν θες να λέγεσαι ουράνιος πολίτης. Δεν την αλλάζει. Ματθαίος 18:21. Ματθαίος 18:21. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές αναμαρτήσεις εμένα ο αδερφός μου να συγχωρήσω αυτόν έως επτάκης?» Ο Πέτρος ήθελε να ξέρει τα μυστικά, σου λέει να ξέρουμε τι κάνουμε. Άμα μας πεις μέχρι 7, την όχι να ξέρουμε. Μην πάμε και το παρακάνουμε. Και ο Κύριος τι του λέει? «Όχι, δεν σου λέω 7, αλλά 70 φορές το 7. Τη μέρα. Τη μέρα. Άμα ήταν, να ήταν κάγκελο μόνο ο Πέτρος. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς πάμε στο 7. Στο πρώτο τι κάνουμε? Αλλά δεν είναι η βασιλεία του Θεού αυτή, αδερφή. Αυτή είναι η βασιλεία του κόσμου. Η οποία μόλις κάποιος κάνει κάτι, το κρατάει 30, 40, 50 χρόνια. Έχω δει ανθρώπους μετά από 50 χρόνια, θυμάσαι πριν 50 χρόνια και το άλλο άτομο έμεινε κάγκελο. Τώρα μιλάω για χριστιανούς. 50 χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πριν 50 χρόνια και εσύ το θυμάσαι? Μου είπε αυτό και με στεναχώρησε. Πόσες φορές σε στεναχώρησε, αδερφέ, σήμερα? Μία φορά. Και δεύτερη φορά με το είπε. Και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη. Ναι, αλλά δεν πήγες ούτε καν σε 7, ούτε στις 14, ούτε 49, ούτε στις 490. Εάν θες να είσαι πολίτης του ουρανού. Αυτό το λέει όταν ο άλλος φταίξει και σε πειράξει. Όταν φταίξει και σε πειράξει, δεν σου λέει εάν. Όπως εμείς συνηθίζουμε όταν έχουμε κοινωνία. Λέμε να βρούμε λίγο χρόνο να χαιρετήσουμε τους αδερφούς. Και πάω εγώ στον Νίκο και του λέω, «Νίκο, αδερφέ μου, εάν σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με». Και μου λέει ο Νίκος, «Ναι, αδερφέ, με έχεις στεναχωρήσει τότε». «Πότε σε στεναχώρησα?» «Πότε?» «Εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ δεν σε στεναχώρησα». Έτσι κάνουμε συνήθως. Ναι. Όταν πούμε, «Νίκο, αδερφέ, εάν σε στεναχώρησα», τι σημαίνει? Δεν σου έχω κάνει τίποτα. Εάν νομίζω ότι σου έχω κάνει κάτι, έχεις πρόβλημα. Εσύ, εγώ είμαι... Εδώ το λέει, πόσες φορές αναμαρτήσει σε μένα ο αδερφός μου. Αμαρτήσει, να τον συγχωρήσω. Και λέει ο Παύλος, στους Ρωμαίους 13:8, εις μηδέν αμοί οφείλεται μηδέν, ημί το να αγαπάς τον άλλο. Δηλαδή, χρωστάς να αγαπάς. Χρωστάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσοι από εσάς όταν χρωστάνε είναι αισθάνονται ήσυχοι. Εγώ δεν αισθάνομαι ήσυχος όταν χρωστάω. Πρέπει να ξεπληρώσω, να μην χρωστάω τίποτα. Εδώ τώρα σκέψου ότι είσαι σε μια μόνιμη οφειλή. Χρωστάς. Χρωστάω να αγαπάω. Έχω τον Νίκο μπροστά μου και εδώ στο όλη την ώρα. Χρωστάω να τον αγαπάω. Και αύριο να τον αγαπάω, και μεθαύριο να τον αγαπάω, και κάθε μέρα να τον αγαπάω, και στον ουρανό αιώνια να τον αγαπάω. Και όλους. Αυτό είναι που χρωστάω. Τίποτα άλλο. Γιατί αυτός που αγαπάει τον άλλο εκπληρώνει τον νόμο. Αυτός που αγαπάει τον άλλο πληρεί τις προϋποθέσεις του ουράνιου νόμου. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις και κάθε άλλη εντολή σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αδερφό σου και η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον. Λέει, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και μάλιστα ξέροντες ότι ο καιρός είναι ήδη ώρα να γερθούμε από τον ύπνο. Διότι είναι πλησιεστέρα η σωτηρία σε εμάς παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε. Ας απορρίψουμε λοιπόν, πώς ονομάζει αδερφοί, το να κρατάμε ανάμεσά μας πράγματα. Πώς τα ονομάζει? Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους. Και όταν ντυθείς με την αγάπη, πώς το ονομάζει? Και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Δηλαδή η αγάπη είναι ένα όπλο που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό λέει μην νικάσει από το κακό, αλλά νίκα το κακό δια του αγαθού. Δια του αγαθού. Όταν θα έρθει κάποιος εναντίον σου με κακία, μπορείς να τον νικήσεις αυτό με την καλοσύνη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, άφες, ημίν τα ωφελήματα ημών, μην οφείλεις. Μην οφείλεις τίποτα, γιατί η αγάπη δεν κάνει κακό. Έτσι λέει. Τον ευχαριστούμε. Λέει στο κατά Ιωάννη 13, κεφάλαιο 34 εδάφιο. Λέει ο Ιωάννης, εντολή καινή σας δίνω. Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Από αυτό θα γνωρίσουν πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μπορείς να τον αγκαλιάσεις τον άλλο με όλη σου την καρδιά και να τον ευλογήσεις. Μπορείς για αυτόν που σε έχει πειράξει να σηκώσει το χέρι σου και να πεις, όχι κύριε κρίνε τον, γιατί το λένε πολύ αυτό. Να πεις κύριε ευλόγησέ τον, εκεί που είναι. Ευλόγησέ τον. Μου κάνει εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά εγώ είμαι πολίτης του ουρανού και οφείλω να τον αγαπώ και ζητάω να τον ευλογήσεις. Και τους εχθρούς που με καταργούνται εγώ τους ευλογώ. Κάποιοι άνθρωποι λένε να τα στρέψουμε πίσω. Γιατί να τα στρέψεις πίσω? Δηλαδή κάποιος σου στέλνει κατάρρευση, εσύ τι θα κάνεις, θα τη στρέψεις πίσω? Μετά τι θα γίνεις? Όμοιος του. Ο Κύριος λέει αυτούς που σας καταργούνται τι να κάνετε? Α, τους ευλογήσετε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς. Ρωμαίους κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα, όχι σε συμπόσια και μέθες, όχι σε κήτες και ασέλγιες, όχι σε έρηδα και φθόνο. Να περιπατήσουμε, λέει, σαν σε μέρα. Και ποιο είναι το σκοτάδι? Συμπόσια, μέθες, κήτες και ασέλγιες, σε έρηδα και φθόνο. Στο 14. Αλλά να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην φροντίζετε για τη σάρκα σας, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Ναι, αλλά μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Πολλά μπορεί να σ' αρέσουν. Αλλά λέει ο Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην τα πάντα, δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Γιατί να δώσεις την ψυχή σου, γιατί να δώσεις το σώμα σου στην αμαρτία, στην ακαθαρσία, ενώ μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό και άγιο. Γιατί να παραδώσεις την ψυχή σου να γεμίσει με πικρία και κακία, ενώ μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο και να είσαι υγιής. Υγιής. Μη φροντίζετε για τη σάρκα στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της. Σε ποιο πολίτευμα θέλουμε να ανήκουμε, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το προνόμιο αυτό που μας έχεις δώσει. Το να είμαστε καλεσμένοι από Σένα, να έχουμε λάβει την κλίση αυτή, Κύριε, και να ανήκουμε σε Σένα και να είμαστε ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Να προσμένουμε Εσένα, Κύριε, και να ζούμε για Σένα μέχρι να έρθει η ώρα να μας πάρεις. Και ο λόγος Σου είναι τόσο απλός και με σαφήνεια μας λέει τι είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Και κάλεσες Εσύ ένα λαό και από την αρχή, καθώς τους έδωσες τους λόγους Σου και είδαμε το παράδειγμά τους, συνεχώς τους καλούσες να υπακούσουν τους λόγους Σου και έλεγες ήθε να ήσασταν σοφοί για να ακούγατε. Και θέλουμε εμείς, καθώς είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, να είμαστε σοφοί και να ακούσουμε τους λόγους Σου, να υπακούσουμε τις εντολές Σου, Κύριε. Και όσο κι αν μας πειράζει, όσο κι αν μας ενοχλεί η σάρκα, δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε τρέφοντας τη σάρκα μας. Είμαστε εδώ να Σου παραδώσουμε και τη σάρκα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να αγγίξεις τον κάθε ένα από εμάς, καθώς παραδιδόμαστε. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν φτάνουμε, αλλά είμαστε μακάρι γιατί έχουμε Σένα που είσαι μέσα μας ισχυρός, δυνατός, ελευθερωτής. Και έχουμε δώσει σε Σένα την παρακαταθήκη μας να μας φτάσεις μέχρι τέλους, Κύριε. Μαζί Σου υπογράψαμε. Μαζί Σου, Κύριε, κάναμε διαθήκη. Και Εσύ δεν αλλιούσε, είσαι ο Αυτός. Και θέλω αυτό το βράδυ να εμπιστευθούμε Σένα, το χέρι Σου, ο καθένας από εμάς. Να εμπιστευθούμε το Πνεύμα Σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών κεφάλαιο 3. Και αν το δώρο του είναι ειρηνική θυσία, αν το προσφέρει από τα βόδια, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του δώρου του και θα το σφάξουν κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και οι γη του Ααρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος, αυτό που περισκεπάζει τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι πάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι επάνω τους, αυτό που είναι προς τα πλευρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού που θα αφαιρέσεις μαζί με τα νεφρά. Και οι γη του Ααρών θα τα κάψουν επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα που είναι πάνω στα ξύλα που βρίσκονται πάνω στη φωτιά. Είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και αν το δώρο του που προσφέρεται σε μια ειρηνική θυσία στον Κύριο είναι από πύμνιο, αρσενικό ή θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει. Αν για το δώρο του προσφέρει ένα αρνί, θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του δώρου του και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι γη του Ααρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος του, την ουρά ολόκληρη που θα αφαιρέσει από τη ράχη, και το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι πάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Και θα τα κάψει ο αιρέας πάνω στο θυσιαστήριο. Είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και αν το δώρο του είναι από κατσίκια, τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και οι γη του Ααρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα. Και θα προσφέρει από αυτό το δώρο του, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόστια, και ολόκληρο το λίπος που είναι επάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό του σηκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας. Ολόκληρο το λίπος είναι του Κυρίου. Θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας, σε όλους τους τόπους της κατοίκησής σας. Δεν θα τρώτε ούτε λίπος, ούτε αίμα. Λεβιτικό, 4ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται, πράξει όμως κάτι από αυτά, αν μεν ο ιερέας ο χρησμένος αμαρτήσει ώστε να ενεχοποιήσει το λαό, τότε θα φέρει για την αμαρτία του που αμάρτησε ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο προς τον Κύριο για προσφορά περί αμαρτίας. Και θα φέρει το μοσχάρι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος, θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα το φέρει στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα και θα ραντίσει από το αίμα 7 φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα του αγιαστηρίου. Και ο ιερέας θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ευόδους θυμιάματος, που είναι μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, και θα χύσει όλο το αίμα του μοσχαριού στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όλο το λίπος του μοσχαριού της προσφοράς περί αμαρτίας θα του αφαιρέσει από αυτό. Το λίπος εκείνο που περισκεπάζει τα εντόστια και όλο το λίπος που είναι επάνω στα εντόστια. Και τα δύο νεφρά και το λίπος που είναι πάνω τους που βρίσκεται προς τα πλευρά και τον επάνω λοβό του σηκωτιού που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά. Με τον ίδιο τρόπο που αφαιρείται από το μοσχάρι της ειρηνικής θυσίας. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δέρμα του μοσχαριού και όλο το κρέας του μαζί με το κεφάλι του και μαζί με τα πόδια του και τα εντόστια του και τα κόπρανά του. και θα φέρει ολόκληρο το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο, όπου χύνεται η στάχτη και θα το κάψει επάνω σε ξύλα, με φωτιά. Όπου χύνεται η στάχτη, εκεί θα καεί. Και αν ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ αμαρτήσει από άγνοια και το πράγμα κρυφτεί από τα μάτια της συναγωγής και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται, τα πράξουν όμως και είναι ένοχοι, όταν η αμαρτία που αμάρτησαν ως προς αυτό γίνει γνωστή, τότε η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι βοδιού για την αμαρτία και θα το φέρει μπροστά στη σκηνή του μαρτυριού. Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού μπροστά στον Κύριο και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος, θα φέρει από το αίμα του μοσχαριού στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα και θα ραντίσει 7 φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα. Και θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, που είναι μπροστά στον Κύριο, το οποίο είναι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα χύσει όλο το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει από αυτό και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο. Και θα κάνει στο μοσχάρι με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας. Έτσι θα κάνει αυτό. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για αυτούς και θα τους συγχωρηθεί. Και θα βγάλει το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο και θα το κάψει, καθώς έκαψε το πρώτο μοσχάρι. Είναι προσφορά περί αμαρτίας για λογαριασμό της συναγωγής. Και όταν κάποιος άρχοντας αμαρτήσει και πράξει κάτι από άγνοια, από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο το Θεό του να μην πράττονται και είναι ένοχος, ή αν η αμαρτία του που αμάρτησε του γνωστοποιηθεί, τότε θα φέρει την προσφορά του ένα τράγο από κατσίκια, αρσενικών, άμμωμων, και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του τράγου και θα τον σφάξουν στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα μπροστά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του και θα βάλει πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και θα χύσει το αίμα του στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος. Και όλο το λίπος του θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, όπως το λίπος της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση για την αμαρτία του και θα του συγχωρηθεί. Και αν κάποια ψυχή από το λαό της γης αμαρτήσει από άγνοια, πράττοντας κάτι από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράττονται και είναι ένοχος, ή αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του που αμάρτησε, τότε θα φέρει την προσφορά του ένα τράγο από κατσίκια, θηλυκών, άμμωμων για την αμαρτία του που αμάρτησε. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο του ολοκαυτώματος. Και θα πάρει ο ιερέας με το δάχτυλό του από το αίμα του και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το λίπος από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν και θα του συγχωρηθεί. Και αν φέρει ένα πρόβατο για την προσφορά του περί αμαρτίας, θα το φέρει θηλυκό, άμωμο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα το σφάξουν για προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Και θα αφαιρέσει όλο το λίπος του όπως αφαιρείται το λίπος του προβάτου από τη θυσία της ειρηνικής προσφοράς. Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές εκείνες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την αμαρτία του που αμάρτησε και θα του συγχωρηθεί. Ψαλμός 93. Ο Κύριος βασιλεύει. Μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος. Ο Κύριος είναι εντυμένος με δύναμη και περιζωσμένος. Και στερέωσε την οικουμένη, ώστε δε θα ασαλευτεί. Ο θρόνος σου είναι στερωμένος εξ αρχής. Από τον αιώνα υπάρχεις εσύ. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί τη φωνή τους. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματά τους. Ο Κύριος, που είναι στους ύψιστους χώρους, είναι δυνατότερος από τον ήχο πολλών νερών, περισσότερο από τα δυνατά κύματα της θάλασσας. Τα μαρτύρια σου είναι πιστά σε υπερβολικό βαθμό. Στον οίκο σου ανήκει η αγιότητα, Κύριε, σε μακρότητα ημερών. Ψαλμός 94. Θεέ των εκδικήσεων, Κύριε, Θεέ των εκδικήσεων, εμφανίσου. Υψώσου, Κριτή της γης, απόδοση ανταπόδοση στους υπερήφανους. Μέχρι πότε οι ασεβείς, Κύριε, μέχρι πότε οι ασεβείς θα θριαμβεύουν? Μέχρι πότε θα προφέρουν και θα μιλούν σκληρά? Θα καυχόνται οι εργάτες της ανομίας? Κύριε, καταθλίβουν το λαό σου και κακοποιούν την κληρονομιά σου. Φωνεύουν τη χείρα και τον ξένο και θανατώνουν τους ορφανούς. Και λένε, δεν θα δει ο Κύριος, ούτε θα αντιληφθεί ο Θεός του Ιακώβ. Αντιληφθείτε το εσείς οι άφρονες ανάμεσα στο λαό και οι μωροί, πότε θα φρονιμεύσετε? Αυτός που φύτεψε το αυτί, δεν θα ακούσει? Αυτός που έπλασε το μάτι, δεν θα δει? Αυτός που σοφρονίζει τα έθνη, δεν θα ελέγξει? Αυτός που διδάσκει τον άνθρωπο γνώση? Ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος που τον σοφρονίζεις, Κύριε, και με τον νόμο σου τον διδάσκεις, για να τον αναπαύεις από τις ημέρες της συμφοράς μέχρι ότου σκαφτεί λάκκος στον ασεβή. Επειδή ο Κύριος δεν θα απορρίψει το λαό του και την κληρονομιά του δεν θα την εγκαταλείψει. Επειδή η κρίση θα επιστρέψει στη δικαιοσύνη και θα την ακολουθήσουν όλοι οι ευθύς στην καρδιά. Ποιος θα σηκωθεί σε υπεράσπισή μου ενάντια στους πονηρευόμενους? Ποιος θα παρασταθεί σε υπεράσπισή μου ενάντια στους εργάτες της ανομίας? Αν ο Κύριος δεν με βοηθούσε, η ψυχή μου παρολίγο θα κατοικούσε στη σιωπή. Όταν έλεγα «γλίστρισε το πόδι μου», το έλεος σου, Κύριε, με βοηθούσε. Στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Μήπως ο θρόνος της ανομίας έχει επικοινωνία μαζί σου που μηχανεύεται αδικία αντί για νόμο? Αυτοί ορμούν ενάντια στη ψυχή του δικαίου και καταδικάζουν αθώο αίμα. Ο Κύριος, όμως, είναι σε μένα καταφύγιο και ο Θεός μου το φρούριο της ελπίδας μου. Και θα γυρίσει επάνω τους την ανομία τους και μέσα στην πονηρία τους θα τους αφανίσει. Ο Κύριος ο Θεός μας θα τους αφανίσει. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι ελεύθερος, δεν είμαι Απόστολος, δεν είδα αναστημένο τον Ιησού τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμη άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της κοινότητας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι, στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από εσάς τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού.
2: Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές. Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα, ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το κάφημά μου είναι κούφια λόγια. Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για κάφηση. Μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο από δική μου θέληση, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω από δική μου θέληση, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιώματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν. Κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο ολονών για να κερδίσω όσο το δυνατό πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή, για να τους κερδίσω ζούσα και εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη αδύνατη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Και όλα αυτά τα κάνω με το κήρυγμα της νέας ζωής, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω σε αυτήν. Δεν ξέρετε ότι οι δρομείς στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα, έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιο που δίνει γροθιές στον αέρα. Αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κριθώ ακατάλληλος. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολούθησαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι, με εμπιστοσύνη στο Μωυσή, πήραν το βάφτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τον θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε. Και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Μ' όλα τα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά, όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα, όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, «Κάθισε κάτω ο λαός για ιερό φαγητό και ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιερό χορό». Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να υποβάλλουμε σε δοκιμή το Χριστό, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγίζεται, όπως μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νουθετήσουν εμάς που ζούμε στα χρόνια όπου καταλήγουν οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει πως στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από την λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Σκεφτείτε το ποτήριο της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό. Όταν το πίνουμε δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο, τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Επειδή ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Κοιτάξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι, αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλο. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων, χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνείδησης, γιατί σύμφωνα με τη Γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνείδησης. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε, εξαιτίας εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και εξαιτίας της συνειδήσεως. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας, ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάντε όπως και εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς για να σωθούν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Αμήν Κύριε και Θεέ μας, αλληλούια. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φέρνουμε Κύριε καθημιάματά μας, τις προσφορές μας, την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας Κύριε, τον Άγιο φόβο μας μπροστά σου Κύριε. Αμήν. Και σε υψώνουμε αυτή την ώρα, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, αλληλούια. Αμήν. Γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός, η δόξα μας και το χρίσμα μας, αλληλούια. Αμήν. Κύριε, εδώ είμαστε μπροστά στην Άγια σου παρουσία δια της χάριτός σου. Αμήν. Και ζητάμε Κύριε αυτή την ώρα να κατεβάσεις χρίσμα λόγου για να κηρυχθεί το Άγιο σου Ευαγγέλιο. Αμήν. Με χρίσμα και δύναμη, αλληλούια. Αμήν. Να αγγίξει τις καρδιές μας ο λόγος σου, να μας οικοδομήσει, να μας αναζωπηρώσει, ώστε να μέχρι το τέλος Κύριε να μείνουμε ως εσύ θέλεις, μέσα στο Άγιο σου θέλημα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα ο τίτλος μας είναι χρίσμα. Η ορατή φανέρωση του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε Αποκάλυψη 12, 3, 5 εδάφιο. Βιβλίο της Αποκαλύψεως, 12 κεφάλαιο, 3, 5 εδάφιο. Και φάνη άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Είναι εδάφια τα οποία, διαβάζοντάς τα, η καρδιά μας τρομάζει. Γιατί αυτά τα εδάφια αφορούν την Εκκλησία των τελευταίων ημερών, άρα και εμάς. Στις μέρες μας θα γίνουν δύο φοβερά πράγματα. Η μεγαλύτερη αποστασία που έχει γίνει ποτέ και η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει γίνει ποτέ. Το 1/3 των ανθρώπων, των πιστών, θα πέσει. Τα 2/3 θα παραμείνουν στην παρουσία του Θεού. Και μάλιστα με μία δυνατή αναζωπήρωση. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για να αποστατήσει ένας άνθρωπος από την πίστη. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η θρησκεία, η υπερηφάνεια, η συνήθεια, τα λάθος κίνητρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, οι ψευδοδασκαλίες, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, τα οποία οδηγούν έναν άνθρωπο στην αποστασία. Και από όλα αυτά πρέπει εμείς να φυλάμε την καρδιά μας. Να την φυλάτουμε, αδελφοί. Γιατί από την καρδιά, λέει ο λόγος, προέρχονται οι εκβάσεις αυτής της ζωής. Και ο θησαυρός της καρδιάς μας πρέπει να είναι γεμάτος με τον Κύριο, ώστε να είμαστε μέχρι το τέλος στα 2/3 που θα παραμείνουν στον ουρανό, στη δόξα του Θεού. Θα παραμείνουν στην πίστη, στην οδό του Κυρίου. Και για να παραμείνουμε στον δρόμο του Θεού, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, όπως χαρακτηριστικά τους ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χαλεπούς καιρούς, κακούς καιρούς, άθλιους καιρούς, πονηρούς καιρούς, πρέπει να έχουμε το χρίσμα του Θεού. Χωρίς το χρίσμα του Θεού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς την ορατή φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι. Εάν προσπαθούμε καθημερινά να μείνουμε όρθιοι με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας ικανότητες, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το χρίσμα της παρουσίας του Κυρίου, και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στο τέλος, όσο πλησιάζουμε σε αυτά που διαβάσαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και διαβάζουμε συνεχώς, καθότι ο δράκος, ο οποίος τυπολογικά είναι ο διάβολος, καθώς χρησιμοποίησε αυτοκρατορίες και ανθρώπους ανά τους αιώνες, τώρα ετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ετοιμάζεται να έρθει να κατακλείσει με το σκότος το πρόσωπο της γης. Προτού όμως έρθει το σκοτάδι και προτού αρπαχθεί η Εκκλησία, έχουμε να δώσουμε μάχες, να κάνουμε πολέμους για εμάς αλλά και για όλους τους ανθρώπους που ακόμη είναι δεμένοι στο σκοτάδι και στις αλυσίδες του σατανά. Έχουμε αγώνες να κάνουμε. Και αν θέλουμε προσωπικά να μείνουμε όρθιοι στις επάλξεις του Κυρίου, να πολεμούμε καθημερινά και με την χάρη του να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, χρειαζόμαστε το χρίσμα του Θεού. Παλαιότερα, αδελφοί, πριν 10 χρόνια, θυμάστε που είχε έρθει ένας ποιμένας από την Σκωτία, καθότι η γυναίκα του, αν και Σκοτσέζα, κρατούσε από ένα χωριό της Καρπάθου. Ο Γκάρι, αμήν, ο Πάστορ Γκάρι, μου είχε πει ότι σε πολλές εκκλησίες στη χώρα του άρχισαν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια. Κοιτάξτε πως η διάβρωση μπαίνει τώρα και μέσα σε αναγεννημένες, σε εισαγωγικά, εκκλησίες. Και να ήταν μόνο αυτό, υπάρχουν τόσα που ο διάβολος χρησιμοποιεί για να καταστρέψει εκκλησίες και να στείλει ανθρώπους στην κόλαση, ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Αλλά καθότι ο λόγος ο ίδιος μας λέει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, πολλών ανθρώπων η αγάπη θα ψυχρανθεί, και αυτοί οι άνθρωποι που η αγάπη τους θα ψυχρανθεί είναι το 1/3 που θα παρασύρει η ουρά του δράκοντα, που θα τους ξεγελάσει ο δράκοντας με υπουλία, ουρά τυπολογικά, η υπουλία θα τους ξεγελάσει για να τους παρασύρει στο δικό του δρόμο και μετέπειτα στον δρόμο της κολάσεως και στον δρόμο της λίμνης του πυρός. Γι' αυτό εμείς που έχουμε σώα στα πνευματικά σφρένα, που έχουμε σώα στα πνευματικά μας φρένα, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να διατηρήσουμε το πνεύμα μας ζέων, την πίστη μας σε ψηλά μέτρα και επίπεδα. Και αυτό που θα μας βοηθήσει είναι το χρίσμα του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί ανέκαθεν ο Κύριος ήθελε να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να εργάζεται καθώς κατοικεί μέσα από τον άνθρωπο, και η εργασία που κάνουμε για τον Θεό μας αναζωπηρώνει, μας ταπεινώνει. Βλέπουμε την δύναμη του Θεού και την δικιά μας δύναμη. Βλέπουμε με δέος τα όσα κάνει ο Κύριος. Βλέπουμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Πώς την ώρα που ο Κύριος σηκώνει νεκρούς, θεραπεύει αρρώστους. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και καθώς το κάνει εκείνος, εμείς παίρνουμε όχι μόνο αγαπίστη, αλλά και την δύναμη της ομολογίας, όπως επίσης και την δύναμη να καταλάβουμε το ποιος είναι εκείνος και το ποιοι είμαστε εμείς, ώστε να ζωπηρωμένα να μένουμε στα πόδια του σπασμένα και ταπεινά αγγεία. Εκκλησιαστής 9-8. Πριν λίγα χρόνια, ένας ποιμένας σε μια ευρωπαϊκή πόλη δήλωσε ότι μαζί με την αναγεννημένη διδασκαλία, εάν προσθέσουμε και την καθολική διδασκαλία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό. Κοιτάξτε αδελφοί, ο διάβολος σκοτάδι. Σκοτάδι. Εκκλησιαστής 9-8. Σκοτάδι ο διάβολος. Ήδη έχει αρχίσει η αποστασία. Σταδιακά αυξάνεται. Δουλεύει σιγά σιγά. Και σε λίγα χρόνια, σε λίγους καιρούς, θα δούμε το πρόσωπο της αποστασίας να φανερώνεται στο έπακρον. Να πέφτουν άνθρωποι, να χάνονται ψυχές, να συμβιβάζονται εκκλησιάσματα, να οπισθοχωρούν δυνατοί άνδρες του Θεού. Αλλά εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα είμαστε αδελφοί στα 2/3 της πίστης, της αναζωπήρωσης και της σταθερής κοινωνίας και σχέσης μέχρι το τέλος με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο 9ο κεφάλαιο, το 8ο εδάφιο. «Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου και έλεον ας μη εκλείψει από τη κεφαλή σου. Πάντοτε τα ρούχα σου να είναι λευκά και ποτέ να μη λείψει το λάδι από το κεφάλι σου». Τι συμβολίζει τα λευκά ημάτια? Την δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την καθαριότητα, την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και τι συμβολίζει το λάδι στο κεφάλι? Το χρίσμα του Θεού στον άνθρωπο. Το κεφάλι συμβολίζει την εξουσία. Και αν θέλουμε όλα αυτά να τα ενώσουμε ως ένα παζλ, αν θέλουμε αδελφοί να έχουμε εξουσία, πρέπει το χρίσμα του Θεού να λειτουργεί καθημερινά στη ζωή μας. Ποτέ, λέει, το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι σου. Ποτέ να μην χάσεις το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του, αν θέλεις να έχεις εξουσία, δύναμη απέναντι στο σκοτάδι και στον εχθρό. Γιατί το σκοτάδι θα έρθει. Το θέμα είναι εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε: «Κύριε, να μην έρθει αυτό, να μην έρθει εκείνο», και καλά κάνουμε. Και πολλά πράγματα ο Κύριος δεν τα φέρνει. Δεν επιτρέπει να έρθουν. Δεν τα αφήνει να έρθουν, αδελφοί, τα εμποδίζει. Αλλά κάποιες φορές επιτρέπει κάποια. Γιατί? Για να έρθουμε εμείς στο επίπεδο της πίστης που χρειάζεται η καρδιά και το πνεύμα μας. Να οριμάσουμε ως πνευματικοί πολεμιστές. Να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία πρέπει ως πιστοί να αντιμετωπίσουμε. Θυμάστε τι είπε στον Πέτρο? «Προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου όταν θα έρθει ο Σατανάς για να σας κοσκινήσει». Δεν του είπε: «Πέτρο, δεν θα επιτρέψω στο Σατανά να σας κοσκινήσει». Αλλά του είπε: «Όταν θα έρθει να σας κοσκινήσει, προσευχήθηκα και προσεύχομαι να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν πειρασμοί». Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει εν δυνάμει είναι το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου. Το λάδι στο κεφάλι μας, και καθώς θα φοράμε τα πνευματικά λευκά ημάτια, της δικαιοσύνης του Κύριου Ιησού Χριστού. Εμείς, ως άνθρωποι, δεν έχουμε δικαιοσύνη, αδελφοί. Και όταν βλέπει εμάς ο διάβολος, δεν έχει κανένα πρόβλημα να έρθει να μας πειράξει. Αλλά όταν φοράμε τα λευκά εμάτια του Κυρίου, άρα φοράμε Αυτόν, είμαστε ντυμένοι Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν έρχεται ο Σατανάς να μας πειράξει, ποιον βλέπει? Τον Κύριο. Και έτσι δεν μπορεί να μας αγγίξει έστω και μία τρίχα από το κεφάλι μας. Άρα τα λευκά εμάτια αφενός μεν είναι η δικιά μας εμπειρική δικαιοσύνη, η καθαριότητα της ζωής μας, αλλά περισσότερο ότι έχουμε φορέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως ημάτιο, μεταφορικά μιλάω, καταλαβαίνετε, ώστε καθώς είμαστε ενεδημένοι εκείνον να είμαστε μέσα στην παρουσία Του και μέσα στο έλεος και την Άγια Χάρη Του. Να μην εκλείψει, λέει, το λάδι από το κεφάλι σου. Και διαβάζουμε Έξοδος 30, 22-25. Έξοδος 30, 22 έως το 25 εδάφιο. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, και εσύ λάβε εις αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαράς Σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντίκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντίκοντα και κασίας 500 κατά των σύκλων του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν. Έως το 25. Και θέλεις κάμι αυτό έλεον Αγίου χρίσματος, χρίσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού, Άγιον Χριστήριον έλεον θέλει είστε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν

0: ήτος προφήτης, ήτος ιερέας, ήτος βασιλιάς.
1: Κανένας από αυτούς που έμπαιναν σε αυτές τις θέσεις δεν ξεκινούσε να κάνει το οτιδήποτε εάν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο μύρο. Και το συγκεκριμένο μύρο ήταν φτιαγμένο από 5 συστατικά, από καθαρή σμύρνα, ευώδη κυνάμωμο, ευώδη κάλαμο, κασία και λάδι ελιάς. Το 5 συμβολίζει την χάρη του Θεού, γιατί δια της χάρη τόστου ένας άνθρωπος μπορεί να προφητεύσει, να ιερατεύσει, αλλά και να βασιλεύσει. Δια της χάρητος μονάχα του Κυρίου, καθώς αυτοί οι άνθρωποι απλά είναι όργανα τα οποία ο Κύριος χρησιμοποιεί για να εξαγγείλει τα μεγαλεία του και να εργαστεί τα θαυμάσια του. Αυτά γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα έχρειαν και αντικείμενα και πράγματα. Όλα αυτά συμβόλιζαν τυπολογικά το χρήσμα της Καινής Διαθήκης, που είναι εντελώς διαφορετικό από το χρήσμα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί πια δεν υπάρχουν αυτά τα 5 συστατικά, δεν αλήφεται ένας άνθρωπος με αυτό το έλεον όταν είναι να ιερατεύσει, να προφητεύσει ή ως βασιλιάς να βασιλεύσει στην σφαίρα του πνεύματος, καθότι πια όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς. Είναι εντελώς διαφορετικό το έλεον του Κυρίου, του Θεού, στην σφαίρα της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε προς Εβραίους 1:9. Προς Εβραίους 1:9. Αγάπησες δικαιοσύνη. Ποιος αγάπησε δικαιοσύνη? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα αν θέλουμε να έχουμε το χρήσμα του Θεού. Και κοιτάξτε τις παραλλήλους. Εδώ στο Εβραίους 1:9 διαβάζουμε ότι ο Κύριος αγάπησε δικαιοσύνη, μίσης ανομία. Δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Αγάπησε δικαιοσύνη. Τι διαβάσαμε πριν λίγο στον Εκκλησιαστή 9:8? Να είμαστε ντυμένοι τα λευκά ημάτια της δικαιοσύνης. Άρα, στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη ελκύει το χρήσμα της παρουσίας και της δόξας του Θεού. Ο αγιασμός και η καθαριότητα είναι η βάση. Αγάπησε ο Κύριος τη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα κάποιος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, τι κάνει? Έχει μίσος για την ανομία. Με αποτέλεσμα, ο Κύριος ο Θεός να τον χρήσει έλεον αγαλιάσεως, όπως χαρακτηριστικά διαβάσαμε, υπέρ των υπολείπων, ως προς τους υπόλοιπους ανθρώπους περισσότερο. Να το πούμε στην απλή δημοτική. Ως προς τους περισσότερους υπόλοιπους ανθρώπους έχρισε τον Κύριο σε έναν ανώτερο και μεγαλύτερο βαθμό. Από όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά τώρα παράλληλα ο Κύριος στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης θέλει και εμείς να είμαστε γεμάτοι με το χρήσμα του. Γιατί υπάρχει διαφορά από το να κατοικεί μονάχα ο Κύριος σε μια εκκλησία και μεγάλη διαφορά ως προς το να κατοικεί και να φανερώνεται. Άλλο να κατοικεί μονάχα και άλλο να κατοικεί και να φανερώνεται, να εκφράζεται. Και βλέπετε εκκλησίες και εκκλησίες. Αλλού το χρήσμα ρέει περισσότερο. Ο Κύριος εργάζεται περισσότερο μέσα από εργάτες. Γιατί? Γιατί έχουν το χρήσμα της δικαιοσύνης του Κυρίου Ιησού Χριστού περισσότερο στη ζωή, το πνεύμα και την καρδιά τους. Και εμείς αυτό πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο. Σπασμένα ταπεινά αγγεία

0: προς δόξαν Θεού, εκείνος να μας δίνει το χρίσμα του, να μας χρησιμοποιεί ώστε να φανερώνεται και να δοξάζεται μέσα από τα μεγαλεία του. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, να κηρύττει ο λόγος, αλλά όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, εκείνες τις ημέρες κήρυταν και το χρίσμα έρεε και μετά το λόγο γινόντουσαν μεγαλεία, θαύματα, δυνάμεις, σημεία τεράστια. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται και σήμερα. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα πάμε στο τρίτο κεφάλαιο 13-16. Ο Κύριος γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του ο Κύριος ήταν υπάκουος στα καθημερινά, στους γονείς του, στην εργασία του, όπως επίσης ήταν τυπικότατος, σοβαρότατος και συνεπέστατος σε οτιδήποτε όριζε η Παλαιά Διαθήκη. Τηρούσε τα Σάββατα, τις θυσίες, τις προσφορές, ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα 3 και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στις Λεβιτικές διατάξεις, ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ζούσε. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Κύριος είχε μια τέλεια σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα. Από την πρώτη στιγμή της ζωής του ο Ουράνιος Πατέρας ευλογούσε το Υιό του. Και το βλέπουμε όταν 12ετής πήγε στο ναό και οι σοφοί της εποχής εξεπλάγησαν από την σοφία ενός μικρού σε εισαγωγικά παιδιού. Γιατί μέσα του υπήρχε η δόξα του Θεού, που όμως δεν υπήρχε στην τελική μορφή, καθότι έπρεπε πρώτα να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Ούτως ή άλλως, στον βιβλικό Ισραήλ δεν μπορούσε έως τα 30 του χρόνια ένας άνθρωπος να έχει δημόσιο λόγο. Μετά τα 30 μπορούσε να έχει δημόσιο λόγο. Και βλέπουμε τον Κύριο να είναι συνεπέστατος και με απόλυτη ευθύνη σε ό,τι όριζε ο νόμος. Και διαβάζουμε κατά Ματθαίον 3:13-16. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν, εμπόδιζε αυτόν, λέγον: «Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. 30 χρόνια ο Κύριος ήταν μέσα σε εισαγωγικά στην αφάνεια. 30 χρονών πηγαίνει στον Ιορδάνη, βαπτίζεται, και την ώρα της βαπτίσεως του λαμβάνει το χρίσμα του Κυρίου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός πια θα τον χρησιμοποιούσε θαυμαστά. Του έδωσε, λέει, το Πνεύμα του ο Ουράνιος Πατέρας χωρίς μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατοίκησε και κατοικεί ο Ουράνιος Πατέρας τέλεια μέσα στο Υιό του. Και όχι μονάχα κατοίκησε και κατοικεί, αλλά και τέλεια εργάζεται μέσα από τον Υιό του. Την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε στα νερά και σηκώθηκε, έλαβε το χρίσμα του Θεού, που είναι το έλεον της Παλαιάς Διαθήκης σε μια νέα μορφή, καθώς πια στην Καινή Διαθήκη δεν υφίσταται το λάδι, αλλά υφίσταται η κατοίκηση του Θεού μέσα σε ένα ανθρώπινο αγγείο και η χρησιμοποίηση αυτού του αγγείου για τα σχέδια του Θεού. Άρα όταν λέμε χρήσμα, τι εννοούμε? Την ορατή φανέρωση του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο με ποικίλους, θαυμαστούς τρόπους, τεράστια και σημεία. Και αυτό το είδαμε περίτρανα στην ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 17, θα παρατηρήσουμε τον Κύριο να λέει κάτι πολύ σημαντικό. Και ειδού, κατά Μανθαίον 3:17, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ο Υιός δεν εργαζόταν πριν αυτήν τη στιγμή που διαβάζουμε το έργο του Θεού. Πώς ευαρέστησε τον ουράνιο Πατέρα? Με τη ζωή του, την καθαριότητά του, τη δικαιοσύνη του, την αγάπη του. Αμήν. Και όλο αυτό έλκυσε τον ουράνιο Πατέρα να του δώσει το χρήσμα και την παρουσία του σε άπειρο βαθμό, χωρίς μέτρο. Άρα, αν θέλουμε το χρήσμα του Θεού ως Εκκλησία, και αν θέλουμε το χρήσμα του Θεού ο καθένας από εμάς προσωπικά, η βάση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τα λευκά αιμάτια, η ζωή του Κυρίου, ώστε αυτό να επιτρέπει στον Θεό, καθώς κατοικεί μέσα μας, θα το διαβάσουμε τώρα αμέσως, να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Και ο Κύριος κατοικεί μέσα μας. Βεβαίως, προς Εφεσίους 1, 13-14.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 1:13-14. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Είμαστε σφραγισμένοι με μία πνευματική σφραγίδα που είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε να αγοράσουμε το οτιδήποτε, τι κοιτάμε? Την ετικέτα, τη σφραγίδα. Τι φανερώνει η σφραγίδα? Την προέλευση. Όπως επίσης φανερώνει και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το αντικείμενο, το ρούχο αυτό. Άρα η σφραγίδα που εμείς έχουμε φανερώνει την προέλευσή μας, το ποιοι είμαστε και από τι είμαστε πνευματικά φτιαγμένοι. Και αυτή η σφραγίδα, όπως πάμε στην φυσική ζωή και την διαβάζουμε, αδελφοί, προτού ψωνίσουμε κάτι, έτσι πρέπει να διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και πώς διαβάζεται? Από την δικαιοσύνη, την ομολογία μας και το χρίσμα του Θεού που φανερώνεται μέσα από τη ζωή μας, μέσα από ό,τι κάνουμε, ώστε καθώς εκείνος παίρνει την δόξα, εμείς να πιστοποιούμαστε ότι είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα της Επαγγελίας, το οποίο εργάζεται μέσα στη ζωή μας, καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Καθώς ο Κύριος μας χρησιμοποιεί. Και όλο αυτό τι φανερώνει? Ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί όταν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού πάει ένας από εμάς και προσευχηθεί και διατάξει θεραπεία και ο άνθρωπος θεραπευτεί, ο Κύριος παίρνει δόξα. Και ο πιστός λαμβάνει την πιστοποίηση από τους ανθρώπους ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Και όλο αυτό μας δίνει την δυνατότητα να εργαζόμαστε όλο και περισσότερο το όνομα του Κυρίου. Όλο και περισσότερο. Είμαστε λοιπόν σφραγισμένοι. Είμαστε λοιπόν αγκία τα οποία ο Κύριος θέλησε να κατοικήσει και να χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, ως τη συνοραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως το αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξας αυτού. Αυτή είναι η ουσία. Η δικαιοσύνη του Κυρίου η οποία μας δίδεται, και καθώς εμείς εμπειρικά ως άνθρωποι ζούμε όσο το δυνατόν μέσα στη δικαιοσύνη του Κυρίου, ελκύει το Πνεύμα του Θεού που καθώς κατοικεί πια μέσα μας και μας έχει σφραγίσει, εκφράζεται και εργάζεται από μια εκκλησία και από ένα αγκείο. Αλλά προσέξτε, το χρίσμα του Θεού έχει ποικίλα αποτελέσματα, ποικίλους ρόλους, ποικίλες ενέργειες, πολλές ενέργειες διαφορετικές. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς με θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, σημεία και τεράστια, αλλά έχει πολλούς ακόμη ρόλους, ενέργειες, δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν θα πω πολλά, παρά μόνο θα αναφερθώ σε ακόμη ένα-δύο σημαντικά δεδομένα τα οποία θα συμπληρώσουν το Λόγο του Θεού που κηρύττουμε σήμερα. Χρήτω Κύριος. Αμήν. Είπαμε λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς άρχιζε την υπηρεσία του ένας προφήτης, ένας ιερέας και ένας βασιλιάς, τον έχριαν με αυτό το έλαιο, το μύρο. Και μετά ξεκινούσε να εργάζεται. Ο Κύριος πνευματικά έλαβε το χρίσμα, το μύρο που είναι πια το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η εργασία του Θεού μέσα από ένα αγκείο, την ώρα που βαπτίστηκε. Αλλά ο Κύριος ο Θεός αμέσως όταν ο Ιωσή βαπτίστηκε και έλαβε το χρίσμα, δεν τον έστειλε να εργαστεί. Δεν τον έστειλε να κάνει τα θαυμάσια και τα μεγαλεία, τα οποία σίγουρα θα κάνει ο πατέρας μέσα από τον Υιό. Αλλά που τον έστειλε στην έρημο των πειρασμών. Στην έρημο των πειρασμών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε και εμείς για τη δικιά μας τη ζωή. Διαβάζουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, κατά Μανθαίον 4, τα πρώτα δύο εδάφια. Δέλτα, 4 λοιπόν, 1-2 εδάφια. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε. Ναι, έπρεπε πρώτα να συμπληρώσει την ηλικία για να έχει δημόσιο λόγο ο Κύριος και παράλληλα να συμπληρώσει την ηλικία ώστε να υπηρετήσει το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αλλά ήταν σημαντικό προτού πάει στην έρημο, πειραστεί από τον διάβολο, πολεμήσει τον διάβολο, να έχει το χρίσμα του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του. Και μια εργασία του χρίσματος είναι ότι μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του σατανά. Μας δίνει δύναμη να είμαστε όρθιοι όταν εκείνος έρχεται να ζητήσει κάτι από εμάς. Άρα, αφενός με το χρίσμα είναι οι ενέργειες του Θεού από μέσα μας, αφετέρου δε είναι ότι μας δίνει δύναμη το χρίσμα να είμαστε δυνατοί σε κάθε πρόκληση και πειρασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε ως το τέλος να μείνουμε όρθιοι και να μην αφήσουμε την ουρά του δράκοντα να μας παρασύρει και να μας ρίξει από την παρουσία του Θεού. Τι θα μας φυλάξει? Η πίστη, η καθαριότητα, η αγάπη μας στον Κύριο και το χρίσμα του Θεού που θα μας φυλάτει καθώς θα μας ενδυναμώνει και θα μας δίνει τις δυνάμεις που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τα ψέματα, το σατανά, το σκοτάδι και ό,τι άλλο μπορεί να φέρει στην ζωή μας. Είναι σημαντικό το χρίσμα? Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ο Κύριος χρήστηκε, πήγε στην έρημο και εκεί γεμάτος με την παρουσία του Θεού αντιμετώπισε τον διάβολο και τον κατατρόπωσε. 40 ημέρες, 40 νύχτες νηστικός, δεν είχε πει νερό, αντιμετώπισε τον καύσωνα, το κρύο το βράδυ, τα άγρια θηρία, δεν είχε που να κοιμηθεί. Και στο τέλος έρχεται με τρεις πειρασμούς ο διάβολος, πειράζοντας το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του. Τόσο ύπουλα, τόσο μαγευτικά ήθελε να τον χειραγωγήσει ο διάβολος. Αλλά το χρίσμα δίνει διάκριση. Ξεχωρίζεις. Βλέπεις την από τη σάρκα, από τον διάβολο, από τον Θεό. Το χρίσμα σε κάνει να είσαι ευαίσθητος στην φωνή του Θεού. Ακούς την φωνή του Θεού και καταλαβαίνεις ότι ο Κύριος δεν είναι σάρκας ο διάβολος. Το χρίσμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο και του κλείνει ραντεβού πνευματικά. Εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Το χρίσμα του Θεού είναι το φως το οποίο φέγγει στη ζωή μας και βλέπουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι άνθρωποι εκεί έξω. Το χρίσμα του Θεού το έχουμε ανάγκη για να τελειώσουμε το έργο του Θεού αλλά και να παραμείνουμε εμείς κοντά στον Θεό πεφυλαγμένοι. Γι' αυτό σπασμένα αγκία, ταπεινά αγκία, με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τα λευκά ημάτια του Κυρίου, ώστε το λάδι να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι να μην λείψει από το κεφάλι μας. Ποτέ το λάδι, το χρίσμα του Θεού να μην λείψει από τη ζωή μας. Επίσης, το λάδι τι συμβολίζει? Εκτός από το χρίσμα, το Άγιο Πνεύμα, την θεραπεία. Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε πολλά θα πούμε ένα-δύο δεδομένα ώστε να ολοκληρώσουμε το Λόγο του Θεού και ίσως κάποια άλλη φορά συμπληρώσουμε. Το λάδι, ένα συμβολισμός του είναι η θεραπεία. Άρα, ως άνθρωποι, πώς θα θεραπευόμαστε πνευματικά, ψυχικά, σωματικά, με το χρήσμα της παρουσίας του Θεού. Με το χρήσμα της δόξας Του. Και παράλληλα, θα θεραπεύονται άνθρωποι, καθώς ο Θεός θα μας χρησιμοποιεί για να δίνει θεραπεία σε αυτούς. Αμήν. Το χρήσμα του Θεού. Ο Πέτρος σίγουρα εργάστηκε θαυμάσια πράγματα όταν ήταν μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό στην επίγεια του Διακονία. Πότε όμως ο Πέτρος εργάστηκε το κάτι παραπάνω? Την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έλαβε την κατοίκηση του Κυρίου και ένα έξοχο χρήσμα. Μίλησε, άνθρωποι σώθηκαν, άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Με τη σκιά του, λέει, οι αρρώστοι θεραπευόντουσαν. Το χρήσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου, το λάδι της δόξας του Κυρίου μας. Να διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Β' προς Κορινθίους 2, 14-16. Πλην χάρις εις τον Θεό, ώστις πάντοτε κάμνει μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο δια ημών την οσμή της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμαστε. Του Χριστού μυρωδιά είμαστε. Όμορφη μυρωδιά. Ευωδία. Εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις τούτους μεν οσμή θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής για ζωή. Και προς ταύτα της είναι ικανός. Το χρήσμα μυρίζει. Όπως μια όμορφη μυρουδιά που τη μυρίζει κάποιος και αισθάνεται αυτή την εφροσύνη. Το χρήσμα έχει οσμή στην σφαίρα του πνεύματος. Καθώς έχουμε το χρήσμα, η ζωή μας είναι γεμάτη από την ευωδία της φύσεως και της δόξας του Θεού. Οι άνθρωποι, καθώς μας βλέπουν, νιώθουν ωραία. Γιατί μπροστά τους φανερώνεται μέσα από εμάς ο Κύριος. Και μυρίζουν την παρουσία Του. Μεταφορικά μιλάω. Καθώς ο Κύριος εργάζεται μέσα από εμάς, μυρίζουν την ευωδία της δόξας και της δύναμης του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού. Καταλαβαίνουν το Λόγο του Θεού. Νιώθουν όλη αυτή την ευεργετική δύναμη του Κυρίου. Βέβαια κάποιοι δεν τα αποδέχονται αυτά και αυτό για αυτούς είναι οσμή θανάτου. Αλλά για αυτούς που είναι πρόβατα του Θεού είναι, λέει, οσμή ευωδίας που δίνει ζωή. Ζωή! Και αυτή είναι αυθονία. Να μην αφήσουμε το χρήσμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να σβήσει. Να μην αφήσουμε τον Κύριο να απομακρυνθεί. Όχι πως εκείνος το θέλει, αλλά καθώς εμείς θα απομακρυνθούμε από εκείνον, θα παραμείνουμε κοντά του, μαζί του, δίπλα του, μέσα του, μέχρι το τέλος και με τη δικαιοσύνη του να εργαστούμε τα θαυμάσια του, καθώς θα μας δίνει το χρήσμα το οποίο θα εργάζεται τα μεγαλεία του, τη δόξα του, την προστασία μας, όπως επίσης και την υγεία, είτε τη δικιά μας είτε των ανθρώπων. Και θα κλείσω διαβάζοντας Πράξεις 2, 41-47. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 41-47. Ο Κύριος κατέβασε λοιπόν τη δόξα του, έδωσε την κατοίκησή του μέσα στα αγκία του, στα παιδιά του και άρχισε το χρήσμα να εργάζεται, να εργάζει το χρήσμα. Στο ανώγιο θυμάστε τον αριθμό των ανδρών, 120 άνδρες. Υπήρχαν βέβαια και γυναίκες κλπ. Πόσοι άνδρες ήταν? 120. Μετά από κάποιες μέρες έρχεται η Πεντηκοστή. Το βάπτισμα των μαθητών με το Πνεύμα του Θεού. Η μόνιμη κατοίκησή του μέσα τους. Σφραγίδα οι γλώσσες. Και ο Κύριος λοιπόν από εκεί και πέρα εργάζεται. Φανερώνεται με περισσότερο δύναμη και περισσότερο χρήσμα. Και σε αυτά τα εδάφια βλέπουμε τα αποτελέσματα του χρήσματος. Γιατί το χρήσμα έχει πολλά αποτελέσματα, όπως είπα. Ενώνει, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Κάνει τον άνθρωπο να είναι γεμάτος αγαθοσύνη, μακροθυμία, συγχωρετικότητα, αγάπη. Γιατί εργάζεται η ενέργεια της παρουσίας του Θεού και αυτό όλο φαρενώνεται και εκφράζεται. Ας διαβάσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της Πεντηκοστής, τα αποτελέσματα του χρήσματος του Θεού. Πράξεις λοιπόν 2:41-47. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, δεξέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν. Το χρήσμα πιστοποιεί το λόγο, ανοίγει τις καρδιές και οι άνθρωποι χαίρονται και βαπτίζονται. Και προστέθησαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Φοβερά πράγματα. Μέσα σε μια ημέρα πόσες χιλιάδες ψυχές προστέθησαν? 3.000 άνθρωποι. Ποιος το έκανε? Το χρήσμα του Θεού. Και νέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και την κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Το χρήσμα ενώνει την Εκκλησία. Δίνει προσευχή στους πιστούς. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος. Το χρήσμα φαίνει άγιο φόβο. Σεβασμό. Και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διαμήρωζαν αυτά εις πάντας κασίν έκαστον είχε χρία. Και κασημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Το χρήσμα φέρνει απλότητα. Αγαλίαση. Σας είπα, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε ένα κήρυγμα. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος πρόσθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Ας σηκωθούμε παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει τη δόξα Του, την παρουσία Του και το χρήσμα Του σε μεγαλύτερο μέτρο και σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον έψιλον. Εάν δε της αμαρτήσει και ακούσει φωνήν ορκισμού και είναι μάρτης, είτε είδεν είτε εξεύρει, εάν δε φανερώσει αυτό, τότε θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού. Εάν της εγγύσει πραγματί ακάθαρτον, είτε θνησιμαίων ακαθάρτου θηρίου, είτε θνησιμαίων ακαθάρτου κτίνους, είτε θνησιμαίων ερπετών ακαθάρτων, και ελάνθασεν αυτόν, όμως θέλει είστε ακάθαρτος και ένοχος. Εάν εγγύσει ακαθαρσίαν ανθρώπου, εξ οποιασδήποτε ήθελεν είστε η ακαθαρσία αυτού, δια της οποίας μίαν ετέτης, και ελάνθασεν αυτόν, όταν αυτός γνωρίσει τούτο, τότε θέλει είστε ένοχος. Ή εάν της ομώσει, προφέρον αστοχάστος δια των χιλέων αυτού, να κακοποιήσει ή να αγαθοποιήσει εις πάνω ότι ήθελε προφέρει αστοχάστος ο άνθρωπος με θόρκου, και λάνθασεν αυτόν, όταν γνωρίσει τούτο, τότε θέλει είστε ένοχος εις εν εκ τούτον. Όταν λοιπόν είναι της ένοχος εις εν εκ τούτον, θέλει εξομολογηθεί κατά τι ημάρτησε. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον προσφοράν περί της παραβάσεως αυτού, δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε, θηλυκών αρνίων εκ προβάτων ή τράγων εξεγών, εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού. Και αν δεν ευπορεί να φέρει πρόβατον η έγα, θέλει φέρει προς τον Κύριον δια την αμαρτίαν αυτού, την οποίαν ημάρτησε, δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, μίαν δια προσφοράν περί αμαρτίας και μίαν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει φέρει αυτάς προς τον ιερέα, ως τη θέλει προσφέρει πρώτον εκείνην την περί αμαρτίας προσφοράν. Και θέλει κόψει δια των ονείχων την κεφαλήν αυτής από του αφιένος αυτής, πλην δεν θέλει διαχωρίσει αυτήν. Και από του αίματος της περί αμαρτίας προσφοράς θέλει ραντίσει τον τείχον του θυσιαστηρίου. Το δε εν απολυφθέν του αίματος θέλει στραγγίσει έξω εις την βάση του θυσιαστηρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Την δε Δευτέραν θέλει κάμει ολοκαύτωμα κατά το διατεταγμένο. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησε και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Αλλά αν δεν ευπορεί να φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, τότε θέλει φέρει ο αμαρτήσας δια προσφοράν αυτού το δέκατον ενός εφάσε μηδάλεως εις προσφοράν περί αμαρτίας. Δεν θέλει βάλει επ' αυτήν έλαιον, ουδε θέλει βάλει επ' αυτήν λιβάνιον, διότι είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει φέρει αυτήν προς τον ιερέα, και ο ιερεύς θέλει δράξει από αυτής όσον χωρεί η χείρα αυτού, το μνημόσυνον αυτής, και θέλει καύσει αυτό επί το θυσιαστήριον κατά τας προσφοράς τας διαπυρός γινωμένας εις τον Κύριον. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αμαρτίας αυτού την οποίαν ημάρτησεν εις εν εκ τούτων. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Το δε υπόλοιπον θέλει είστε του ιερέως ως η εξαλφή των προσφορά. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, εάν της πράξει παρανομίαν και αμαρτήσει εξ αγνίας εις τα Άγια του Κυρίου, τότε θέλει φέρει προς τον Κύριον δια την ανομίαν αυτού κρυών άμωμον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις σύκλους αργυρίου κατά των σύκλων του Αγιαστηρίου δια προσφοράν περί ανομίας. Και θέλει αποδώσει ό,τι ημάρτησεν εις τα Άγια και θέλει προσθέσει επ' αυτό το πέμπτον αυτού και δώσει αυτό εις τον ιερέα. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού δια του κρυού της περί ανομίας προσφοράς και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Και αν της αμαρτήσει και πράξει τι εκ των όσα είναι προστεταγμένων υπό του Κυρίου να μην πράττονται και δεν εγνώρισεν αυτό, όμως θέλει είστε ένοχος και θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού και θέλει φέρει κρυών άμωμον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου εις προσφοράν περί ανομίας προς τον ιερέα και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ αυτού περί της αγνίας αυτού εις την οποίαν ελανθάστη και δεν εγνώρισε τούτο και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Είναι προσφορά περί ανομίας. Αυτός ανομίαν έπραξε κατά του Κυρίου. Λεβιτικών, κεφάλαιον σιγματάχ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Εάν της αμαρτήσει και πράξει παρανομίαν κατά του Κυρίου και ψευστεί προς τον πλησίον αυτού δια παρακαταθήκην ή δια πράγματι εμπεπιστευμένον εις τας χείρας αυτού ή δια αρπαγήν ή υπάτησε τον πλησίον αυτού ή έβρε πράγμα χαμένον και ψεύδεται περί αυτού, ή όμως η ψευδός περίτινος εκ πάντων όσα πράττει ο άνθρωπος ώστε να αμαρτήσει εις αυτά, όταν αμαρτήσει και είναι ένοχος, θέλει αποδώσει το άρπαγμα το οποίο ήρπασεν ή το πράγμα το οποίο έλαβε διαπάτης ή την παρακαταθήκην την εμπιστευθήσαν εις αυτόν ή το χαμένον πράγμα το οποίον έβρε. Ή πάνε εκείνο περί του οποίου όμως εψευδός. Θέλει αποδώσει το κεφάλαιον αυτού και θέλει προσθέσει το πέμπτον επ' αυτό. Ισόν την ανήκει εις τούτον θέλει αποδώσει αυτό την ημέραν καθήν φανερωθεί ένοχος. Και θέλει φέρει προς τον Κύριον την περί ανομίας προσφοράν αυτού, κρυών άμωμον εκ του ποιμνίου κατά την εκτίμησή σου, εις προσφοράν περί ανομίας προς τον ιερέα. Και ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου, και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν, περί παντός πράγματος εκ των όσα έπραξε, ώστε να ανομήσει εις αυτά. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τον Ααρών και τους ιούς αυτού λέγον, ούτως είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα θελικέστε επί του θυσιαστηρίου όλην τη νύχτα έως το πρωί και το πυρ του θυσιαστηρίου θελικέστε επ' αυτού. Και θέλει ενδυθεί ο ιερεύς χιτών αλληνούν και περισκελεί λινά, θέλει φορέσει επί την σάρκα αυτού και θέλει αφαιρέσει την στάκτη του ολοκαυτώματος το οποίον κατέφαγε το πυρ επί του θυσιαστηρίου. Και θέλει βάλει αυτήν εις το πλάγιον του θυσιαστηρίου. Και θέλει εκδυθεί την στολήν αυτού και ενδυθεί άλλην στολήν. Και θέλει φέρει την στάκτην έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών. Και το πύρτο επί του θυσιαστηρίου θέλει καίεστε επ' αυτού. Δεν θέλει σβεστή. Και θέλει καίει ο ιερεύς επ' αυτό ξύλα καθεκάστην πρωίαν και θέλει στηβάσει το ολοκαύτωμα επ' αυτού και θέλει καίει επ' αυτό το στέαρ της ειρηνικής προσφοράς. Το πυρ θέλει καίεστε διαπαντός επί του θυσιαστηρίου. Δεν θέλει σβεστή. Ούτως δε είναι ο νόμος της εξαλφήτων προσφοράς. Η ή του Ααρών θέλουσι προσφέρει αυτήν ενώπιον του Κυρίου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και θέλει αφαιρέσει από αυτής όσον χωρεί η χείρα αυτού από τη σεμιδάλεως της εξαλφήτων προσφοράς μετά του ελαίου αυτής και πάν το λιβάνιον το επί της εξαλφήτων προσφοράς. Και θέλει καύσει αυτό επί του θυσιαστηρίου εις ως μην ευωδίας μνημόσυνον αυτής προς τον Κύριον. Το δε εν απολυφθέν εκ τούτων θέλου συφάγει ο Ααρών και η ή αυτού. Άζημον θέλει τρώγεστε εν τόπο Αγίο, εν διαβλή της σκηνής του μαρτυρίου θέλου συτρώγει αυτό. Δεν θέλει εψηθεί μετά προζημίου. Διαμερίδιον αυτόν έδωκα αυτό από τον διαπυρός γινωμένων προσφορών μου. Είναι αγιότατον καθώς υπέρι αμαρτίας προσφορά και καθώς υπέρι ανομίας. Πάν αρσενικών μεταξύ των τέκνων του Ααρών θέλει τρώγει αυτό. Τούτο θέλει είστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας από τον διαπυρός γινωμένων προσφορών του Κυρίου. Πάσος της εγγύση αυτά θέλει αγιαστεί. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, τούτο είναι το δώρον του Ααρών και των ιών αυτού, το οποίον θέλουσι προσφέρει προς τον Κύριον την ημέραν καθήν Χριστή. Το δέκατον ενός εφάς σεμιδάλεως εις παντοτινήν προσφοράν εξαλφήτων, το ίμιση αυτής το πρωί και το ίμιση αυτής το εσπέρας. Επί κάψης θέλει ετοιμαστεί με τα ελαίου. Εψημένον θέλει σφαίρει αυτό. Και τα εψημένα τμήματα των εξαλφίτων προσφορών θέλεις προσφέρει ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και ο ιερεύς, ο κεχρισμένος ανταυτού, μεταξύ των ιών αυτού, θέλει προσφέρει αυτό. Τούτο είναι νόμιμον αιώνιον δια τον Κύριον. Ολοκλήρως θελικέστε. Και πάσα προσφορά εξαλφίτων ιερέως θελικέστε ολοκλήρως. Δεν θέλει τρώγεστε. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τον Αρών και προς τους ιούς αυτού, λέγον, ούτως είναι ο νόμος της περί αμαρτίας προσφοράς. Εν το τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα, θέλει σφαγή περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του Κυρίου. Είναι αγιότατον. Ο ιερεύς ο προσφέρον αυτήν περί αμαρτίας, θέλει τρώγει αυτήν. Εν τόπο Αγίο θέλει τρώγεστε εν διαβλή της σκηνής του μαρτυρίου. Παν ό,τι εγγύσει το κρέας αυτής θέλει είστε Άγιον. Και αν ραντιστεί από του αίματος αυτής επί τη φόρεμα, εκείνο επί του οποίου εραντίστη θέλει πλύνεστε εν τόπο Αγίο. Το δε πλύνον Αγίον εν το οποίο έβρασε θέλει συντρίβεστε. Αλλά αν βράσει εν Αγίο χαλκίνο, τούτο θέλει τρίβεστε επιμελώς και θέλει πλύνεστε με είδωρ. Πάν αρσενικών μεταξύ των ιερέων θέλει τρώγει εξ αυτής. Είναι αγιότατον. Και πάσα προσφορά περί αμαρτίας, από του αίματος της οποίας φέρεται εις την σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει εξηλαίωση εν το αγιαστηρίο, δεν θέλει τρώγεστε. Με πυρ θέλει καίεστε.
0: Ψαλμός κόπα έψιλον. Δεύτε, ας αγελιαστόμεν εις τον Κύριον. Ας αλλαλάξομεν εις το φρούριον της σωτηρίας ημών. Ας προφθάσομεν ενώπιον αυτού με τα δοξολογίας. Εν ψαλμής ας αλλαλάξομεν εις αυτόν. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερ πάντας τους θεούς. Διότι εις αυτού την χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού. Διότι αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε, ας προσκυνήσομεν και ας προσπέσομεν. Ας γονατίσομεν ενώπιον του Κυρίου, του ποιητού ημών. Διότι αυτός είναι ο Θεός ημών. Και ημείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή αυτού, μη σκληρύνετε την καρδίαν σας, ως εν το παροργισμό, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με επείρασαν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου. 40 έτη δυσιρεστήθην με την γενεάν εκείνην και είπα, ούτως είναι λαός πεπλανημένος στην καρδίαν και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Δια τούτο όμως εν τη οργή μου, ότι στην ανάπαυσήν μου δεν θέλουν συνεισέλθει. Ψαλμός κόπα σίγμα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδεται εις τον Κύριον, πατριέ των λαών, απόδεται εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδεται εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται για να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 11.
3: Μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ, δε αδελφοί, ότι εις πάντα μεν θυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτού. Πάσα δε γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτει τη γινή, ας κουρέψει και τα μαλλία αυτής. Αλλά εάν είναι εσχρόνης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μεν Ανήρ δεν χρειαστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γινή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο Ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γινή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο Ανήρ δια την γυναίκα, αλλά η γινή δια τον άνδρα. Διότι η γινή χρεωστεί να έχει εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Πλην, ούτε ο Ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γινή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Διότι καθώς η γινή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο Ανήρ είναι δια της γυναικός. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον γινή να προσεύχεται εις τον Θεό ασκεπής. Ή ουδέ αυτή η φύσης δεν σας διδάσκει ότι ο Ανήρ μεν, εάν έχει κόμη, είναι εις αυτόν ατιμία. Γινή δε, εάν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν. Διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλήματος. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς δι' αυτήν συνήθειαν δεν έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεστε ουχή δια το καλύτερον, αλλά δια το χειρότερον. Διότι πρώτον μεν, όταν συνέρχεστε στην εκκλησία, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας. Και μέρος τι πιστεύω. Διότι είναι ανάγκη να υπάρχουσι και αιρέσεις μεταξύ σας, δια να γίνουσι φανερή μεταξύ σας η δόκιμη. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων εν το καιρό του τρώγειν. Και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας για να τρώγετε και να πίνετε, ή την εκκλησίαν του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας, τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβαν από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκοψε, και είπε, λάβετε φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον. Τούτο κάμνητε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον. Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε ο σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε όστες τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε εαυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εάν διακρίνομεν εαυτούς, δεν ήθελομεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ώστε αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε για να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Εάν δε τη πεινά, αστρώγεν τη οικία αυτού για να μην συνέρχεστε προς κατάκρισιν. Τα δε λοιπά, όταν έλθω, θέλω διατάξει.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 12.
3: Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος. Εις άλλον δε χαρίσματα ή αμάτων δια του αυτού πνεύματος. εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμουν ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος εβαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρησης? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη ενέκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησεν. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς την χείρα, δεν έχω χρίαν σου, ή πάλιν η κεφαλή προς τους πόδας, δεν έχω χρίαν ημών. Αλλά πολύ περισσότερον τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζομεν ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις αυτά αποδίδομεν τιμήν περισσοτέραν. Και τα άσχημα ημών έχουσι περισσοτέραν ευσχημοσύνην. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουσιν χρίαν. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσοτέραν τιμήν εις το ευτελέστερον, για να μην είναι σχίσμεν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε ετοιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι. Και εσείς είστε σώμα Χριστού, και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα Θαύματα, έπειτα Χαρίσματα Ιαμάτων, Βοηθείας, Κυβερνήσεις, Είδη Γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, και έτι πολλήν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι θαυμαστός ο Κύριός μας. Ο τίτλος του μηνύματος είναι «Υιός της Αυγής». Και αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος θα δούμε ότι ξεκίνησε καλά. Κύριος τον δημιούργησε να είναι άγγελος φωτός και τελικά έγινε άγγελος σκότους. Αλλά θα δούμε τη δημιουργία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός φτιάχνει όμορφα πράγματα και ότι ποτέ ο Κύριος δεν βρίσκεται προεκπλήξεων. Ότι έφτιαξα τον αιωσφόρο άγγελο φωτός, αλλά δεν μου βγήκε. Έχει πάντα ο Κύριος, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, αδερφοί, έχει τον τρόπο για να φέρει τελικά το προσδοκόμενο τέλος που λέει και μέσα στη γραφή. Αυτό που εκείνος επιθυμεί και ζητά. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφες εικόνες που ο Θεός θέλει να έχουμε, ώστε, αδερφοί, να καταλάβουμε το στίγμα μας, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει. Μας τα δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πού ο Κύριος μας έχει τοποθετήσει και τι θέλει ο Θεός από μας. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από τη γένεση, που βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ήταν και το μήνυμα της σύναξης το φως στο σκοτάδι, να λέει την πρώτη φράση, βλέπουμε μέσα στη δημιουργία, την πρώτη φράση που λέει ο Θεός, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Απ' την αρχή λοιπόν ο Θεός ήθελε να φτιάξει τον άνθρωπο και να ζήσει μέσα στο φως. Και δεν μιλάμε για το φυσικό φως, μιλάμε για το φυσικό αλλά και για το πνευματικό φως. Να μην ζει ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Και όταν λέμε πνευματικό φως, εννοούμε, αδερφοί, το εξής. Ότι ήθελε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον ύψιστο. Λέει μέσα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Και πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε, πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, καθώς τον έπλασε ο Θεός από χώμα και βλέπει την δημιουργία. Πανέμορφα πράγματα, όμως δεν ήξερε τι ήταν. Ο Θεός λοιπόν έπρεπε να το επικοινωνήσει στον Αδάμ το τι είναι το κάθε τι. Δεν το βάλε μέσα του ένα στικάκι με όλες τις πληροφορίες, όπως ένα παιδί που γεννιέται δεν έχει τις πληροφορίες, όμως κάποιοι κάθονται εκεί και το διδάσκουν το παιδί το τι είναι το κάθε τι, είτε είναι φυσικό, είτε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν την ηθική, έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του, διαμορφώνουν. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη και υπεύθυνη ο ρόλος του γονέα. Αμήν. Είναι υπεύθυνος ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Θεός έφτιαξε έναν άγγελο ώστε να επισκέπτεται τον Αδάμ και να του δίνει το φως, δηλαδή την αποκάλυψη, τη γνώση, τη θεία γνώση, το τι συμβαίνει γύρω του, το τι υπάρχει γύρω του, το τι είναι το κάθε τι, και βεβαίως να του φανερώνει και να το αποκαλύπτει ποιον τελικά. Τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται κατ' εικόνα και ομοίωση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός που δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και όλους εμάς. Ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Πώς μπορείς να ομοιάσεις με κάτι αν δεν το βλέπεις? Και πώς μπορείς να δεις το Θεό αφού δεν βλέπετε, ούτε κανένας πρόκειται να τον δει? Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε αυτό το αγγελικό πλάσμα ώστε τελικά να φανερώνει τον ίδιο το Θεό, να αποκαλύπτει στον Αδάμ και στην Εύα τον ίδιο το Θεό, να φανερώνει τις ιδιότητες του Θεού, για να γίνει τελικά ο Αδάμ και η Εύα και όλοι εμείς κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ήθελε ο Κύριος, αδερφοί, να Είναι αυτό το αγγελικό δημιούργημα, όπως είπε ο Κύριος, λέει, ακούστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όστις ακολουθεί εμέ, δεν θα περπατήσει, λέει, στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μιλάμε για το ηλεκτρικό φως, ούτε για το φυσικό φως. Μιλάμε για το φως της ζωής. Μέσα στον παράδεισο δεν ήταν μόνο το δέντρο της ζωής, αλλά ήταν και το φως της ζωής. Φανταστείτε τον Αδάμ να ανοίγει τα μάτια του από το σκοτάδι. Γιατί, αδελφοί, όταν κλείσεις τα μάτια σου ή οποιοςδήποτε γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά βλέπουμε ότι γεννιόνται με κλειστά τα μάτια. Παλιά, λέει, είχα ακούσει ιστορίες ότι τα παιδιά αργούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους. Καθώς περνάει ο καιρός, ανοίγουν όλο και πιο εύκολα και ξαφνικά βλέπουν όλα αυτά τα χρώματα, τις ομορφιές γύρω τους. Και κάποιος τους εξηγεί το, τι είναι το κάθε τι. Και βέβαια, ο ρόλος των γονέων είναι να εξηγήσουν και στο παιδί ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, σε αυτήν εδώ τη γη. Ο ρόλος του σωστού γονέα είναι να διδάξει το παιδί του για τον Θεό. Ποιος έφτιαξε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στα παιδιά. Τι λένε τα παιδιά, και ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Τι θα του πεις. Ο γονιός, ο σωστός γονιός, θα πρέπει να ξέρει ο ίδιος, ώστε να μεταδώσει αυτή τη γνώση, την Άγια γνώση, στα παιδιά. Γι' αυτό και λέει, δίδαξε τα παιδιά σου στην αρχή των οδών αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν κάποιο γονέα να τους το διδάξει. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει αυτό τον άγγελο. Θα τον διαβάσουμε λίγο στον Ιεζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού. Ιεζεκίλ 28:12 λέει, μιλάει προφητικά ο Κύριος. Ξέρετε, οι προφητείες συχνά μπορεί να αναφέρονται για κάποιο πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο ήταν ο βασιλιάς της Τύρου, ο Εθβάλ, ο δεύτερος. Και παίρνει τώρα πληροφορίες από τη ζωή του, ώστε τελικά να περιγράψει ποιο, τον διάβολο, τον ίδιο τον αιωσφόρο. Γιατί πολλά πράγματα που λέει εδώ προφητικά, στην προφητεία αυτή ο Ιεζεκίλ, δεν εναρμονίζονται στη ζωή του βασιλιά της Τύρου. Όμως ήταν ένας τύπος του Αντίχριστου, όπως ήταν ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έτσι και ο βασιλιάς της Τύρου απεικόνιζε ποιον, τον ίδιο τον διάβολο. Οι άνθρωποι ανάλαβε θρήνον επί το βασιλιά της Τύρου, είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος εισκάλους». Παίρνουμε λοιπόν αυτή την προφητεία να δούμε τον ίδιο τον αιωσφόρο, να δούμε τον διάβολο. Πώς τον έφτιαξε ο Θεός? Τον έφτιαξε, λέει, να είναι πλήρη σοφίας, τέλειος το κάλος, και λέει «Συ επεσφράγισας τα πάντα», δηλαδή ήταν η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν υπήρχε ανώτερο αγγελικό δημιούργημα από τον αιωσφόρο. Και συνεχίζει, «Εστάθησεν εδέμ το παραδείσο του Θεού», που αυτά ο βασιλιάς της Τύρου δεν έγινε, αλλά μιλάει για τον ίδιο τον διάβολο, «ίσο περισκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου». Όλα τα πολύτιμα, η πολύτιμη λίθη ήταν στολισμένος με αυτά ο αιωσφόρος. Και δεν ήταν φυσική λίθη, αλλά ήταν όλα τα χαρίσματα, οι ευλογίες του Θεού, όλα εκείνα τα οποία ο Θεός είχε μέσα στο χαρακτήρα, τις ομορφιές του Θεού, του τα είχε τοποθετήσει πάνω του. Και λέει για σάρδιο, για τοπάζι, για δάμαντα, για κτλ. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα, αλλά κρατήστε το αυτό, από παντός λίθου τιμίου. Γεμάτος από τη δόξα, τη δόξα του Θεού. Κάτι άλλο που έκανε, λέει, ήταν η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη διασέ την ημέρα καθ' εκτίσεις. Δηλαδή, πριν ακόμα χτιστεί, ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, τον είχε φτιάξει, ώστε να φέρνει λατρεία στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο στην παρουσία του Θεού, πιστεύω, αλλά και στην κτίση. Κάποιοι επιστήμονες έχουν πει ότι εάν υπήρχε, λέει, κάποιοι πλανήτες έχουν μετατοπιστεί, αν δεν ήταν αυτό, πιστεύουν ότι ο Αδάμ και η Εύα θα ξύπναγαν με μουσική το πρωί. Μιλάει για τους ιούς της αυγής, για αγγέλους στον ιό, που όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη, την θεμελίωνε τη γη, λέει όταν λέει τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού. Έψαλαν, δόξαζαν οι άγγελοι. Και οι ιοί του Θεού ηλάλαζαν, έβλεπαν τη δημιουργία και έψαλαν και δόξαζαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτά που λέει τα άστρα της αυγής. Και θα δούμε τον νεοσφόρο τον λέει ότι ήταν ο Υιός της αυγής. Δηλαδή, εκείνος τελικά που είχε όλη την εξουσία πάνω από τους υπόλοιπους αγγέλους. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Και εγώ σε έστησα, του λέει του διαβόλου. Έτσι μιλάει για το διάβολο. Χρησμένο χερούβ για να σκεπάζει. Και έχουμε μιλήσει για την επισκίαση. Δεν προστάτευε τους πρωτόπλασους από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχε στο κήπο της Εδέμ, όμως τους προστάτευε από την ίδια τους την καρδιά, ώστε να τους φανερώνει συνέχεια την αγάπη του Θεού, τα κίνητρα, τα σωστά του Θεού, ώστε να μην φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ο διάβολος έκανε, όταν έπεσε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αμφισβήτησε την αγάπη, τα κίνητρα του Θεού, διέβαλε το Θεό στους πρωτόπλαστους. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και λέει, είσαι ο τέλειος στους δρόμους σου, εν τες οδείς σου, αφής ημέρας εκτίστης, μέχρι βρέθηκε η αδικία σε σένα. Ήρθε η περηφάνεια στον διάβολο, η ζήλια για τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος να είναι πιο πάνω από εκείνον, γιατί στην ουσία ο διάβολος και όλοι οι άγγελοι, ο αιωσφόρος και όλοι οι άγγελοι θα ήταν υπηρέτες του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει θα σε απορρίψω. Με μέσο λέει πυρήνων λίθων θα σε καταστρέψω. Έτσι του λέει. Η καρδιά σου υψώθη δια το κάλο σου, έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Έλαμπε. Ήταν φως λαμπρό, έδοξο. Ήταν ένα φως το οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος μέσα εκεί να πάρει τη γνώση του υψίστου μέσα από τον άγγελο αυτό, τον νεοσφόρο. Όμως εγώ θα σε ρίξω, λέει, κατά γης, γιατί ήρθε αυτή η περηφάνεια μέσα. Επίσης, τον Ισαΐα στο 14 μιλάει για τον διάβολο, μιλάει για τον νεοσφόρο πριν να πέσει. Νεοσφόρος ήταν πριν να πέσει. Όταν έπεσε, τι έγινε? Διάβολος. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Αυτό το ιέ της αυγής σήμερα θα ανοιχτεί μπροστά μας. Συνετρίβεις κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω να βγει στον ουρανό, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού. Ποια είναι τα άστρα του Θεού? Οι Άγιοι. Μας παρομοιάζει με άστρα, όπως και αυτόν τον παρομοιάζει με άστρο. Αυτό που λέει, αιωσφόρε ιέ της αυγής. Θέλω να βγει από τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειο όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Αιωσφόρος πάει να πει, αυτός που φέρνει την αυγή. Αυτός που φέρνει την αυγή. Και έχει να κάνει με το πρωινό άστρο πριν να ξημερώσει. Λένε ότι αυτός ο πλανήτης είναι η Αφροδίτη. Και αδελφοί, έχει να κάνει με τον Αυγερινό, ή αλλιώς τον ονομάζει Φωσφόρο αυτό το αστέρι. Δηλαδή έρχεται ενώ είναι νύχτα, ξαφνικά βλέπεις ένα άστρο φωτεινό λίγο πριν να έρθει ο ήλιος. Στην ουσία αναγγέλει την έλευση πιανού αυτό το αστέρι, το λαμπρό, του ήλιου που θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια ο διάβολος δεν είναι κάποιο φυσικό άστρο, απλά τον παρομοιάζει με αυτό. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο Υιός της Αυγής, ο Αιωσφόρος, τον παρομοιάζει με ένα αστέρι το οποίο θα έρθει πριν να έρθει ο ήλιος, πριν να ξημερώσει. Δεν ήταν αυτόφωτο όπως τα αστέρια. Οι πλανήτες παίρνουν φως από τον ήλιο. Και αδελφοί, η κύρια δουλειά του είναι να αναγγείλει, να προαναγγείλει δηλαδή την έλευση του ήλιου. Ο Αιωσφόρος λοιπόν έφερνε την παρουσία του Θεού, και αυτό που στην ουσία έκανε ήταν ότι ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν, λέει, γεμάτος από παντός λίθου τιμίου. Όλα τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Θεού τα είχε πάνω του. Τέλειος, σε σοφία, σε ομορφιά, σε κάλλος, σε λαμπρότητα. Ήθελε ο Θεός μέσα από εκεί να βλέπει, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτόν τον άγγελο, και τι να καταλαβαίνει? Τις ιδιότητες, τις ομορφιές, το χαρακτήρα, το πνεύμα του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί, λέτε να μην ήξερε ότι θα εξέπεπτε, ότι θα πέφτε. Το ήξερε. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, φτιάχνει τα πάντα βάσει προγνώσεως, αλλά και με ελεύθερο θέλω. Βλέπετε ότι και οι άγγελοι έχουν ελεύθερο θέλω. Όχι μόνο εμείς. Τον είχε φτιάξει να σκεπάζει τον άνθρωπο, και εκείνος ξεσκέπασε τον άνθρωπο. Τον είχε φτιάξει να βλέπει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού, και όμως, για να φέρνει φως, και όμως έφερε σκοτάδι. Αυτό που θέλω σήμερα να κρατήσουμε το εξής. Τρία στοιχεία βλέπουμε στον Αιωσφόρο. Πρώτον, ήταν προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Όπως το πρωινό αστέρι, όπως ο Αυγερινός, προαναγγέλει τον ήλιο. Δεύτερον, ήταν χερούβ επισκιάζων. Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, και τρίτον, έφερε το φως μέσα από το σκοτάδι. Τρία πράγματα. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού, έφερνε φως και επισκίαζε. Γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά τα δούμε και παρακάτω. Ο Θεός, αδελφοί, γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει, θα συμβεί, είχε προβλέψει μέσα στην πρόγνωσή του ποιον τελικά. Να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει εκείνον και να γίνεται όμοιος του υψίστου. Ποιον είχε προβλέψει? Τον Ιησού Χριστό. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε τον Πατέρα.

στους ανθρώπους. Τι έκανε? Πάλι έστελνε αγγέλους στον Αβραάμ, βλέπετε, στους προφήτες, βλέπουμε, στους αγίους ανθρώπους του Θεού, δεν είναι λειτουργικά όργανα προς υπηρεσία αποστελόμενα οι άγγελοι για αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και σε εμάς στέλνει αγγέλους ο Κύριος. Δεν έπαξε ποτέ. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το σώμα του Χριστού, του Θεού, δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, θυμάστε στην Αίγυπτο, γιατί μέχρι τότε ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ο Αβραάμ, ξέρω. Okay. Ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, έστελνε επιμέρους αγγέλους ο Κύριος. Όμως όταν δημιουργήθηκε το έθνος Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο, θυμάστε την ιστορία που ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από εκεί, βλέπουμε ξανά έναν άλλον άγγελο, που αυτός ο άγγελος μας παρουσιάζεται και μας λέει η Γραφή ότι λέγεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πιο παλιά. Διαβάζω στον Ισαΐα 6 γάμα για να το αποδείξουμε. Μιλάει για το λαό Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και λέει «Κατά πάσα σας λήψεις αυτών εθλίβεται και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς εν τη αγάπη αυτού και εν την ευσπλαχνία αυτού». Έστειλε έναν άγγελο της παρουσίας του. Αυτός τους λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος εμφανίστηκε στην Καιόμενη Βάτο στο Μωυσή. Αυτός ο άγγελος τον έστειλε πίσω στην Αίγυπτο. Αυτός ο άγγελος ήταν που τους έβγαλε μέσα από την γη της Αιγύπτου. Αυτός έφερε τις πληγές στην Αίγυπτο, το λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτός ο άγγελος τους πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους. Αυτός ο άγγελος τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας του Θεού τους έβαλε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αυτός εμφανίστηκε στο νησί του Ναβί. Ο ίδιος άγγελος που είπε στο Μωυσή «Λύσον τα υποδήματά σου, γιατί αυτός ο τόπος είναι Άγιος», ο ίδιος άγγελος είπε και στο νησί του Ναβί «Λύσον τα υποδήματά σου, ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Εγώ θα σε εισαγάγω μέσα στους εχθρούς και θα τους νικήσεις». Πράξεις 7.35. «Διαχειρός του αγγέλου του πανέντος εις αυτόν εν τη βάτο, ούτως εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμο 40 έτη. Το αποδεικνύει εδώ ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει για τον Ιησού του Ναβί, ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμοραίους και Χεταίους, θα καταστρέψεις τους λαούς αυτούς. Καλά, θα πει κανένας, γιατί με έναν άγγελο, δεν υπήρχαν άλλοι άγγελοι? Κάτι ήθελε να καταλάβουμε ο Κύριος με αυτόν τον άγγελο. Δεν είχε άλλους αγγέλους? Είχε. Όμως αυτός ο άγγελος είχε κάτι ιδιαίτερο. Ένα ιδιαίτερο ή πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Πώς εμφανιζόταν αυτός ο άγγελος? Ξέρουμε ότι από τότε που έβγαιναν από την γη της Αιγύπτου εμφανίστηκε για να τους γλιτώσει από τους Ισραηλίτες, λέει στην Έξοδο στο Ιώτα Δέλτα, ο άγγελος της παρουσίας του Θεού προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ. Εσηκώθηκε, ήρθε νοπίσω αυτόν και ο στήλος της Νεφέλης. Και βλέπουμε μετά στήλο πυρός το πρωί, τη νύχτα. Δηλαδή, τη νύχτα τους φώτιζε, τους θέρμενε μέσα στη. Όλο αυτό έγινε 40 χρόνια. Από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι που μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας, βλέπουμε αυτόν τον άγγελο της παρουσίας του Θεού να έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τους φώτιζε στο σκοτάδι. Δεύτερον, τους επισκίαζε την ημέρα. Ήταν κάτω από σκιά. Βάδιζαν μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, 40 χρόνια. Τι μας θυμίζει αυτό, δύο χαρακτηριστικά? Τι έκανε ο άγγελος της παρουσίας, ο αιωσφόρος? Επισκίαζε τους πρωτόπλαστους. Και δεύτερον, ήταν το φως, έφερνε το φως.

0: σκοπός. Και τρίτον, ήταν ο προάγγελος της παρουσίας του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Ο ήλιος της δικαιοσύνης έρχεται. Και αυτό εδώ, ξέρουμε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να σας το θυμίσω. Δεν ήταν κάτι άλλο από μια προεικόνηση, θα λέγαμε, εκείνου που θα γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβόλησε. Γι' αυτό λέει, βαφτιστήκαμε και στη θάλασσα και βαφτιστήκαμε και στην Εφέλη. Δηλαδή, βαφτιστήκαμε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Θυμάστε την Περιστερά στη Γέννηση, λέει, το Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, σαν ένα περιστέρι. Επισκίαση και φωτιά. Πώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο? Με φωτιά. Και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί 120 στήλες πυρός. Όλα αυτά, λέει, ήταν παραδείγματα για μας. Φανέρωναν κάτι πολύ πιο ανώτερο. Εάν ήταν αυτοί 3,5 εκατομμύρια κόσμος στην Αίγυπτο, τώρα πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, άσε τις υπόλοιπες γενιές από το 1900, είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Τώρα ζούμε στην ουσία. Τώρα μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο για να μας φωτίσει ο Κύριος και να γίνουμε κι εμείς φως μέσα στο σκοτάδι και να μπορούμε να επισκιάζουμε σαν χερούφ με την αγάπη μας στους άλλους ανθρώπους. Ωραία, αυτό έγινε στον καιρό των Ισραηλιτών. Ο άγγελος της παρουσίας, ο προάγγελος που προάγγελνε, αδερφοί, την παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού. Πέρασαν χρόνια. Και θέλω να δούμε τώρα τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μαλαχία, να προφητεύει το τι θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Τι θα γίνει. Καινή Διαθήκη είναι αυτό που τελικά ο Θεός ήθελε από την αρχή. Και λέει στο Μαλαχία, ακούστε τι λέει ο Μαλαχίας, είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από αυτόν 400 χρόνια δεν υπήρχε προφήτης, μέχρι που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και λέει, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου. Δεν λέει τους αγγέλους μου, λέει ένα συγκεκριμένο άγγελο. Και θέλει, ακούστε, και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Πριν να έρθει ο Κύριος, θα ερχόταν ένας άγγελος να ετοιμάσει το δρόμο του πριν να έρθει εκείνος. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί στον ναό αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίο εσείς θέλετε, ειδού έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δηλαδή, πριν να έρθει ο Κύριος, και στην ουσία μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα ερχόταν ένας άγγελος πριν, ώστε να ετοιμάσει το δρόμο του, και ο Κύριος τον οποίο εσείς, λέει, ζητείτε, θα βρεθεί στο ναό του. Ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Και δεν μιλάμε για έναν άγγελο εξ ουρανού, λέω, μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και το ερμηνεύει, γιατί μπορούμε να πούμε, δεν έχεις δίκιο αδερφέ, μιλάει για άγγελο. Όχι, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το ερμηνεύει όλο αυτό, την προφητεία αυτή. Άρα δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το μαρτυρεί αυτό και λέει, Ματθαίος 11:10, διότι ούτως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου, ακούστε τι λέει, προ προσώπου μου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν. Ένα χαρακτηριστικό πάλι. Προ προσώπου. Πριν να έρθει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένας άγγελος έρχεται στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ακούστε τι λέει. Και αυτός θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού. Δηλαδή το παιδί σου θα έρθει προπροσώπου του Κυρίου. Εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα κτλ. Ώστε να ετοιμάσει λαό προδιατεθειμένο. Τρίτη μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο ίδιος ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, προφητεύει και λέει το εξής. Και αυτή η προφητεία έχει να κάνει και με εμάς. Ακούστε τι λέει. Και εσύ παιδίον, λέει για το γιο του. Ανοίγει το στόμα του Ζαχαρίας και λέει για το γιο του. Προφητεύει. Και εσύ παιδίον, προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί προ προσώπου του Κυρίου. Τρεις μαρτυρίες. Μια κοινή φράση και στις τρεις. Όπου θα ερχότανε πριν να έρθει ο Κύριος. Τι είπαμε για τον Αιωσφόρο ότι ήτανε? Υιός της Αυγής. Πριν να έρθει η Αυγή, ο ήλιος, θα ερχόταν εκείνος. Πριν να έρθει ο Χριστός, το φως το αληθινό, εγώ είμαι το φως το αληθινό, πριν να έρθει, ποιος θα ερχόταν? Ένας άγγελος να προετοιμάσει την οδό του Κύριου. Διότι θέλεις ονομαστεί, προπορευθεί, λέει, προπροσώπου του Κυρίου, εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας. Ακούστε τι θα έκανε. Και αυτό είναι για μας, για να μην το ξαναδιαβάζω στο τέλος, θέλω να το πάρουμε, ότι είναι και για μας αυτό. Γιατί και εμείς θα προπορευτούμε πρόπροσωπο του Κυρίου, θα ετοιμάσεις τους δρόμους του, να δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού, δια της άφεσης των αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφτηση μας εξ ανατολής ύψους, δια να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Αυτά είναι και για μας. Γιατί θα δούμε στο τέλος ότι και εμείς είμαστε και εμείς αυτός ο άγγελος. Είναι και για μας. Σημείωσε το, δεις. Εδώ σε αυτά τα εδάφια μας περιγράφει τη διακονία του Ιωάννη, αλλά και τη δικιά μας. Οι τρεις μαρτυρίες λοιπόν μαρτυρούν το ίδιο πράγμα. Θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου. Προάγγελος της παρουσίας του Θεού. Ήταν και εκείνος Υιός της Αυγής. Μιλάει στον Ιωάννη, λέει, ότι υπήρξε άνθρωπος, όχι άγγελος, άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, που λέγεται Ιωάννης, και ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήρθε ο Ιωάννης για να μαρτυρήσει για το φως, για τον ήλιο της δικαιοσύνης, και να πιστεύσουν στους λυπάντες εξ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Εικόνα του Αυγερινού. Δεν είναι εκείνος το φως, αλλά έρχεται ο Αυγερινός για να προαναγγείλει και να μαρτυρήσει ότι ο Κύριος, το φως του αληθινού, έρχεται. Αμήν, Υιός της Αυγής. Ο Κύριος τον ονομάσε λίχνο και όμενος και φέγγον. Και ο ίδιος ο Ιωάννης χρησιμοποίησε κάποια εδάφια στον Ισαΐα. Θυμάστε αυτό που λέει? Το ρώτησαν, Ιωάννη, ποιος είσαι εσύ? Εσύ είσαι ο... ποιος είσαι? Η φωνή πόντος εν τη ερήμο ευθύνατε, λέει, τα σωδούς του Κυρίου, πάσα φάραγξ, κάθε φαράγγι θα γεμιστεί, κάθε βουνό θα καταγκρεμιστεί, τα σχολιά θα γίνουν ευθέα. Και τι λέει μετά? Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί. Πότε? Όταν η διακονία του Ιωάννη θα εφαρμοζόταν. Και πραγματικά άφησε μια τεράστια διακονία ο Ιωάννης. Τεράστια διακονία. Αλλά όλο αυτό προεικονίζει και τη δικιά μας διακονία, θα δούμε. Γιατί για να έρθει ο Χριστός στο τέλος και η αρπαγή, θα πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα πλέον. Η μεγαλύτερη όμως εκπλήρωση της προφητείας αυτή του στο Μαλαχία, ότι εγώ στέλνω τον άγγελό μου, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Υιός της Αυγής, ο πραγματικός, όπως είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αυτό που ήθελε να... τη διακονία που ήθελε ο Θεός, ο αιωσφόρος, να υπηρετήσει στους πρωτόπλαστους, αυτή τη διακονία, αδερφοί, την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός για όλους εμάς. Στην Αποκάλυψη, ξέρετε πώς λέγεται? Αποκάλυψη 22:16. Ακούστε τι λέει για τον εαυτό του. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Θυμάστε για τον αιωσφόρο που έλεγε ότι έφυρες τη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου. Αστέρας, Υιός της Αυγής. Και λέει, εγώ είμαι ο πραγματικός αστέρας. Ο λαμπρός, έλα, και ο ορθινός, ο πρωινός αστέρας. Ο αιωσφόρος έγινε διάβολος, όμως ο αληθινός Υιός της Αυγής, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που φανερώνει τον Κύριο. Αλλού το λέει φωσφόρο. Και μου κάνει και εντύπωση, θυμάστε ένα εδάφιο που λέει για τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους, ότι είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρι της υποστάσεως. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον λέει απάβγασμα. Πάει να πει ακτινοβολία, αλλά αν πάρουμε τη λέξη αυτή, πού βγαίνει? Από την αυγή. Είναι από το «απώ» και «αυγάζω». Από την αυγή. Αυτό το φως που βλέπεις πριν να έρθει ο ήλιος. Θα μου πει κανένας, μα αφού ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του αληθινού. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα τον ουρανό. Στην Α' Τιμοθέου, και αυτή τη διαφορά θέλω να τη δούμε, λέει για τον Πατέρα τον ουράνιο ότι κατοικεί, λέει, σε φως απρόσιτο και κανένας των ανθρώπων δεν τον είδε ούτε πρόκειται να τον δει. Δηλαδή κατοικεί σε ένα φως το οποίο δεν μπορείς να πλησιάσεις, όπως δεν μπορεί να πλησιάσει τον ήλιο. Πόσο να πλησιάσει? Εδώ βλέπεις λίγο αλλάζει η θερμοκρασία και λέω, δεν αντέχω. Φανταστείτε τώρα να πλησιάσει τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι κάτι το οποίο θέλει να μας φανερώσει κάτι. Έτσι. Μας δίνει το φως, το φυσικό φως. Και τι στην ουσία είναι ο ήλιος? Ένας καιόμενος πλανήτης. Φλέγεται. Αυτό είναι ο ήλιος. Και το φως, το απρόσιτο, αλλιώς το λέει πυρ καταναλύσκων. Δεν μπορεί να πλησιάσει στη φωτιά αυτή. Κανένας. Δεν τον είδε κανένας άνθρωπος στο Θεό, ούτε πρόκειται να τον δούμε ποτέ το Θεό. Είναι σε άλλη διάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το κατανοήσουμε, ούτε μπορούμε να το πλησιάσουμε. Όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, τι θα δούμε? Όταν σταθούμε που λέμε στο θρόνο του Θεού, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Λέει στην Αποκάλυψη 22, 3 εδάφια. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι λέει στο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπον αυτού. Ποιανού? Και το όνομα αυτού, λέει, θα είναι στα μέτωπά του. Ποιον θα δούμε? Τον Ιησού. Ο οποίος τι κάνει? Τι κάνει ο Ιησούς? Φανερώνει και θα φανερώνει το φως το απρόσιτο. Δηλαδή, το απρόσιτο που είναι ο Θεός, που δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας, έγινε προσιτό σε μας. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο Ιησούς. Αλλιώς τον λέει λίχνο επίσης. Αδελφοί, αυτό το φως θα δούμε όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Αυτό το φως θα δούμε. Θα βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στο τέλος των καιρών, όταν ο Θεός μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό θα κρίνει τους δίκαιους και τους άδικους στο λευκό θρόνο, αυτό θα γίνει στο τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θα αναστήσει εμάς, θα μας έχει πάρει μέσα στην παρουσία Του, όμως θα αναστήσει όλους εκείνους που έζησαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και όλους τους άδικους. Θα χωρίσει, λέει, τα αρνιά από τα κατσίκια. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, καθώς ετοίμαζα αυτό το κήρυγμα, ήταν ότι όλοι οι άδικοι που θα πάνε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, το τελευταίο φως που θα δούνε θα είναι το πρόσωπο του Ιησού. Το τελευταίο φως. Και μετά θα πάνε, λέει, στο σκότος το εξώτερο. Δεν θα ξαναδούν φως ποτέ. Ένας τέτοιος προφήτης που προφήτευσε για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Βαλάμ, ο οποίος και αυτός, ενώ ο Θεός τον έφτιαξε προφήτη, δυστυχώς εξαιτίας του ότι του αρέσανε τα χρήματα, πουλήθηκε. Και προφητεύει για τον Ιησού Χριστό, λέει, θα αναστηθεί άστρον εξιακό, θα ανατείλει. Θα ανατείλει άστρον εξιακό. Θέλει να στηθεί σκύπτρον στον Ισραήλ. Λέει ότι εγώ, λέει, είμαι εκείνος ο οποίος άκουσε τα λόγια του Θεού, έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδε την όραση του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς μου, λέει. Και λέει, θέλω ήδη αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά ουχή εκ του πλησίου. Ακούστε τι προφητεύει τον εαυτό του. Θα το δω, αυτό το φως, το άστρο αυτό, θα το δω, αλλά όχι τώρα. Πότε θα το βλέπω? Στο τέλος. Μαζί με όλους τους άδικους. Γιατί μετά στο τέλος έγινε μάντης. Θα τον δω, αλλά όχι κοντά, εκ του πλησίου. Γιατί και εκείνος τελικά, πού θα πάει? Πού θα πάει? Στη γέννα του πυρός. Μη γέννητο σε εμάς, αδελφοί, γιατί το φως το αληθινό ήρθε στον κόσμο. Όμως, λέει, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Τι κρίμα είναι αυτό? Τι κρίμα είναι ο άνθρωπος να θέλει να ζει μες στο σκοτάδι, ενώ έχει έρθει το φως? Το φως το αληθινό. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ώστε τελικά να κατανοήσουμε τον Πατέρα, κατανοήσουμε την αγάπη Του, να κατανοήσουμε τις ιδιότητές Του, να κατανοήσουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και εμείς, ο καθένας στον δρόμο. Λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι για μας ο Υιός της Αυγής. Είναι εκείνος ο οποίος μας σκεπάζει με την αγάπη Του. Επισκίαση. Προεικόνηση της παρουσίας, της δόξης του Θεού. Είναι αυτός που είναι το φως της ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Αιωσφόρος, αδελφή, σήμερα ποιος τα έχει? Ποιος είναι ο άγγελος της παρουσίας του Θεού για μας? Όταν μιλάμε για άγγελο, δεν μιλάμε για άγγελο με την έννοια που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτός που αναγγέλει, ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Αυτό δεν είπε? Ήρθα για να φανερώσω τον Πατέρα. Το ίδιο και ο Ιωάννης ήρθε να φανερώσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα είναι η δικιά μας η σειρά. Είναι η δικιά μας η σειρά, αδελφοί. Θυμάστε τον Κύριο που είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί, λέει στον Ιωάννη, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πότε το είπε, ξέρετε πότε το είπε? Αυτό πότε το είπε? Το είπε την ημέρα που γιόρταζαν τη σκηνοπηγή, αυτές τις ημέρες, το τέλος της γιορτής της σκηνοπηγής, που συμβόλιζε όλα εκείνα τα οποία πέρασαν μέσα στην έρημο. Τι είχαν στην έρημο, είπαμε? Επισκίαση και το φως να τους οδηγεί. Το φως αυτό τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, μην πάνε αλλού. Τους έδινε φως να βλέπουν, τους θέρμενε τη νύχτα. Αυτά κάνει ο Κύριος μέσα μας, αδελφοί, μέσα μας. Και δεν ήταν τυχαίο που διάλεξε εκείνη τη μέρα για να το πει. Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος σας οδηγούσα στην έρημο. Εγώ ήμουν. Εμένα προεικόνιζε όλο αυτό το πράγμα. Είχανε δύο τεράστιες λιχνίες στην αυλή του ναού. Φώτιζαν τα πάντα. Λέει, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι το φως του αληθινού. Και αυτό, αδερφοί, είχε να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και πριν. Τη φωτιά αυτή που ήρθε μέσα μας. Αυτός ο άγγελος της παρουσίας έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο. Και στην περίπτωση των Ισραηλιτών μιλάει μέσα ο Λόγος του Θεού, λέει, ο θέσας το Άγιο αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών. Το Πνεύμα του Άγιο ήταν στο στρατόπεδο. Και στην περίπτωση του Ιωάννη ήταν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο την κοιλιά της μάνας του. Και στην περίπτωση του Ιησού είναι αυτός που μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αδελφοί, εμείς έχουμε το Πνεύμα του Άγιου. Όσοι το έχουμε. Και όσοι δεν το έχουμε, ο Κύριος θα μας το δώσει. Ξέρετε, το Πνεύμα του Άγιο δόθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά από 120 και 30 χρόνια ήρθαν οι διωγμοί, σιγά σιγά χάθηκε. Από το 1905 ο Κύριος ξαναβάπτιζει με Πνεύμα Άγιο τους ανθρώπους. Τώρα μπορεί να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Μιλάνε γλώσσες. Ήρθε ο άγγελος της παρουσίας μέσα τους, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άγγελο της παρουσίας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 1900 και τώρα ο Κύριος μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ένα λόγο θα σας πω. Όπως στην περίπτωση του Ιωάννη, που ήταν γιος της Αυγής, ήρθε για να προαναγγείλει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όπως ο Ιησούς Χριστός ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα, όπως ο Αιωσφόρος ήταν ένα αστέρι το οποίο προάγγελνε τον ήλιο, έτσι και εμείς έχουμε την ίδια ακριβώς δουλειά σήμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Να γίνουμε και εμείς οι ιοί της Αυγής. Και σας λέω το εξής. Η μέρα του Κυρίου που ξεκινάει από την αρπαγή δεν θα έρθει εάν δεν φανερωθεί ποιος πρώτα. Ένα σώμα. Ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Που θα προαναγγείλει τον ήλιο. Θα προαναγγείλει την ημέρα του Κυρίου. Αμήν. Θα προετοιμάσει το δρόμο για να έρθει ο Κύριος. Δεν θα έρθει ο ήλιος, δεν θα έρθει η μέρα του Κυρίου, εάν πρώτα δεν ανατείλει το άστρο. ο φωσφόρος, ο αυγερινός, ο ιός της αυγής, που είμαστε εμείς. Και ποια θα είναι η δουλειά μας? Θα πρέπει να είμαστε το φως του σκοτάδι. Όλη αυτή η βρωμιά που βλέπουμε στον κόσμο, που συνέχεια αυξάνεται, ο Κύριος θα μας ετοιμάσει να είμαστε όπως είναι Εκείνος. Θα μας δώσει τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα μας πλουτίσει. Θα μας γεμίσει με τα πολύτιμά Του, όπως τον αιωσφόρο. Λέει, ήταν περισκεπασμένος με παντός λίθου τιμίου. Ξέρετε τι λέει για την ύφη? Αυτά λέει για την ύφη. Ότι ο Κύριος θα μας σκεπάσει, θα μας πλουτίσει με όλα τα πολύτιμα καλοπίσματά Του και μετά θα μας πάρει. Θα φανερώσουμε τη δόξα του Θεού. Το θέμα είναι το εξής. Θες να είσαι και εσύ, να είσαι γιος της αυγής? Ή θες να είσαι στο μισόφως? Άμα θες να είσαι στο μισόφως, θα είσαι με τους Αγίους της λήψης. Ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, αλλά κλιαρός. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε. Άρθρα Θεσσαλονικής 5:1-6. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Μιλάει για την ημέρα της αρπαγής. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγουν ειρήνη, ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Καθώς αιωδύνες εις την εγκυμονούσα και δεν θέλεις εκφύγει. Ξαφνικά θα έρθει αυτή η άσχημη μέρα. Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Αλλά εσείς αδερφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Τι θα έχουμε εμείς πληροφόρηση ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται? Η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κοντά, είναι εδώ. Πάντες εσείς λέει είστε ιή φωτός, ιή ημέρας, όλοι μας. Δεν είμαι θανικτός ουδέ σκότος. Ιή φωτός. Γεμίσουμε από το φως του Κυρίου. Δεν ξέρω, αλλά όλο αυτό, αδελφοί, ο Κύριος με άνοιξε πάρα πολύ να καταλάβουμε το στίγμα μας. Αμήν. Καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά τη διακονία του. Την ήξερε? Βεβαίως. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, ποιος θα έρθει? Ο Ηλίας, ο προφήτης, λέει. Το ψάλουμε. Πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Και ποιος είναι ο Ηλίας? Όλοι εμείς είμαστε. Και ο Ιωάννης ήταν. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, λέει. Το ίδιο και εμείς. Θέλουμε να είμαστε εκεί. Θέλουμε ο Κύριος να μας πλουτίσει με τα χαρίσματά Του, με τη δόξα Του. Να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν τον Άγιο δρόμο που οι Άγιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι περπάτησαν. Να δώσουμε γνώση σωτηρίας στους ανθρώπους. Να δώσουμε το φως του Κυρίου, να φανερώσουμε το Θεό μας, τον Κύριό μας. Εάν θέλουμε, πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο, αδερφή, να μας επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών 5ο κεφάλαιο. Και αν κάποιος αμαρτήσει και ακούσει μια φωνή ορκισμού και είναι μάρτυρας, είτε είδε είτε ξέρει, αν δεν το φανερώσει, τότε θα βαστάξει επάνω του την ανομία του. Ή αν κάποιος αγγίξει ένα πράγμα ακάθαρτο, είτε ψοφίμη ακάθαρτου θηρίου, είτε ψοφίμη ακάθαρτου κτίνους, είτε ψοφίμη ακάθαρτων ερπετών και δεν το αντιλήφθηκε, εντούτοις θα είναι ακάθαρτος και ένοχος. Ή αν αγγίξει ανθρώπινη ακαθαρσία, οποιασδήποτε μορφής κι αν ήταν η ακαθαρσία του, διαμέσου της οποίας κανείς μολύνεται και δεν το αντιλήφθηκε, όταν αυτός το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος. Ή αν κάποιος ορκιστεί προφέροντας αστόχαστα με τα χείλη του για να κακοποιήσει ή για να αγαθοποιήσει σε κάθε τι που θα πρόφερε αστόχαστα ο άνθρωπος με όρκο και δεν το αντιλήφθηκε, όταν το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος σε ένα από αυτά. Όταν λοιπόν κάποιος είναι ένοχος σε ένα από αυτά, θα εξομολογηθεί σε τι αμάρτησε και θα φέρει στον Κύριο προσφορά για την παράβασή του, για την αμαρτία του που αμάρτησε. Ένα θηλυκό αρνί από πρόβατα ή ένα τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν για την αμαρτία του. Και αν δεν ευπορεί να φέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι, θα φέρει στον Κύριο για την αμαρτία του που αμάρτησε 2 τριγώνες ή 2 νεοσούς περιστεριών. Μία για προσφορά περί αμαρτίας και μία για ολοκαύτωμα. Και θα τις φέρει στον ιερέα, ο οποίος θα προσφέρει πρώτα εκείνη την προσφορά περί αμαρτίας. Και θα κόψει με τα νύχια του κεφάλι της από τον αυχένα της, όμως δεν θα τη διαχωρίσει. Και από το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας θα ραντίσει τον τοίχο του θυσιαστηρίου. Και εκείνο που εναπολύφθηκε από το αίμα θα το στραγγίσει έξω στη βάση του θυσιαστηρίου. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και τη δεύτερη θα την κάνει ολοκαύτωμα σύμφωνα με τα διαταγμένα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την αμαρτία του που αμάρτησε και θα του συγχωρηθεί. Αλλά αν δεν ευπορεί να φέρει 2 τριγώνες ή 2 νεοσούς περιστεριών, τότε αυτός που αμάρτησε θα φέρει για προσφορά του το 1/10 του εφά σιμιγδάλι σε προσφορά περί αμαρτίας. Δεν θα βάλει επάνω της λάδι, ούτε θα βάλει επάνω της λιβάνι, επειδή είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και θα τη φέρει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από αυτή, όσο χωράει το χέρι του, την αναμνηστική της θυσία και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές αυτές που γίνονται με φωτιά στον Κύριο. Είναι προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την αμαρτία του που αμάρτησε σε ένα από αυτά και θα του συγχωρεθεί. Και το υπόλοιπο θα είναι του ιερέα όπως η προσφορά από άλφυτα. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αν κάποιος πράξει παρανομία και αμαρτήσει από άγνοια στα Άγια του Κυρίου, τότε θα φέρει στον Κύριο για την ανομία του ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου σε σύκλους από ασήμι, σύμφωνα με το σύκλο του Αγιαστηρίου, για προσφορά περί ανομίας. Και θα αποδώσει ό,τι αμάρτησε στα Άγια και θα προσθέσει επάνω σε αυτό το 1/5 του και θα το δώσει στον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν διαμέσου του κριαριού της προσφοράς περί ανομίας και θα του συγχωρηθεί. Και αν κάποιος αμαρτήσει και πράξει κάτι από όσα είναι προσταγμένο από τον Κύριο να μην πράττονται και δεν το γνώρισε, εντούτοις θα είναι ένοχος και θα βαστάξει επάνω του την ανομία του. Και θα φέρει ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας προς τον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, για την άγνοια του, μέσα στην οποία δεν το αντιλήφθηκε και δεν το γνώρισε και θα του συγχωρηθεί. Είναι προσφορά περί ανομίας. Αυτός έπραξε ανομία ενάντια στον Κύριο. Λεβιτικό 6ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αν κάποιος αμαρτήσει και πράξει παρανομία ενάντια στον Κύριο και πει ψέματα στον πλησίον του για παρακαταθήκη ή για κάποιο πράγμα εμπιστευμένο στα χέρια του ή για αρπαγή ή απάτησε τον πλησίον του ή βρήκε ένα χαμένο πράγμα και ψεύδεται γι' αυτό ή ορκιστεί ψευδός για κάτι από όλα όσα πράττει ο άνθρωπος, ώστε να αμαρτήσει σε αυτά, όταν αμαρτήσει και είναι ένοχος, θα αποδώσει το αρπαγμένο που άρπαξε ή το πράγμα που πήρε με απάτη ή την παρακαταθήκη που του είχαν εμπιστευτεί ή το χαμένο πράγμα που βρήκε ή κάθε τι για το οποίο ορκίστηκε ψευδός. Θα αποδώσει το κεφάλαιό του και θα προσθέσει το 1/5 επάνω σε αυτό. Σε όποιον ανήκει, σε τούτον θα το αποδώσει, την ημέρα που θα φανερωθεί ως ένοχος. Και θα φέρει στον Κύριο την προσφορά του περί ανομίας, ένα κριάρι άμωμο από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας στον ιερέα. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο και θα του συγχωρηθεί για κάθε πράγμα από όσα έπραξε, ώστε να ανομήσει σε αυτά. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τον Ααρών και τους γιους του λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος του ολοκαυτώματος. Το ολοκαύτωμα θα καίγεται επάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρη τη νύχτα μέχρι το πρωί και η φωτιά του θυσιαστηρίου θα καίγεται επάνω σε αυτό. Και ο ιερέας θα ντυθεί ένα λινό χιτώνα και θα φορέσει επάνω στη σάρκα του μια λινή περισκελίδα και θα αφαιρέσει τη στάχτη του ολοκαυτώματος που κατέφαγε η φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα τη βάλει στο πλάι του θυσιαστηρίου. Και θα ξεντηθεί τη στολή του και θα ντυθεί μια άλλη στολή. Και θα φέρει τη στάχτη έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο. Και η φωτιά που είναι πάνω στο θυσιαστήριο θα καίει επάνω σε αυτό. Δεν θα σβηστεί. Και ο ιερέας θα καίει επάνω σε αυτό ξύλα κάθε πρωί και θα στιβάξει το ολοκαύτωμα επάνω σε αυτό και θα καίει επάνω του το λίπος της ειρηνικής προσφοράς. Η φωτιά θα καίει παντοτινά επάνω στο θυσιαστήριο. Δεν θα σβηστεί. Και αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς από άλφητα. Οι γη του Ααρών θα την προσφέρουν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από το θυσιαστήριο. Και θα αφαιρέσει από αυτή όσο χωράει το χέρι του, από το σιμιγδάλι της προσφοράς από άλφητα μαζί με το λάδι της και ολόκληρο το λιβάνι που είναι επάνω στην προσφορά από άλφητα και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας, ως ανάμνηση της στον Κύριο. Και εκείνο που εναπέμεινε από αυτά θα το φάνε ο Ααρών και η γη του. Άζυμο θα τρώγεται, σε ένα άγιο τόπο. Στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου θα το τρώνε. Δεν θα ψηθεί με προζύμι. Αυτό το έδωσα για δικό τους μερίδιο από τις προσφορές μου, που γίνονται με φωτιά. Είναι αγιότατο, όπως η προσφορά περί αμαρτίας και όπως η προσφορά περί ανομίας. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στα παιδιά του Ααρών θα το τρώει. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας από τις προσφορές του Κυρίου που γίνονται με φωτιά. Καθένας που θα τα αγγίξει θα αγιαστεί. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αυτό είναι το δώρο του Ααρών και των γιών του που θα προσφέρουν στον Κύριο την ημέρα που θα χρηστεί. Το 1/10 του εφά σιμιγδάλι σε παντοτινή προσφορά από άλφητα, το μισό από αυτή το πρωί και το μισό από αυτή την εσπέρα. Επάνω σε κάψα θα ετοιμαστεί, μαζί με λάδι. Ψημένο θα το φέρεις. Και τα ψημένα τμήματα των προσφορών από άλφητα θα τα προσφέρεις για οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και ο ιερέας, ο χρησμένος αντί για αυτόν, μεταξύ το γιο του, θα το προσφέρει. Αυτός είναι αιώνιος θεσμός για τον Κύριο. Θα καίγεται ολοκληρωτικά. Και κάθε προσφορά από άλφητα του ιερέα θα καίγεται ολοκληρωτικά. Δεν θα τρώγεται». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Ααρών και στους γιους του λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος της προσφοράς περί αμαρτίας. Στον τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα θα σφαγεί η προσφορά περί αμαρτίας, μπροστά στον Κύριο. Είναι αγιότατο. Ο ιερέας που την προσφέρει περί αμαρτίας θα την τρώει. Θα τρώγεται σε ένα άγιο τόπο στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Κάθε τι που θα αγγίξει το κρέας της θα είναι άγιο. Και αν ραντιστεί από το αίμα της επάνω σε κάποιο φόρεμα, εκείνο επάνω στο οποίο ραντίστηκε θα πλένεται σε ένα άγιο τόπο. Και το πύλινο αγκείο στο οποίο έβρασε θα συντρίβεται. Αν όμως βράσει σε χάλκινο αγκείο, αυτό θα τρίβεται με επιμέλεια και θα πλένεται με νερό. Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα τρώει από αυτή. Είναι αγιότατο. Και κάθε προσφορά περί αμαρτίας, από την οποία το αίμα φέρνεται στη σκηνή του μαρτυρίου για να γίνει εξιλέωση στο αγιαστήριο, δεν θα τρώγεται. Θα καίγεται με φωτιά. Ψαλμός 95.
2: «Ελάτε, ας αγαλιαστούμε στον Κύριο, ας αλλάξουμε στο φρούριο της σωτηρίας μας. Ας προφτάσουμε μπροστά Του με δοξολογίες. Ας αλλάξουμε σε Αυτόν με ψαλμούς. Επειδή ο Κύριος είναι μεγάλος Θεός και μεγάλος Βασιλιάς, περισσότερο από όλους τους Θεούς. Επειδή στο δικό Του το χέρι είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των βουνών είναι δικά Του. Επειδή δική Του είναι η θάλασσα και Αυτός την έκανε και τα χέρια Του έπλασαν τη ξηρά. Ελάτε, ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε. Ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο, το Δημιουργό μας. Επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς λαός της βοσκής Του και πρόβατα του χεριού Του. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή Του, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, όπως τότε στον παροργισμό, όπως την ημέρα του πειρασμού στην έρημο, όπου οι πατέρες σας με πείραξαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου. 40 χρόνια δυσαρεστήθηκα με εκείνη τη γενεά και είπα, αυτός είναι λαός πλανεμένος στην καρδιά και αυτοί δεν γνώρισαν τους δρόμους μου. Γι' αυτό στην οργή μου ορκίστηκα ότι δεν θα μπουν μέσα στην ανάπαυσή μου. Ψαλμός 96. Ψάλτε στον Κύριο καινούριο τραγούδι. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Ψάλτε στον Κύριο. Ευλογείτε το όνομά Του. Κηρύτεται από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία Του. Αναγγείλατε στα έθνη τη δόξα Του, σε όλους τους λαούς τα θαυμαστά έργα Του. Επειδή ο Κύριος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος, είναι φοβερός περισσότερο από όλους τους θεούς. Επειδή όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο Κύριος όμως δημιούργησε τους ουρανούς. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά Του, δύναμη και ωραιότητα στο αγιαστήριό Του. Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός Του. Πάρτε προσφορές και μπείτε μέσα στις αυλές Του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό Του. Να έχετε φόβο μπροστά από το πρόσωπό Του ολόκληρη η γη. Πείτε στα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θα είναι σίγουρα στερεωμένη. Δεν θα σαλευτεί. Αυτός θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμά της. Ας χαίρονται οι παιδιάδες και όλα όσα βρίσκονται σε αυτές. Τότε θα εφραίνονται όλα τα δέντρα του δάσους μπροστά στο Κύριο. Επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με την αλήθεια Του.
1: 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Μιμηθείτε εμένα όπως εγώ μιμούμαι το Χριστό. Είστε αξιέπαινοι αδερφοί γιατί σε όλα με θυμάστε και διατηρείτε πιστά τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Οι άντρες, όταν προσεύχονται ή προφητεύουν με κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζουν τον Χριστό. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Αν μια γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στο κεφάλι της, τότε ας κουρευτεί. Εφόσον όμως το κούρεμα ή το ξύρισμα της κεφαλής είναι ντροπή για τη γυναίκα, τότε ας φοράει κάλυμα στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ είναι τιμή για τη γυναίκα τα μακριά μαλλιά. γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Σχετικά με το θέμα που αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη, παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που αληθινά πιστεύουν. Ακούω λοιπόν πως όταν συνάζεται η κοινότητα, στην πραγματικότητα δεν τελείται το δείπνο του Κυρίου. Γιατί όταν κάθεστε στο τραπέζι, βιάζεται ο καθένας να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί, ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε τη σύναξη του λαού του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το έκοψε και είπε «Αυτό είναι το σώμα μου που προσφέρεται για χάρη σας, αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιό τους, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν η κοινότητα συνάζεται για δείπνο, να περιμένετε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφτώ. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως, όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει κάτω από την επίρρεια του Πνεύματος του Θεού, ποτέ δεν λέει «καταραμένος να είναι ο Ιησούς». Και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο κάτω από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη προσφοράς καλών έργων, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα το πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Σοφία. Σε έναν άλλο το ίδιο πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Γνώση. Σε άλλον το ίδιο πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστης. Σε άλλον το ίδιο αυτό πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον το πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Σε έναν άλλο το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον, το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό πνεύμα. Σε άλλον, την δυνατότητα να λαλεί παράδοξες γλώσσες. Και σε άλλον, την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του ιδίου πνεύματος, που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει στον καθένα χωριστά. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που ενώ είναι ένα, έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι, είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, γίναμε στο βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα. Και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το ίδιο πνεύμα. Γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι «Δεν είμαι χέρι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», δεν θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα. Και αν έλεγε το αυτί «Δεν είμαι μάτι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», δεν θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως Αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι «Δεν έχω την ανάγκη σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια «Δεν σας χρειάζομαι». Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αδύναμα, είναι τα πιο αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, τα περιποιούμαστε περισσότερο, ενώ τα άλλα, που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα, που δεν την χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Και όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα άλλα. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα-πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν παράδοξες γλώσσες. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι προφήτες, ούτε όλοι οι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι θαυματουργοί, ούτε όλοι οι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν παράδοξες γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και ένα πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει σογραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ανοίγει ένα νέο χρόνο μπροστά μας και θέλει κάθε καινούριο χρόνο που έρχεται να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του, ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή, ο πρώτος στόχος που είχε μέσα στη ζωή του? Κοιτάξτε, θα διαβάσουμε λίγο στην Έξοδο 33:11. 33 κεφάλαιο από το 11. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε γέννηση 33:11. Με Έξοδο 33:11. Είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε δει τις δυνάμεις του Θεού. Τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κύριος με τη ράβδο του, άνοιξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και πέρασε ο λαός του Θεού. Και εδώ λίγο πριν από το 30 κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδωσε όλο το σχέδιο της κατασκευής της σχοινής του μαρτυρίου με κάθε λεπτομέρεια, τα σκεύη, τα πάντα. Και εδώ τώρα μας λέει ότι ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς μιλάει άνθρωπος προς το φίλο του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ενώ μας λέει ότι ο Θεός μιλούσε σε αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάει ο άνθρωπος στο φίλο του, έρχεται ο Μωυσής στον Κύριο και λέει: «Εσύ μου λες να αναγάγω το λαό τούτο, να τον ανεβάσω, και δεν μου φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μαζί μου. Και είπες, σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου». Έτσι λες. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει: «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη μπροστά σου, δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω». Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω. Δηλαδή, Μωυσή, τι θες να μας πεις? Είδες τον Κύριο στην κοιόμενη βάτου, σου μίλησε, σε απέστειλε, πήγες μέσα στην Χαναάν, ο Κύριος σε χρησιμοποίησε, σύντριψε την Αίγυπτο, ελευθέρωσε το λαό του, άνοιξε τη θάλασσα, πέρασαν από μέσα, ανέβηκε στο όρο, σου έδωσε τις εντολές, σου έδωσε τα θαυμάσια, και στέκεσαι μπροστά μου τώρα και μου λες ότι θες να με γνωρίσεις? Τι λέτε? Χρειαζόταν ο Μωυσής να γνωρίσει τον Κύριο? Κοιτάξτε τι του λέει μετά. Κοιτάξτε. Στο 14. Και είπε, του λέει ο Κύριος, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Στο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει μαζί μου, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Πού ήταν ο στόχος του? Ο στόχος ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν και να πάρουν τις επαγγελίες. Και πολλές φορές εμείς επικεντρωνόμαστε στις επαγγελίες, επικεντρωνόμαστε σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε, σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε, είτε είναι δουλειές, είτε είναι σπουδές, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι... Πολλοί άνθρωποι έχουν μπροστά τους μια γη Χαναάν και θέλουν να την κατακτήσουν, και μπορεί να πει κανείς, τόσο αγώνα που έκανε ο Μωυσής για να φτάσει μέσα στη γη Χαναάν, μέχρι τέλους είπε στον Κύριο, Κύριε, σε παρακαλώ, ο Κύριος του λέει, δεν θα μπεις μέσα, ξέρουμε την ιστορία. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι μετράει περισσότερο για τον Μωυσή. Τι μετράει, αδερφοί, περισσότερο από τις επαγγελίες? Να γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Γι' αυτό είπε, τα βάλε σε μια ζυγαριά και λέει, εάν δεν σε γνωρίσω να είσαι μαζί μου, καλύτερα να μην μας ανεβάσεις, να μας βάλεις μέσα στη γη Χαναάν. Και ο Κύριος θέλει όχι μόνο αυτό το χρόνο, την κάθε στιγμή της ζωής μας, να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, στο να τον γνωρίσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Συνεχίζει το 16. Διότι πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου εγώ και ο λαός σου χίδια της ελεύσεώς σου με θυμών? Ούτω θέλω με διακριθεί, δηλαδή θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ο λαός σου πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λέει στο 17, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, τούτο το πράγμα το οποίο είπες θέλω κάμι, διότι έβρικες χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Θέλω να γνωρίσω Μωυσής. Και του λέει ο Κύριος, ο δε είπεν, εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου. Πώς την ονόμασε τη δόξα του? Όλη η αγαθότης μου. Όλη η αγαθότητά μου. Δηλαδή, η καλοσύνη μου. Σου λέει ο κύριος Χίτα, θέλω να έρθεις να με γνωρίσεις μέσα στην καλοσύνη μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το στόχο, αδερφοί, και ξεκλίνουν από τον δρόμο γιατί μπερδεύουν τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε επιθέσεις και χάνουν αυτή την ομορφιά της καλοσύνης του. Γιατί ο Κύριος είναι καλός. Του λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω τον δρόμο σου, να γνωρίσω τη δόξα σου. Και του λέει, θα περάσω μπροστά σου για να δεις την αγαθότητά μου. Και είδε Μωυσής την αγαθότητά του. Ό,τι και αν συνέβαινε μέσα στη ζωή του, αδερφή του Μωυσή, μπορούσε να τον κουνήσει κανείς από το βράχο πάνω στον οποίο στεκόταν. Ξέρετε γιατί? Τι γνώρισε αυτή την αγαθότητα, Μωυσής? Γνώρισε αυτή την αγαθότητα και δεν τον ένοιαζε αν ένα ολόκληρο έθνος στεκόταν κάθε φορά εναντίον του. Προσέξτε, αυτός ήταν εκεί και οι άνθρωποι αυτόν έβλεπαν. Δεν κατηγορούσαν άμεσα τον Κύριο. Ποιο κατηγορούσαν άμεσα?
2: Το Μωυσή.
1: Το Μωυσή. Όλο ο Μωυσής τους έφταιγε. Και θα μπορούσε ο Μωυσής να πει, στα καλά καθούμε να βρήκαμε για τον πελά μας. Τι σας έκανα εγώ? Εγώ σας έβγαλα, εγώ σας έφερα, εγώ σας τάισα, εγώ σας πότισα. Δικοί του είστε, σε αυτό να τα πείτε. Αλλά ήταν εκεί κάθε φορά αντιπρόσωπος του Θεού να σταθεί υπέρ του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και έμεινε εκεί πιστός γιατί είχε γνωρίσει την αγαθότητα του Θεού. Τη γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος να μιλάει συνεχώς για τον καλό Μωυσή. Για τον Μωυσή που ήταν καλός άνθρωπος. Κατά την καρδία του Κυρίου, ο δούλος μου ο Μωυσής. Ποιον άλλο λέει?
3: Το Δαβίδ.
1: Ποιον άλλο λέει? Το Δανιήλ. Ποιον άλλο λέει? Τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε όλα τα προβλήματα, προσέξτε, ο Κύριος του τα έδειξε. Μάστε όταν έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο όλη αυτή την ιστορία ότι ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό και εκεί που ήτανε, να και το διάβολο. Τι θέλεις εδώ? Εμπεριπατήσα στη γη, περιελθόν, πάρει με. Παίρνωσα μια βόλτα και είπα να μπω, γιατί είδα φως. Και είπαμε, πού τα είδε αυτά ο Ιώβ και τα έγραψε? Πιστεύω ότι ο Κύριος, πέρα από το ότι ο Κύριος του τα έδωσε, ο Κύριος του άνοιξε το Ιώβ να δει όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή του, πώς έγινε. Του έδειξε. Και πριν του δείξει ο Θεός, ο Ιώβ τι έκανε? Τι έκανε? Τα καλά μόνο θα δεχτούμε από τον Κύριο. Γιατί ήξερε μέσα του ότι εκπροσωπούσε, λάτρευε, είχε γνωρίσει το Θεό αυτό ο οποίος είναι αγαθός. Είναι καλός. Και μπορεί να συμβαίνει παράξενα πράγματα στη ζωή μας, μπορεί να έρχονται ανάποδες καταστάσεις, αλλά να μην σαλεύεσαι από το θεμέλιο ότι είσαι μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγαθότητα. Γεμάτος αγαθότητα. Και είναι ο Θεός ο οποίος τα πάντα θα στρέψει στο αγαθό. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν σαλεύονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν, ο Θεός τα πάντα στρέφει στο αγαθό. Και σταματάνε εκεί. Δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι ανεξάρτητα των καταστάσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι εκεί και λένε, Κύριε, δεν ξέρω τι γίνεται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. Ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και με αγαπάς. Και εσένα θέλω να γνωρίσω. Και θέλω, αδερφοί, βάλτε το σαν στόχο αυτή τη χρονιά που έρχεται. Άνοιξε το είναι σου ολόκληρο μπροστά σε εκείνον και ζήτα να τον γνωρίσεις. Ο Παύλος λέει, μάστε τι λέει ο Παύλος, λέει για να γνωρίσω αυτόν. Καλά Παύλο, μετά από τόσα χρόνια διακονίας, λέει στους Φιλιππησίους, μετά από 30 χρόνια διακονίας, 25 πόσα χρόνια υπηρετούσε ο Παύλος, έχοντας δει τόσες δυνάμεις, τόσα θαύματα, τόσα εξαίσια πράγματα, στέκεσαι και μας λες για να γνωρίσω αυτόν. Και συνεχίζει και λέει και τη δύναμη της Ανάστασής του. Την κοινωνία των παθημάτων, τη δύναμη της Ανάστασης. Για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο, θυμάστε τι λέει? ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταντήσουμε, ο Παύλος, στην εξανάσταση, εμείς πιστεύουμε να αρπαχτούμε ζώντες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, όπως τον γνώρισε ο κάθε Άγιος. Όπως γνωρίζει ο σύζυγος τη σύζυγο. Και μιλάω, ένα φυσιολογικό ζευγάρι όταν μπαίνει στο γάμο, σε όλα τα χρόνια της ζωής, ο καθένας τι κάνει, το άλλο μέλος, το γνωρίζει όλο και περισσότερο. Γνωρίζεις τις συνήθειες, γνωρίζεις τα χούγια, γνωρίζεις τι πειράζει, τι ενοχλεί, τι αρέσει. Και εάν είσαι καλός άνθρωπος του Θεού, δεν θα πηγαίνεις κόντρα. Τι θα κάνεις? Θα πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε θέλει να πηγαίνεις, ώστε να ευλογείς. Να ευλογείς. Και γίνεσαι έτσι αγαθός. Προκειμένου να ταιριάξουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να έρθουμε να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο βασιλιάς, του οποίου ανήκει η Βασιλεία και μας κάλεσε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Λέει, «Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε σε μένα Κύριος ο Θεός μου, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν». Εντάξει τι λέει. Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά. Γιατί? Για ποιο λόγο μας καλεί να τα φυλάξουμε και να τα πράξουμε? Και όταν, δεν ξέρω, θέλω ο λαός του Θεού, αδερφοί, να καταλάβει τι σημαίνει να φυλάτουμε και να πράττουμε. Γιατί συνήθως εμείς φυλάτουμε και πράττουμε όταν όλα είναι μέλι γάλα. Εκεί είμαστε όλοι, ε? Στη δυσκολία τι φυλάτεις και τι πράττεις. Τι κάνεις όταν έρθει η δυσκολία? Φυλάτεις και πράττεις ή τελειώσαν όλα? Και δεν ξέρω τίποτα και δεν βλέπω τίποτα και πού είναι ο Θεός και με κατέληψε ή για μένα δεν είναι, είναι για τους άλλους και εγώ είμαι... Λέει, φυλάτετε και πράτετε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας μπροστά στα έθνη. Εάν μας ξεχωρίζει κάτι από τους ανθρώπους ή από τα έθνη, είναι ότι είμαστε εδώ για να φυλάξουμε και να πράξουμε αυτά που ο Θεός μας προσέταξε. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν φυλάξουμε και δεν πιστέψουμε και δεν πράξουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί, δεν έχουμε καμία διαφορά από ό,τι κάνει όλος ο κόσμος έξω. Τίποτα. Τίποτα. Είμαστε ένα και το αυτό με όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι έξω, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό, πνευματικά μιλάω, έτσι. Την αμαρτία μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά πνευματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους βαθιά ηλικιωμένοι, φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί ήρθαν, γιατί έζησαν, γιατί πέρασε η ζωή τους, γιατί φτάσαν με τέχνιο να φύγουν από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρουν τίποτα. Και λέει στο Δευτερονόμιο 32:29, είπαμε, αυτή είναι η σοφία μας. Και λέει ο Κύριος, ήθε να ήσαν σοφοί. Για ποιους μιλάει? Για ποιους μιλάει? Για το λαό του. Να ήσαν σοφοί, δηλαδή ήθε να άκουγαν τις κρίσεις μου, ήθε να φύλαταν τα προστάγματά μου. Προσέξτε, να ήσαν σοφοί, να εννοούσαν τούτο και να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να μετράς τη ζωή σου αναλόγως όλων αυτών που έχει γράψει μπροστά σου, που είναι μπροστά μας. Ε? Λέει, δίδαξέ μας, λέει ο Δαβίδ, να μετράμε τις μέρες μας αναλόγως του φόβου σου. Και λέει, να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Και σκέφτομαι, πολλές φορές κάθομαι και κάνω αυτές τις σκέψεις. Λέω, ποιο είναι το τέλος μου? Ποιο είναι το τέλος μου? Ξέρετε ποιο είναι το τέλος μου? Είναι όταν θα ακουστεί η σαλίγκα, θα με αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και μετά απευθείας θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να αποδώσω λόγο. Για τα πεπραγμένα, για ό,τι έχω πει, για ό,τι έχω σκεφτεί και για να Όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω, Κύριε, πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να φυλάξω αυτά που μου έδωσες. Πρέπει να τα κρατήσω μες στη ζωή μου. Πρέπει να τα πράξω. Πρέπει να τρέξω. Αλλά, θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος έτσι, τι λέτε, θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17.
2: Διαβάζω.
1: Λέει, αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάχης, τώρα δε και κλαίουν λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη ισχύνη αυτών, ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Προσέξτε. Όλο αυτό το η κόλαση που έρχεται μέσα στους ανθρώπους, εδώ πέρα λέει, εχθροί του Σταυρού, το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι στην ισχύνη τους. Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό το οποίο αναφέρει ο Παύλος? Κοιτάξτε τι λέει. Οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Φρονούν, σκέφτονται, επιθυμούν, ζουν για όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δίνει. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Ό,τι επιδίωξε ανθρώπινη θες. Φρονούν τα επίγεια. Και μας δίνει εδώ πέρα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία η οποία καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα του Παύλου και των Αγίων, και τη δεύτερη κατηγορία η οποία λέει το τέλος τους είναι η απώλεια, γιατί φρονούν τα επίγεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανείς, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πολίτευμα. Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Το ουράνιο πολίτευμα. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τους Αγίους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων το πολίτευμα είναι εν ουρανείς, λέτε να αναφέρεται ότι καλούμαστε να ζήσουμε στο πολίτευμα αυτό όταν πάμε στον ουρανό? Κοιτάξτε, τι σημαίνει πολίτευμα? Λέει, πολίτευμα είναι

Ήρθαμε δηλαδή σε μια άλλη βασιλεία, στην οποία ισχύουν μέτρα κυβερνητικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει μέτρα, κανόνες, που εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Εντάξει, τι λέει ο Παύλος. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Εδώ τώρα έχουμε τους πολίτες για του ουρανού, οι οποίοι έχουν περάσει πριν από μας και έχουν αφήσει τη στάμπα τους, έχουν αφήσει το παράδειγμά τους για όλους εμάς. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι λάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη. Τον οποίον μιμήστε την πίστη. Λέω, εάν σε κάλεσε ο Θεός μέσα στη βασιλεία του, τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι λέει ο Παύλος? Να μιλήσεις το Λόγο. Να μιλήσεις το Λόγο και να γίνεις ένα παράδειγμα, ώστε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πίσω από σένα, να μιμηθούν την πίστη σου. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι όπως θέλω? Δεν είμαι ελεύθερος να αντιδρώ όπως θέλω? Σε καμία περίπτωση, ποτέ, αλλά είμαι εδώ για να σκέφτομαι, να πράττω, να λέω και να αντιδρώ όπως θέλει ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει τους κανόνες. Και λέει, μιμήστε την πίστη. Προσέξτε, λέει, έχοντες προφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Στο κείμενο λέει, την έκβαση της αναστροφής. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που ζω, το πώς συμπεριφέρομαι κάθε μέρα της ζωής μου, τι θα φέρει? Ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μπροστά εκεί και θα το βλέπει ο κάθε ένας, ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται πίσω από σένα. Μας έγραψε ο Θεός αποτελέσματα έκβαση πολιτεύματος ανθρώπων μέσα στο λόγο του, αδερφή. Όλων. Όλων. Έχουμε το αποτέλεσμα του Αβραάμ. Έχουμε το αποτέλεσμα του Ιωσήφ, της ζωής του. Έχουμε το αποτέλεσμα του Σαμψών. Άγιοι δεν ήτανε όλοι? Βάλε. Άγιος ο Ιωσήφ, Άγιος ο Σαμψών. Πες μου το αποτέλεσμα του Ιωσήφ ποιο ήταν? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Ιωσήφ σαν Άγιος του Θεού? Τον έβαλε ο Κύριος να είναι άρχοντας κάτω από τον Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο, να οδηγήσει, να φέρει σωτηρία, σαρκική φυσική, καθώς του έδωσε σοφία να προμηθεύσει φαγητό για όλο τον κόσμο μέσα σε 7 χρόνια πείνας. Και τον έκανε ο Κύριος άρχοντα. Τι έκανε στο πολίτευμά του ο Ιωσήφ κάθε μέρα της ζωής του? Τι έκανε? Πείτε μου, τι έκανε μέσα στο σπίτι του Πετεφρή? Τι έκανε? Έρχεται η γυναίκα του Πετεφρή, ομορφούλα, και τη γυάλισε ο Ιωσήφ. Και ήταν μόνοι τους μες στο σπίτι. Ο ένας ήταν στο πολίτευμα του σκότους και ο άλλος όμως πολίτης του ουρανού. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο, μη γέννητο, γιατί είμαι ενώπιον του. Ενώπιον του, σε εκείνον ανήκω, στους νόμους του υπακούω και δεν με νοιάζει τι λες εσύ, δεν πρόκειται να αμαρτήσω στον Κύριό μου και στο σύζυγό σου μπροστά. Και το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Να ήταν κανείς σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεται τον Ιωσήφ από τον κόσμο? Εμένα, ξέρετε τι μου λέγανε στο στρατό? Είσαι χαζός, συγγνώμη κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο να έχεις όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις αγνοείς? Τι με νοιάζει? Με νοιάζει το να είμαι κάτω από τους κανόνες του κόσμου, από το φρόνημα του κόσμου και το τέλος μου να είναι στην απώλεια? Με νοιάζει να ζω με την αντίληψη του κόσμου που ποιος είναι ο έξυπνος? Ο έξυπνος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται είναι πάνω από όλους, φαίνεται πάνω από όλους, δεσπόζει πάνω από όλους, είναι ο έξυπνος της παρέας, ο μάγκας. Όχι. Εμένα με νοιάζει όταν με βλέπει ο Κύριος να λέει, καλός υπήκος της βασιλείας.

0: άξιος υπήκος της βασιλείας. Και έχουμε και τον Σαμσόν. Ο Σαμσόν τι έκανε? Ο Σαμσόν όπου έβλεπε γυναίκα την αγαπούσε. Την αγαπούσε. Ήτανε αγαπησιάρης. Αγαπάει την...
1: Αγαπάει την Φιλιστέα,
0: αγαπάει τη Δαλιδά. Αγαπούσε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ που δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Πιστός ήτανε. Τον αναφέρει στο βιβλίο στην Προσεβραίος ο Πάθος, το 11 κεφάλαιο. Για τον Σαμσόν. Θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, περί Σαμσόν. Και. Που σημαίνει ότι είναι μέσα στην παρουσία του Θεού ο αδερφός. Θα πάω να τον δούμε, να τον ευλογήσουμε εκεί. Αλλά όμως το παράδειγμα, η έκβαση της ζωής του είναι εδώ γραμμένη. Την έχουμε προοφθαλμών μας. Γιατί την έχουμε προοφθαλμών μας? Για να τη βλέπεις, για να λες, ο Ιωσήφ καλό παράδειγμα. Ο Σαμσόν που του άρεσε, που το μάτι του γυάλιζε, που ήθελε κοπελίτσα. Πώς θα το κάνουμε, ε? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έρχεται, πρέπει να κρατήσει αυτό που ο Κύριος του εμπιστεύτηκε, την αφιέρωσή του στον Κύριο, και αυτό στην αφιέρωσή του τι έκανε? Σιγά. Ό,τι έκανε και ο Ισάφ. Σιγά τώρα, δώσε μου εμένα να φάω να πιάσω το φακί και... Ενώ ο Ιακώβ τι τον ενδιέφερε? Θέλω την ευλογία με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. Θα αγωνιστώ με τον άγγελο, θα αγωνιστώ εκεί πέρα, θα πολεμήσω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή, αδερφή, είναι η συμπεριφορά της ουράνιας, του ουράνιου πολιτεύματος. Το ουράνιο πολίτευμα δεν είναι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, αγαπάμε. Οπότε αγαπάμε, ας κάνουμε την αμαρτία. Και πού κατάντησε ο Σαμσόν? Τυφλός. Μέσα στον οίκο της αμαρτίας, με όλους τους αμαρτωλούς, δεμένος να τον κοροϊδεύουν. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, μας έχει βάλει ο Θεός, λέει, το αποτέλεσμα, μιμήστε την πίστη, έχοντες προοφθαλμόν, το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, γιατί το πολίτευμά τους, αυτοί το έζησαν. Έτσι, φέραν το αποτέλεσμα. Άλλοι φέρανε καλό, άλλοι φέρανε κακό. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είσαι εσύ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Και έχεις εσύ να κάνεις την απόφαση πώς θα ζήσεις και τι έκβαση θα φέρει η ζωή σου και τι θα βλέπουν αυτοί που ακολουθούν. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που ακολουθούν? Τα παιδιά μας. Εάν είμαστε, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά, τα παιδιά είναι το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δούνε. Και αν δούνε τα παιδιά το παράδειγμα του γονιού, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι, το πρώτο παράδειγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Όλοι οι αδερφοί. Είσαι μέσα στον κόσμο. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Και νομίζεις εσύ ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω, μπορώ να σκέφτομαι όπως θέλω και να τα λέω κιόλας και δεν τρέχει τίποτα. Και λέει ότι όλοι έχουν το παράδειγμα προοφθαλμών τους. Ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι σαν να είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο που όλοι μπορούν να δουν ό,τι κάνω. Γι' αυτό κοιτάω να μην κάνω τίποτα κακό. Γιατί λέω, αν κάνω κάτι κακό θα το δουν όλοι. Δεν μπορώ να... Και στο σπίτι αν πάω και έχω κάνει κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Που δεν κάνω βέβαια, αλλά λέμε. Έτσι. Θα το πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, μπαίνω σπίτι και νομίζω ότι η γυναίκα μου έχει καταλάβει τα πάντα. Παράδειγμα. Θα έχει καταλάβει τα πάντα αν έκανα κάτι. Γιατί είναι μπροστά το παράδειγμα. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε... Να κάνουμε αυτό που λέει, να μιλήσουμε το λόγο του Θεού και να μιμηθούν οι άνθρωποι την πίστη μας. Ο Κύριος το λέει αλλιώς, λέει, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Προσέξτε, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά έργα, που τα έργα αυτά είναι αυτά που το πολίτευμα, ο κυβερνήτης αυτός προστάζει, τι θα κάνουν, λέει? Τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον πατέρα σας, τον της ουρανής. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άνθρωπος Ο κάθε άνθρωπος, όταν σε βλέπει στη ζωή σου αυτό που κάνεις, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο. Όταν σε βλέπει μέσα στο λαό του Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο με το παράδειγμά σου. Όταν σε βλέπει μέσα στον κόσμο, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο, τον πατέρα σου. Δηλαδή, όπου κι αν είσαι, πρέπει οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο πατέρας σου και αυτά τα οποία κάνεις είναι τα δικά του έργα. Για να τον δοξάζουν. Αμήν. Μας λέει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς. Προσέξτε, και στα δύο αυτά εδάφια που είδαμε, και στην προς Φιλιππησίους και στην προς Εβραίους, ο Παύλος μας καλεί να έχουμε μπροστά μας το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων και να το μιμηθούμε, ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτό κάνει ο λόγος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Και ξεκινάει ο Πέτρος με τη λέξη «επειδή». Προσέξτε. «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται και μπορεί να μιλάει και για το τέλος που θα διαλύσουν τα πάντα και οι ουρανοί και η γη πειρακτούμενα λέει σαν βιβλίο θα τυλιχθούν, θα φύγουνε, θα κατακαούν, αλλά εμείς τώρα τις ημέρες που ζούμε έχουμε γύρω μας πράγματα τα οποία διαλύονται. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα αδερφοί, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα αδερφοί, δεν μένει. Προσέξτε, αλλά ο Κύριος μας καλεί εμάς για να μείνουμε εμείς και να σταθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα του πολιτεύματος στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, τι λέει, σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις σε ένα πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχωρισμένο. Δεν είσαι όπως ο κόσμος, δεν ζεις όπως ο κόσμος, δεν αντιδράς όπως ο κόσμος, δεν συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος. Σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις μέσα σε αγιασμό και ευσέβεια. Και έχουμε μιλήσει την ευσέβεια, σας έχω πει λίγα πράγματα. Το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα ο Θεός θέλει να φανερωθεί πάλι εν σαρκή μέσα από όλους εμάς. Γι' αυτό ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Και είμαστε τώρα να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πολίτευμα Άγιο και με ευσέβεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προσμένοντες και σπέρδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στις οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Στο 14. Δια τούτου αγαπηθεί, ταύτα προσμένοντες, τα προσμένεις, τα προσμένεις. Λέει, ταύτα προσμένοντες, ωραία. Εάν τα προσμένεις, άκου τι πρέπει να κάνεις. Σπουδάσατε. Ξέρετε τι σημαίνει σπουδάζω? Λέει το λεξικό, σπουδάζω σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι. Επίγομαι. Εμείς έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε να δείξουμε σπουδή και επηγόμαστε, αν δεν λέω καλά τη λέξη, αλλά ποια είναι αυτά? Σκέψου. Σπέβδω, επίγομαι. Είμαι πρόθυμος. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι. Λέει, επιδιώκω κάτι μετά ζήλου. Με ζήλο. Δηλαδή, εάν προσμένεις, πρέπει να επιδιώξεις τι μας δίνει ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε, να είμαστε αποφασιστικοί, να το επιδιώξουμε με ζήλο. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε τι λέει. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή, θέλει ο Κύριος, τι σημαίνει άσπηλος και άμωμος? Να μην υπάρχει τίποτα πάνω σου. Να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι αμαρτίας. Το παραμικρό ψεγάδι. Και σε αυτό, στο να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δείξεις σπουδή, πρέπει να τρέξεις. Δεν είναι σε και οντε πάμε που λέμε εδώ, στην Κρήτη. Κάποιοι το ξέρουν. Λέει σε και οντε πάμε. Είναι μια έκφραση. Πάμε και όταν πάμε θα πάμε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί λέει να δείξουμε σπουδή? Γιατί ο χρόνος δεν μας ανήκει. Ο χρόνος είναι λίγος. Και κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο λίγος. Μεθαύριο μπαίνει το 2024. Σκεφτόμουν το 1980, όταν ήμουν τόσο χρονών, 8 χρονών, σκεφτόμουν και έλεγα, το 2000 θα είμαι 28 χρονών. Και έλεγα, πω, 28 χρονών, λέω, πότε θα έρθει το 2000. Μετά έφτασε το 2000 και ήμουν 28 χρονών και έλεγα το 2020 θα είμαι τότε 48 χρονών. Πω, θα πάω, ναι. Το σκεφτόμουν. Και πέρασε και το 90, το 89, αρχές το 89 που πίστεψα με τη χάρη του Θεού, άρχισε να μετράει διαφορετικά ο χρόνος τότε. Τότε άρχισε να μετράνε τα χρόνια της πίστης. Έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, είμαι μικρός, περνούσαν τα χρόνια, εντάξει, είμαι λίγο πιο μεγάλος, πάντα έβλεπα τον εαυτό μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ μικρός. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε στο 2024. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν
2: διανόημα.
1: Και τα επόμενα θα περάσουν σαν διανόημα και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο. Και λέω, Κύριε, έχεις σκεφτεί ότι θα δώσεις λόγο για κάθε σου λόγο. Για κάθε σου λόγο. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα κοροϊδέψω ένα αδερφό. Α, πώς είσαι έτσι, αδερφέ, πώς έγινες. Ε, δεν τρέπεσαι λίγο. Και λέει ο Κύριος ότι θα σταθώ μπροστά του και ο Κύριος θα μου πει, αυτός ο λόγος που είπες τότε, τον θυμάσαι? Και τι θα του πω? Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννη του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών, τι κάνει? Βιάζεται. Και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτήν. Η βασιλεία, αδερφοί, προσέξτε, η βασιλεία του Θεού, αυτή η ουράνια βασιλεία, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που πρέπει να την αρπάξεις. Και μάλιστα πρέπει να την αρπάξεις με ζήλο και βιασύνη. Είναι το αυτό το οποίο πρέπει να βιαστούμε, να δείξουμε όλη μας, όλο μας την καρδιά, όλο μας το ζήλο. Και συνήθως εμείς πώς λειτουργούμε? Ε? Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το λέμε, το λέμε μέσα μας. Ε? Πότε θα προσευχηθούμε? Είναι σαν την θα τη δίαιτα ένα πράγμα.
3: Δευτέρα.
1: Άσε, αύριο θα... Θα προσευχηθώ αύριο. Πότε θα διαβάσεις? Αύριο θα διαβάσω. Και το αύριο έρχεται? Το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, το βράδυ. Ο Κύριος σε θέλει να προσεύχεις και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να μελετάς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να τον υπηρετείς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Όλη σου τη ζωή. Δεν εξαιρείσαι από αυτό το φρόνημα της ζωής, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε σε ένα πολίτευμα. Είμαστε στο πολίτευμα της δουλειάς μας, της καθημερινότητάς μας και είμαστε και στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ψάλουμε, ευλογούμε, δοξάζουμε. Ναι, αδερφέ, τι κάνεις? Και όταν είμαστε μέσα στον κόσμο, πώς είμαστε? Όπως είναι όλος ο κόσμος. Όπως είναι όλος ο κόσμος. Κοιτάξτε λίγο. Να δούμε αυτά τα δύο πολιτεύματα. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 1. Εδάφιο 1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο αυτού μελετάει. Ναι, θέλουμε τη μακαριότητα. Ε? Εάν θες τη μακαριότητα, στον νόμο του Κυρίου πού θα μελετάς? Μέρα και νύχτα, ωραία. Όμως τι δεν θα κάνεις επίσης, λέει, δεν θα περπατήσεις στο δρόμο, στο θέλημα των ασεβών, στην οδό των αμαρτωλών δεν θα σταθείς. Βλέπετε, είναι προοδευτικό, γιατί όταν περπατήσεις στη βουλή των ασεβών, μετά τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις στην οδό των αμαρτωλών. Και μετά όταν σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τελικά πού θα καταντήσεις? Να κάτσεις κιόλας στην καθέδρα των χλεβαστών. Ποιος είναι ο χλεβαστής, ξέρετε τι σημαίνει χλεβασμός? Λέει, κοροϊδία, περιγελώ, μιλάω περιφρονητικά. Και εδώ βλέπεις αυτά τα δύο πολιτεύματα, κοιτάξτε τι λέει. αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει εκεί, ούτε θα σταθεί, ούτε θα περπατήσει, λέει, αλλά θα είναι στον νόμο του Κυρίου μέρα-νύχτα, μέρα-νύχτα, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ώρες της νύχτας. Άσχετα αν έχει ωραίο σύριαλ τηλεόραση. Λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίεκας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό είναι το ένα. Η ασεβής όμως το άλλο πολίτευμα τι λέει? Λέει, δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι φυτευμένος στα ριάκια και ποτίζεται και τι κάνει? Φέρνει τον καρπό του στον καιρό αυτού. Ωραία, εμείς είμαστε μακάρι. Τι μένει να φανεί? Hello. Ο καρπός δίνει, λέει, τον καρπό του στον καιρό του. Και ρωτώ, πότε είναι ο καιρός να φέρουμε τον καρπό μας? Ξέρετε ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Σικιά και έψαξε να βρει καρπό και δεν βρήκε καρπό και λέει να μην φάει κανείς πλέον καρπό από σένα, δεν ήταν ο καιρός σήκων. Δεν ήταν ο καιρός των σήκων, αλλά ο Κύριος πήγε και ζήτησε τον καρπό. Και ο Κύριος έρθει να ζητήσει τον καρπό μας, γι' αυτό μας φυτεύει δίπλα στα ριάκια και θέλει να τρέφεσαι από το λόγο του μέρα και νύχτα, και γιατί περιμένει τον καιρό σου που είναι τώρα. Ξέρετε πότε είναι ο καιρός μας? Λέει, πότε, ποια είναι η ημέρα ευπρόσδεκτος, η ημέρα της σωτηρίας? Τώρα, σήμερα. Μόλις ακούσεις τη φωνή του, αμέσως είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, η ημέρα της σωτηρίας, και αμέσως ο Θεός σε περιμένει, γιατί αρχίζει να σε ποτίζει, να αρχίσεις να βγάζεις ένα καρπό. Δηλαδή, όταν σε πλησιάζει κάποιος και βλέπει το δέντρο σου, τι πρέπει να βγάζει το δέντρο? Καρπό. Τώρα, καρπό. Όχι αύριο. Όχι θα. Λέει, να φέρει τον καρπό εν το καιρό αυτού. Εν το καιρό αυτού. Και ο καιρός που ο Κύριος μας δίνει να φέρουμε τον καρπό μας είναι τώρα, αδελφοί. Δεν θα είναι όταν μπούμε στον ουρανό. Εκεί θα πάρουμε το μισθό μας ανάλογα με το τι καρπό φέραμε τώρα κάτω εδώ στη γη. Και δεν σου λέει ότι εδώ έχουμε 3-4 δέντρα τα οποία θα φέρουν καρπό και οι υπόλοιποι θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τον καρπό που θα φέρουν αυτοί. Καταλαβαίνουμε. Θα φέρει ο Νίκος τον καρπό του, θα φέρει η Σοφία, θα φέρει ο Άρης, θα φέρει ο Βαγγελιό. Εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε τον καρπό τους να γελάμε και να αισθανόμαστε ευχάριστα. Όχι. Σου λέει, ο κάθε ένας από εμάς είμαστε εκεί φυτεμένοι και μας αρέσει να μας ποτίζει ο Θεός, Δεν μας αρέσει? Ποιος είναι που δεν του αρέσει το φίλο του να μην μαραίνεται ποτέ? Ποτέ να μην μαραίνεται το φίλο του. Να είναι πάντα μέσα στη φρεσκάδα και στην καλή χαρά. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία θέλει πάντα το πρόσωπό της να είναι λαμπερό, αρητίδιαστο. Γι' αυτό τους βλέπετε τις ορισμένες στο βαθύ γύρας και είναι τεντωμένο, τεντωμένο το πρόσωπο. Έχω δει άτομα και άνδρες, δεν είναι μόνο γυναίκες, έτσι, μη λέμε, οι οποίοι το νερό δεν μπαίνει στο στόμα. Από το τέντωμα πέφτει το νερό. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι πάντα νέοι. Και ο γύρος σου έδωσε το μυστικό να είσαι πάντα με το φίλο σου χωρίς να μαραίνεται. Αλλά λέει, περιμένει από σένα να φέρεις τον καρπό σου στον καιρό σου. Τώρα δηλαδή. Εμάς είναι ο καιρός μας τώρα, αδελφοί. Ενώ αντίθετα η ασεβής, λέει, είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το παίρνει ο άνεμος. Το παίρνει ο άνεμος. Ξέρετε ότι η μόνη περίπτωση να σταθείς μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα είναι όταν είσαι φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και έχει ρίζες η ζωή σου. Γιατί αλλιώς αν πας στο άλλο πολίτευμα, όποτε φυσήξει ένας αέρας, τι θα παθαίνεις? Πας, έφυγες. Όποτε έρθει μια δυσκολία, τι γίνεσαι? Μαυρίζουν όλα, μαυρίζει ο κόσμος, χάνεται το σύμπαν και είσαι... Ξαφανίζεσαι. Πού είναι ο τάδε? Περνάει δυσκολίες. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν περνάω δυσκολίες πρέπει να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να είσαι ένα παραπάνω. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να τον έχεις τον Κύριο αγκαλιασμένο, σφιχταγκαλιασμένο και να του λες: Κύριε, δεν σ' αφήνω! Στη θαλασσοταραχή, όταν είδε ο Πέτρος τον Κύριο να περπατάει πάνω στο κύμα, όταν ερχόταν, ήταν πάνω στο κύμα και τον είδε, τι έκανε. Αν άρθω, γιατί μαζί σου είμαι ασφαλής. Μαζί σου είμαι ασφαλής και θέλω να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και ξεκίνησε να πηγαίνει, στην πορεία βέβαια χάλασε το γλυκό. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε να λέμε για τον Πέτρο. Χάσε την πίστη του και έπεσε στο νερό. Ενώ εμείς θα πηγαίναμε πάνω στο νερό να περπατήσουμε. Τουλάχιστον αυτός πήγε και έκανε κάποια βήματα. Ε? Και μέσα στη δυσκολία πολλές φορές έτσι συμπεριφερόμαστε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Είτε ευκολία, είτε δυσκολία, είτε καλά, είτε στραβά, είτε ανάποδα, πού πρέπει να είσαι? Στον Κύριο και στο λαό του. Στον Κύριο και στο λαό του, γιατί εκεί είσαι ασφαλής. Εκεί είσαι ασφαλής. Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Είναι ο καιρός μας τώρα. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη παράγραφα. Θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη την επόμενη φορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, Κύριε, μας κάλεσες από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό σου φως. Εσύ μας φανέρωσες, Κύριε, την αγάπη σου, μας άγγιξες, μας φράγισες με το πνεύμα σου. Και είμαστε εδώ γιατί εσύ, Κύριε, μας έχεις κρατήσει, μας έχεις φυλάξει, μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Και σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εσύ θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Νικητές, θριαμβευτές. Ναι, Κύριε, το μόνο που θέλουμε είναι η Άγια Εργασία, Κύριε, της μεταμόρφωσης. Του φρονήματος, Κύριε, του δικού σου, της καρδιάς της δικής σου, Κύριε. Εσύ να εργαστείς και να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις τον κάθε ένα παιδί σου. Ώστε να τον καιρό που είμαστε, Κύριε, στον κόσμο αυτό, να χτινοβολούμε τις αρετές σου, Κύριε. Το άρωμα το δικό σου, Κύριε Ιησού μας, για τη δόξα σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Και ο δίκαιος όμως θα γίνεται πιο δίκαιος. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το πρόσωπο της γης είναι ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα ό,τι είναι ηθικό, ό,τι είναι ιερό, βάλετε. Ζούμε το τελευταίο διάστημα μια επίθεση ενάντια στην οικογένεια. Και βλέπετε το πώς μεθοδεύεται όλο αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μεθοδία. Πού ζεις, καημένε μου, λέει κάποιος. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ξεπερασμένος. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Προοδεύουμε δηλαδή. Και εκείνο που θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό είναι να προσέξουμε στα αληθοφανή επιχειρήματα που έρχονται να κάμψουν τις αντιστάσεις σε ό,τι ο Κύριος έχει θέσει απ' αρχής, ότι είναι Άγιο, ότι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Βλέπετε, ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται τα διανοήματα του Λόγου του Θεού, είναι επιρρεπής. Μπορεί δηλαδή εύκολα, ενώ ανοίγεται ένα τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή, ενώ βορβαδίζεται, θα αρχίσει να πει, μα, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει και τόσο. Δεν πειράζει. Αδελφοί, Ρωμαίους Α, 16. Θέλω να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, δεν θα πούμε τι νομίζουμε. Θα πούμε τι μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Και εμείς αυτό που διακηρύττουμε είναι ο λόγος. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ο Δημιουργός, που μας έχει πλάσει. Και θα σταθούμε ακριβώς αυτό. Αμήν. Ο Παύλος λέει, διότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Ενώ το σκοτάδι πυκνώνει, υιοθέτησε τη στάση του Παύλου. Μην ντρέπεσαι. Μην ντρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άφησε το φως του να λάμψει. Να έχει άλλη άποψη, άλλου είδους φως. Γιατί βλέπετε, ο εχθρός έρχεται να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Και δεν είναι το φως του Κυρίου. Και λέει παρακάτω, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι, εδώ θέλω αδελφοί να σταθούμε, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Έρχονται και ρωτάνε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται πρεσβεύουν την κρατούσα θρησκεία. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε κάτι, θα το δούμε. Θα το μελετήσουμε. Πού είναι η καθαρή και ξάστερη στάση και θέση του λόγου? Παρακάτω. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσω λίγο ακόμα πιο κάτω, διότι γνωρίσαντες το Θεό, ο Θεός έχει φανερώσει μέσα από τη δημιουργία την ύπαρξή Του. Λέει, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής Αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος Αυτών καρδία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς παρενέργεια. Ενώ ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει θέσει μέσα σε ένα θαυμαστό κόσμο. Πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ενώ έχουν τα πάντα, δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν και να το ευχαριστηθούν. Σου έχει βάλει τη γεύση, αλλά την ίδια στιγμή και σε όλα τα λαχανικά, τα φρούτα, ό,τι θέλεις, εκείνη την ουσία το οποίο για να έρθει να σε ευχαριστήσει. Λογική συνειρμή, τι λες? Αυτός που το έκανε είναι θαυμαστός και γεμάτος από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό εκεί και να μην έχεις τη γεύση. Να λείπει, απλά να έλειπε ο σίαλος, να μην έχεις το σάλιο που λέμε. Λεπτομέρεια. Και εκείνοι λέει, τι έκαναν, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά τι άρχισαν να κάνουν, ματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Γύρισαν την πλάτη στον δημιουργό, αντί να του πούν, σε ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι το χέρι σου το Άγιο είναι που δημιούργησε τα πάντα, σε προσκυνώ. Άρχισαν διαλογισμούς μάταιους. Μπα, Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει Θεός. Έγινε ένα big bam, από το τίποτα έγιναν. Τι είναι διαλογισμοί αυτοί? Μάταιοι, ψέμα, σκοτάδι. Και σκοτίστηκε, λέει, η ασύνετος αυτών καρδιά. Παρακάτω. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τι λέει εδώ? Δια τούτο και παρέδωσεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Τους παρέδωκε σε ακαθαρσία, λέει, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ τους. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την χτίση μάλλον παρά τον χτίσαντα, ώστις είναι ευλογητός τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Τους παρέδωκε, λέει, εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν εις την επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη, άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Πώς τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα? Ασχημοσύνη, βδέλυγμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μα είστε πολύ σκληροί. Είστε πολύ άκαρδοι, βρε παιδί μου. Αδελφοί, τους ανθρώπους και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, τους αγαπάμε. Αμήν. Εκείνο που δεν αγαπάμε είναι οι δαίμονες που τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι βαθιά μέσα τους έχουν ειρήνη. Βασανίζονται. Και η στάση δική μας είναι να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθα να βάλω, λέει, μάχαιρα. Να κόψω το σάπιο από το υγιές. Γιατί όλα γίνονται εδώ μες στη διάνοια. Όταν καταλάβει η ψυχή, ο άνθρωπος, ότι όλο αυτό είναι μια πλεχτάνη του εχθρού και όλα ξεκινάνε επειδή δεν έδωσε τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει, και να μετανοήσει και να πει, έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Ο Κύριος θέλει να βοηθήσει και θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθέναν μας για να σταθούμε, όχι να φοβηθούμε, όχι να συμβιβαστούμε, αλλά με σοφία και χάρη. Από τη μια θα πούμε την αλήθεια ακριβώς. Και από την άλλη όμως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το θέλημα του Κυρίου. Και ότι απαρχής άρσεν και θύλη επίησεν. Το λέει ο Λόγος. Αμήν. Το λέει, αδελφοί, ο Λόγος. Αμήν. Μήπως λέμε δικά μας πράγματα? Στεκόμαστε ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Και το ζήτημα είναι σήμερα, μην γίνει αυτό, αδελφοί. Να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε να πούμε ή λέει ο λόγος. Γιατί θα σε πούν έτσι, θα σε πούν αλλιώς. Είναι μεθοδία του εχθρού. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σπλάχνα αγάπης για τον άνθρωπο, να φανερώσουμε το ψέμα, αλλά να σταθούμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, τι είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος όταν το πράξει, εκεί που θα σταθεί, θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του. Εφεσίους το σίγμα, το πέντε κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις προτροπές, μερικές από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, προς την Εκκλησία. Το πέντε κεφάλαιο, όχι το έξι. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας, αδελφοί. Ποιο είναι το πρότυπό μας. Το τι ο κόσμος κάνει. Τι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποδεκτό. Το πρότυπό μας είναι ο Κύριος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις το Θεό, εις ως μη ευωδίας. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Τι έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του. Στάθηκε για το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα. Στάθηκε. Υπήρχε ρίσκαρε, αν θέλετε. Το ρίσκαρε. Ως προς το να μην πουν οι άλλοι, να μην τον κατηγορήσουν. Το φρόνημα του χριστιανού είναι ότι θα σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Με χάρη, με αγάπη, αλλά θα σταθεί. Δηλαδή μιλάνε κάπου και είσαι εκεί, λένε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λόγο και τι, έχεις ένα δίλημα. Μην πω τίποτα, μήπως με χαρακτηρίσουν, μήπως πουν για μένα. Κύριος, αν πάρεις τέτοια στάση, λυπάται. Και ξέρεις, δεν μορφώνεται μέσα σου ο Χριστός. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Θα πάρεις συγγνώμη, παιδιά. Αυτό και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Και εγώ σε αυτό στέκομαι. Θα πεις την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, έχει με την αλήθεια, όχι με σένα. Αλλά ο Κύριος σε κάλεσε όμως να σταθείς για την αλήθεια. Πορνίαν δε και πάσαν ακαθαρσία. Ή πλεονεξία μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε την πορνεία πλέον, αυτή τη λέξη, ο κόσμος την έχει ξεχάσει. Γιατί? Δεν το θεωρούν κακό. Είναι πολύ μπροστά. Έχουν προοδεύσει. Ενώ εμείς, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου, ενώ εμείς στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Κύριος πορνεία, για μας είναι πορνεία. Και αυτό που λέει ακαθαρσία, τι είναι ακαθαρσία. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, ακαθαρσία είναι. Στα μάτια του Κυρίου, όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, διαγμένος έτσι. μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον αχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος. Το ακάθαρτος είναι ακάθαρτος. Ή πλεονέκτης κλπ. Κλπ. Δεν έχει κληρονομία στη Βασιλεία του Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με αματέους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όλοι αυτοί που ξεφεύγουν από το θέλημα του Κυρίου, πώς τους ονομάζει, οι ιοί της απειθίας, και έρχεται η οργή του Θεού. Μέχρι το 1800 πότε ήταν, νόμιζαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μύθος. Νόμιζαν ότι, μέχρι ότου που βρήκανε τις ανασκαφές και βρήκανε ότι επακριβώς, όπως τα λέει, ο Λόγος του Θεού είναι. Επακριβώς. Και είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος Θεός. Τι είναι εκείνο, αδελφοί, που σκυραίνει την καρδιά του ανθρώπου? Δεν άκουσαν, δεν είδαν. Νομίζουν ότι αυτό είναι ο διάβολος, είναι ψεύτης. Εξαπατάει τον άνθρωπο, του σκυρίνει την καρδιά. Γι' αυτό εμείς

Όταν δεν μιλάς, παθητικά τι γίνεσαι. Συμμέτοχος. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια και να μην στέκεσαι για την αλήθεια. Αν είναι να σου κοστίσει, αυτό θα είναι βάρος δόξης. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μέσα στη σκοτεινιά, εάν έχεις το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να περιπατείς σαν τέκνο φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταθείς. Θα πάρεις θέση και στάση. Αυτό είναι φως. Διαφορετικά, τι είσαι κι εσύ? Σκοτάδι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Μπορώ να ελέγξω? Σου λέει ο Κύριος, όταν είναι κάτι σκοτεινό, θα πρέπει να το ελέγξεις. Αλλά πάντα με σπλάχνα, αδελφοί. Γιατί ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κάπου. Τι να κάνει? Να φέρει διόρθωση. Να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος, την παγίδα. Την ίδια στιγμή θα του δώσεις διέξοδο. Μπορεί με μια αλλαγή στάσης να έχει άλλα αποτελέσματα, τα οποία θα ευαρεστούν τον Κύριο, θα φύγει όποια κατάρα και θα έρθει η ευλογία. Φιλιππισίους, Α κεφάλαιο από το 9, προτροπές του Παύλου προς την Εκκλησία. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόηση. Ο Παύλος προσευχόταν για την Εκκλησία. Ήθελε η Εκκλησία να προοδεύει με την καλή έννοια και να αυξάνει σε επίγνωση και αγάπη. Σε ποιον? Στον Κύριο. Η κοινωνία του καθενός με τον Κύριο, η επίγνωση του καθενός με τον Κύριο να αυξάνει, γιατί καθώς αυξάνει, τι γίνεται? Καθώς αυξάνει η κοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο περισσότερο αυξάνει η αγάπη μας για Εκείνον, η αφιέρωσή μας για Εκείνον. Αυτό έκανε Εκείνος. Αυτό έκανε και γι' αυτό απολάμβανε τις ευλογίες. Είχε προσωπική εμπειρία. Τι σημαίνει επίγνωση, βαθιά γνώση, να καταλάβει το μεγαλείο που είναι κρυμμένο μέσα στο Χριστό. Ότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι μέσα στο Χριστό. Και μας προτρέπει να εστιάσουμε εκεί. Τα μάτια μας να μην βλέπουν στον κόσμο, αλλά να περισσεύσει η αγάπη μας περισσότερο και περισσότερο. Τότε, στο 10, όταν συμβαίνει αυτό, όταν πληρώνεσαι και γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία

0: με τον Κύριο. Τότε δια να διακρίνεται τα διαφέροντα. Τότε μπορείς να διακρίνεις τα διαφέροντα. Το παραμικρό που είναι από τον εχθρό που θέλει να σε πλανήσει, να σε εξαπατήσει, έρχεται και το συλλαμβάνει το πνεύμα του Κυρίου. Ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι τη ημέρα του Χριστού. Τι συμβαίνει, αδελφοί? Μέχρι τη ημέρα, μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάπου να χάσεις, να λοξοδρομήσεις, κάπου να μείνεις στάσιμος. Γι' αυτό τι μας λέει, όποιος νομίζει ότι στέκεται, τι πρέπει να κάνει? Να προσέχει, να μην πέσει. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Το ο Κύριος θέλει να μας κρατάει σε γρήγορση. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινο του Θεού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Καρπή αυτή της δικαιοσύνης είναι πρώτα απ' όλα η εργασία που κάνει ο Κύριος μέσα σου. Ο καρπός του πνεύματος. Αλλά και κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας έξω στον κόσμο. Καρπούς δικαιοσύνης είναι οι ψυχές που σώζονται. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να σταθούμε για τον Κύριο, να είμαστε οι πρέσβεις Του, να έχουμε το δικό Του το φρόνημα, να λέμε ό,τι λέει Εκείνος και να ελέγχουμε το σκοτάδι. Αδελφοί, όσο και αν δεν αρέσει, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Είναι υγιής μαχαιριά που θα κόψει το σάπιο. Γιατί σε άλλη περίπτωση τι θα γίνει? Θα γίνει όλο σάπιο. Η Εκκλησία είναι ο κολλίων. Στέκεται και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, πάλι ταλαντεύονται, ακούν τη στάση, τη φωνή του Κυρίου μέσα από τα παιδιά του και τι λένε? Όχι, εδώ είναι. Όταν θα φύγουμε, δεν θα υπάρχει αυτή η φωνή, ο κολλίων. Οπότε, τότε είναι που θα επικρατήσει εντελώς το σκοτάδι. Αλλά, όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, είμαστε ο κολλίων. Είμαστε το αλάτι της γης. Το βράδυ αυτό θέλω να μας πω, μη χάσουμε την αλμύρα μας. Να στέκεσαι. Να θυμάσαι το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι είμαι ουδέτερος. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε για εκείνον, για τα Άγια Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο Φιλιππισίους Β. Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι μας λέει ο Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία. Το ίδιο φρόνημα που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, το ίδιο να είναι εν ημίν, μέσα σας. Το φρόνημα το ότι στάθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό, όπου ήταν οι έμποροι, και τι έκανε. Τους έβγαλε έξω. Στάθηκε και είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Ιησού, ένα φρόνημα δηλαδή, το φρόνημά του. Βλέπουμε πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος. Τι θέση έπαιρνε. Έμενε, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ένα το κρατούμενο. Σε μένα το να πράττω το θέλημα του Πατέρα είναι το φαγητό μου. Δύο. Στη μητέρα του τι είπε. Τι είναι μεταξύ σου και μου. Αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατέρα, αυτοί είναι αδελφοί μου. Το να σταθεί χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του και να εκθέσει τον εαυτό του, ήξερε τι τον περίμενε. Όμως δεν δίλιασε. Το να κάνει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να φέρει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Τους πλαχνιζόταν τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η συγχωρητικότητα. Πατέρα, άφεσε αυτής. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τον έβριζαν. Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, κατέβα. Άστος, δεν ξέρουν. Είναι το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ο χαρακτήρας του Ιησού. Το ότι εν μορφή Θεού υπάρχον ήρθε στον κόσμο και έλαβε δούλου μορφή, ούτε υπερηφανεύτηκε, ούτε είπε εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Εάν είσαι ο γιος του Θεού, μπορείς αυτές τις πέτρες να τις κάνεις ψωμί, να τις φας που πεινάς. Μπορείς να το κάνεις. Όχι. Διότι είναι γεγραμμένο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με παν λόγο εξερχόμενος εκ στόματος Θεού. Το φρόνημα του Χριστού. Και πολλά άλλα. Και σου λέει ο Απόστολος των Εθνών και μου λέει το αυτό φρόνημα, το αυτό φρόνημα που ήταν στο Χριστό, αυτό το φρόνημα περιμένει ο Κύριος, αυτή τη στάση καρδιάς να αποκτήσουμε. Στο 12. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ναι, στο αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Τι σημαίνει να εργάζομαι για τη σωτηρία μου. Τι σημαίνει. Το πρώτιστο, αδελφοί, είναι το πρώτιστο. Ότι έχουμε ανάγκη τον ίδιο τον Κύριο, κοινωνία με το πρόσωπό του. Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστό. Δια του ενδυναμούντος με. Έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός. Εκείνος είναι που όταν έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο μας γεμίζει, μας πληρώνει και μας κάνει να είμαστε λιοντάρια. Να μην μας φοβίζει ο κόσμος, να μην είμαστε αδύναμοι, αλλά δυνατοί. Οι λόγοι Του να κατοικούν πλούσια μέσα μας, διότι αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Είναι ανάγκη να διοικείσαι από το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη από τη μια να τρέφεσαι με το Λόγο, τον Άρτο, και από την άλλη να ποτίζεσαι με τον Ίνο, το αίμα. Τότε εργάζεσαι για τη σωτηρία σου. Εάν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις. Εάν δεν το κάνεις, ό,τι άλλο κάνεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το παραγγέλνει αυτό ο Παύλος. Να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μας. Για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας και Θεός είναι ποιος? Κάποιος ο οποίος σε μισεί, περιέρχεται σαν λιοντάρι οριόμενο να σε καταπιεί. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό, θα μπορούσε όπως θα το κάνει να το δέσει. Αλλά το επιτρέπει διότι θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Σου έχει δώσει τα όπλα να σε κάνει δυνατό, να τον νικάς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο το επιτρέπει. Αλλά για να τον νικάς δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός εν εμή. Αμήν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πιστός. Θέλει να κάνει το σώμα σου κατοικητήριό Του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανάγκη να το εμπειριστούμε περισσότερο, να κρατεωνόμαστε με τη δύναμή Του. Είναι πιστός. Εάν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, είναι επειδή δεν το έχεις ζητήσει με όλη σου την καρδιά. Το βράδυ αυτό, ο Κύριος θέλει να στρέψεις την προσοχή σου στο να εργάζεσαι ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία σου, με φόβο και τρόμο, με την καλή έννοια. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την Ευδοκία αυτή. Όταν σπάσει ο φραγμός και μεταφερθείς από τη σάρκα, τον ψυχικό κόσμο, στο πνευματικό, επειδή σε αγγίζει ο Κύριος και αρχίζεις και κάτι αλλάζει, σε αγγίζει και η προσευχή σου αρέσει, ακούς το Λόγο του Θεού και ειδύνεται το πνεύμα σου. Ακούς για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία και χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι της ζωής σου το έχει αναλάβει Εκείνος και λέει Ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν. Πλέον η ενέργεια του Πνεύματός του, του Αγίου, μέσα σου επηρεάζει το θέλος σου, επηρεάζει τις ενέργειες της ζωής σου. Ακόμα το τι θέλουμε, τι επιθυμούμε. Όταν είσαι χωρίς εκείνον, τι θέλεις. Εντάξει. Να φας, να πηγείς, να περάσεις ωραία, να... Αυτά όμως είναι για εδώ. Το βαθύτερο άνθρωπο δεν τον αγγίζουν, ούτε τον ικανοποιούν. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στο Πνεύμα σου είναι που αλλάζει τα πάντα. Εκείνος θα σου δώσει να βάλεις σωστές προτεραιότητες. Εκείνο που θέλεις θα είναι ευάρεστο σε αυτόν. Εκείνο που επιθυμείς θα είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Ο διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός είναι τι είναι, Υιός Θεού. Βλέπετε εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι εμπλήστηκαν με Πνεύμα Άγιο και ήταν σαν μεθυσμένοι. Τι απολάμβαναν μέσα τους. Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα τους τους έκανε να μην λογαριάζουν τίποτα. Να στέκονται και να κηρύττουν τον Ιησού. Και οι λόγοι τους ήταν πύρινοι. Αυτό που απολάμβαναν. Ήταν διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, αδελφοί, είναι έξοχο και θαυμαστό. Και το θέλουμε όλοι. Το θέλουμε. Σε αυτά μας κάλεσε ο Κύριος. Θέλει να επιποθήσουμε. Να έρθουμε σε επίγνωση. Τι έχει για μας, τα οποία ο κόσμος αγνοεί. 15. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης. Μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, στους Αγίους του ποια είναι. Να μας κάνει, λέει, ακέραιους. Τέκνα Θεού αμόμητα, αμόμητα, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο. Ακέραιους. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη, τα παιδιά του Θεού, τι θα κάνουν, θα λάμπουν, λέει, σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Έλα και γέμισε το λιχνάρι σου με το έλαιον του Κυρίου. Για να λάμπεις. Αλλιώς δεν έχεις για να δώσεις. Ό,τι είναι από τον εαυτό σου, δυστυχώς, δεν είναι φως. Ό,τι όμως ταλέντο έχεις, το παραδώσεις στον Κύριο, εκείνος θα το κάνει φως. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια παροιμία που λέει, με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Λοιπόν, καθώς ο Κύριος, η καρδιά σου είναι στο να δώσεις, ο πρώτος που απολαμβάνεις είσαι εσύ. Αμήν. Και ενώ δίδεις, το χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Όλες οι επιστολές έχουν προτροπές προς την Εκκλησία. Φιλιππισίους γάμα 17-21. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε. Τι θα πει συμμιμητές μου, συμμιμητής ποιος είναι. Δεν λέει μιμητές μου, συμμιμητές μου. Γιατί και εγώ μιμούμε ποιον. Τον Κύριο, από εκεί έχω πάρει. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία κλπ. Κλπ. Λίγο παρακάτω. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε αυτόν. Αδελφοί, θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως. Εάν είναι μέσα μας ισχυρή αυτή η ελπίδα. Τι μιλάει εδώ, για ποιο θέμα μιλάει. Πώς θα γίνει ο μετασχηματισμός αυτός. Με την αρπαγή. Καθώς θα μας αρπάξει οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί. Εμιά στιγμή, ερυπή οφθαλμού. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από σάρκα σε πνευματικό σώμα. Εάν έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου ζωντανή, το κάθε τι το κρίνεις διαφορετικά. Δεν το συμβιβάζεις. Το είναι ανάγκη να ακούγεται. Όλο το Ευαγγέλιο, όχι επιλεκτικά ένα μέρος. Πολλοί διδάσκουν επιλεκτικά ένα μέρος του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη, περνάμε ωραία, αμήν. Αλλά όλο το Ευαγγέλιο είναι. Όλο. Αμήν. Κολοσσαΐς, γάμα κεφάλαιο, από το ένα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό, τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ξανά, πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της είναι ειδωλολατρία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Και εμείς ήμασταν μέσα σε αυτά, αδελφοί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η καρδιά μας δεν είναι να σταθούμε και να κατηγορήσουμε και να στυλιτεύσουμε. Η καρδιά μας, από ό,τι είπα ξανά, είναι να δούμε να έρχεται μετάνοια οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το σωστό, ποιο είναι το υγιές, το θέλημα του Κυρίου, να μετανοήσουν για το καλό τους. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Μόνο αυτό. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισρολογία, εκ του στόματος. Και ένα τελευταίο εδάφιο. Κολοσσαΐς Β, 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε. Περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας, δια της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος. Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αλλού λέει ότι καθώς ο Όφης εξπάτησε την Εύα, προσέξτε. Είναι ανάγκη να είμαστε σε γρήγορση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός διαρκώς βορβαδίζει. Τι πρέπει να... Τα ραντάρ σου τι να είναι, κλειστά. Πρέπει να είναι διαρκώς εκεί, σε επιφυλακή. Διαρκώς. Με κάποιο τρόπο θέλει μέσα στη διάνοιά σου τι να πεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Συμβιβασμός καταρχήν. Να συμβιβάσει το λόγο μέσα σου. Την κοφτερότητα, την αιχμηρότητα του λόγου. Ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Άρα και η δική μας η άποψη είναι ξεκάθαρη, κατασταλαγμένη, επακριβώς. Και όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς τι έχουμε μάθει, να ανανεωνόμαστε. Το πνεύμα της αληθείας. Μπορεί να σε βορβαδίζει το πνεύμα του ψεύδους, αλλά όταν εσύ ποτίζεσαι και γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας, μη φοβάσαι. Αμήν. Ο λόγος και το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο. Ποτίζεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, το είναι στο πνεύμα σου. Κάθε σκουπίδι του κόσμου, εκείνος είναι ειδικός. Το απομακρύνει. Μπορεί ο εχθρός να έρθει με πίεση. Εσύ όμως, έχεις μάθει το μυστικό. Βλέπεις εκείνον. Εκείνος είναι που ελευθερώνει. Εκείνος είναι που θα γεμίσει την καρδιά σου με τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει τα συναισθήματά του. Θα σου μεταφέρει εκείνο που εκείνος είναι έτοιμο μέσα σου. Έτοιμο. Μπορεί να μην έχεις αγάπη, ξαφνικά, ενώ σχετίζεσαι με εκείνον, η καρδιά σου ξεχυλίζει από αγάπη. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Σου το έδωσε έτοιμο ο Κύριος. Έχεις μάθει και έχεις το πνεύμα σου, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, δια της πίστεως, είναι ενωμένο με την απειροσύνη του Πνεύματος του Θεού. Και καθώς συνδέεσαι με Εκείνον, σε γεμίζει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί. Αδελφοί, δεν είναι θαυμαστό. Μην το χάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου σου αίματος. Σφραγισμένοι με το πνεύμα σου. Σφραγισμένοι με το όνομά σου. Ανήκουμε σε σένα, Κύριε. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο. Είμαστε δικοί σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό. Καθώς διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από οτιδήποτε μόλυνση, Κύριε, του κόσμου. Θέλουμε η καρδιά μας να χτυπάει για σένα, Κύριε. Εσύ να μας κάνεις, Κύριε, ζηλωτές. Να στεκόμαστε για το θέλημά σου. Να ανοίγουμε, Κύριε, το στόμα μας, Κύριε, υπέρ του αφώνου. ναι Κύριέ μας, να διακηρύξουμε τα Άγιά Σου, Κύριε, τα δίκαιά Σου. Σου ζητάμε να αγγίξεις κάθε ένα παιδί Σου, να γεμίσεις με τη δόξα Σου, να πλημμυρίσεις Εσύ, Κύριε, ό, με την χαρά της παρουσίας Σου. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να μάθουμε να έχουμε κοινωνία αγάπης και να εγγύψουμε περισσότερο, να επιποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο. Γιατί Εσύ είσαι πιστός. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να είμαστε φως δικό Σου μέσα στη σκοτεινιά. Το φως το δικό Σου μέσα στο σκοτάδι, Κύριε. Και στεκόμαστε για το λαό μας, Κύριε. Στεκόμαστε για τους συνανθρώπους μας, Κύριε, και οικετεύουμε το πρόσωπό Σου. Εσύ, Κύριε, να κάνεις χάρη και έλεος. Να κάνεις σωτηρία. Να υψωθεί το όνομά Σου. Να ακουστεί ο λόγος Σου, Κύριε. Εν το ονόματι Σου, το Άγιο, Κύριε, το σκοτάδι Εσύ να το στρέψεις τα οπίσω. Τη μεθοδία του σκότους, τη μεθοδία όλη αυτή, Κύριε. Τάμε να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Κάθε μια οικογένεια, Κύριε, είναι τύπος δικός Σου, της Εκκλησίας Σου, Κύριε, με Σένα τον νυμφίο. Και είναι το θέλημά Σου η ευλογία, Κύριε. Να φυλάξεις τις οικογένειες, να φυλάξεις τα παιδιά μας, Κύριε, στο όνομά Σου το Άγιο. Και Εσύ θα φέρεις, Κύριε, στον τόπο μας, στη χώρα μας, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο θέλημα, Κύριε, στο όνομά Σου το Άγιο, στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που μας τιμάς με την παρουσία Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνεις ό,τι είναι, χρειάζεται να γίνει σήμερα, Κύριε. Είμαστε εδώ να μείνουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου και να εργαστείς, Κύριε, μες στις καρδιές μας, τα σώματά μας, την ψυχή μας, Κύριε, ό,τι θέλεις Εσύ να κάνεις, Πατέρα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή Σου, Κύριε. Είμαστε στη διάθεσή Σου, Πατέρα. Ανοίγουμε την καρδιά μας, να ακούσουμε τα Λόγια Σου, να τα αφήσουμε να γραφτούν επάνω στις καρδιές, ανεξίτηλα, Κύριε. Να μην μπορεί να έρθει τα πετεινά του ουρανού, Κύριε, να πάρουν το σπόρο, Πατέρα. Αλλά ο Λόγος να πέσει σε αυτή τη γη, την καλή, την έφορη, που θα φέρει πολύ καρπό, Ιησού μας, Άγιε. Πολύ καρπό, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, από το 9 εδάφιο. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε ακούσει κηρύγματα πολλά. Ο Λόγος του Θεού μας πιάνει από διάφορα μέρη και να μην μπορούμε να ξεφύγουμε, μας περικυκλώνει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε για την όραση που είχαν οι άνθρωποι του Θεού, θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα, πώς έζησαν σε αυτή τη γη εδώ, ποια ήταν η σχέση τους με τη φυσική αυτή γη, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε σαν φυσικοί άνθρωποι και εμείς σήμερα, αλλά να δούμε το φρόνημά τους. Να δούμε τι είχανε μέσα στην καρδιά τους, τι είχανε μέσα στις σκέψεις τους και τι περίμεναν, για ποιο λόγο έκαναν όλα αυτά που έκαναν, όλα αυτά που τους οδηγούσε ο Θεός να κάνουν, για να υπάρχει πιο αποτέλεσμα. Και θα διαβάσουμε εδώ για έναν από αυτούς, τον Αβραάμ, και για τον Ισαάκ μετά από αυτόν, αλλά και για τον Ιακώβ. Και λέει, διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας, ως ξένη κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διαπίστεως. Κάπου ζούσε ο Αβραάμ. Είχε ένα μόνιμο τόπο κατοικίας, είχε οικογένεια εκεί, είχε συγγενείς, είχε φίλους, είχε περιουσία. Ήταν ο πατέρας του, μάνα του, όλοι εκεί, τα αδέρφια του. Και ξαφνικά του λέει ο Κύριος, σήκω και φύγε από αυτό τον τόπο εδώ και θα πας όπου σου δείξω, όπου σου πω. Πιστεύω ότι όλους μας, έτσι ο Κύριος μας έχει ξεσηκώσει να πάμε κάπου που θα μας δείξει ο Κύριος. Αμήν. Κάπου ζούσαμε, με κάποιο τρόπο ζούσαμε, με κάποιους ανθρώπους, κάναμε κάποια πράγματα και ξαφνικά ο Κύριος ήρθε, μας βρήκε και μας λέει, βγες από εκεί. Βγες από τον τόπο που μένεις, φύγε από τη συγγένειά σου μέσα, ξεχώρισε για μένα και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Αμήν. Έτσι νιώθουμε όλοι. Αμήν. Δεν άκουσα έτσι πολλά.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Αβραάμ λοιπόν παρόκησε, λέει, στη γη της επαγγελίας ως ξένη και κατοίκησε σε σκηνές. Πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί, προσέξτε τώρα την όραση που είχε, η οποία όραση πρέπει να είναι μέσα και σε μας. Να μην θεωρήσουμε ότι αυτή εδώ η ζωή που κάνουμε, αυτός ο τόπος που μένουμε, ο τρόπος που όπως ζούμε, ότι έχουμε, ότι αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτά να μείνουμε. Να προσέξουμε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας πει για το μόνιμο τόπο κατοικίας μας. Και περιέμενε, λέει, ο Αβραάμ, την πόλη, την έχουσα, τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ποια ήταν αυτή η πόλη? Η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Ουράνια Βασιλεία. Παρουσία του Κυρίου. Εκεί όπου θα πάμε φεύγοντας από εδώ. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να πάρει τα μάτια μας από τα γήινα. Πέστε μου, πόσες ώρες της ζωής μας και μέρες και μήνες και χρόνια μας καταναλώνουμε για αυτήν εδώ τη ζωή. Για να αποκτήσουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε πράγματα, να περάσουμε καλά, να φάμε φαγητά ωραία που μας αρέσουν. Πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και πεθαίνουν έτσι. Μη έχοντας γνώση για το μετά, μη έχοντας γνώση για την άλλη πατρίδα, για τον άλλο τόπο, τη μόνιμη κατοικία. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια. Μας ενημερώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, μας λέει πράγματα ο Κύριος καινούργια, γιατί θέλει να είμαστε ενημερωμένοι. Αμήν. Μην χάσουμε κανένα επεισόδιο και μείνουμε πίσω. Αλλά να είμαστε εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού κάθε φορά. Εκεί είναι που εργάζεται ο Κύριος. Οι μαθητές, γιατί ακολουθούσαν τον Κύριο που πήγαινε? Γιατί όπου ήταν ο Κύριος γινόντουσαν πράγματα. Γινόντουσαν θεραπείες, γινόντουσαν ελευθερίες. Ακουγότανε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και δεν τον άφηναν μέρα νύχτα. Αυτή πρέπει να είναι, αδερφοί, και η δική μας η στάση. Αυτή πρέπει να είναι. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, αν είσαι στη δουλειά σου, αν είσαι οπουδήποτε. Η καρδιά σου που είναι. Ότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Και πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού είναι αυτός ο θησαυρός. Και να τον κρατήσουμε, όπως έκανε αυτός ο άνθρωπος που πούλησε ό,τι είχε, για να πάρει εκείνο το χτήμα που ήταν ο θησαυρός εκεί. Αμήν. Θα διαβάσω στη Γένεση, στο 19 κεφάλαιο. Έχει κατέβει ο Κύριος εκεί, οι άγγελοι του Κυρίου έχουν πάει στον Αβραάμ. Του είπαν τι πρόκειται να κάνει ο Κύριος, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφυγαν οι δύο άγγελοι να πάνε να καταστρέψουν τις πέντε εκείνες πόλεις που αποτελούσαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Τα κατέστρεψε όλα. Μέσα εκεί κατοικούσε ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Λάθος να κατοικείς μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος όμως έβλεπε το Λότ δίκαιο και έστειλε τους αγγέλους να τον βγάλουν. Του είπαν οι άγγελοι, φύγετε γρήγορα, και τους βίαζαν και όλες να βγουν έξω γρήγορα, και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Τι ήταν πίσω? Η ζωή που ζούσαν εκεί. Αυτά που είχανε, ό,τι είχαν δημιουργήσει. Ο Κύριος τους είπε, μην κοιτάξετε πίσω. Δηλαδή, μην επιθυμήσετε αυτά εδώ, αλλά η σκέψη σας, η επιθυμία σας, η όρασή σας να είναι ο ουρανός. Αμήν. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοπιστεύσει, περίπου 30 κάτι χρόνια, εδώ, στην Κρήτη, στην Εκκλησία, κάποιος αδερφός, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας σήμερα, είχε πει ένα όνειρο που είδε. Και μου είχε κάνει από τότε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα, με ταρακούνησε θα έλεγα. Πιστεύω το ξέρετε περισσότεροι, αλλά θα το πω για όποιους δεν το έχουν ακούσει. Είδε λοιπόν ότι στον ύπνο του ότι γινόταν η αρπαγή. Και άρχισαν οι πιστοί να σηκώνονται και να αναλαμβάνονται, να ανεβαίνουν. Αυτός, ο αδερφός που έβλεπε το όνειρο τώρα, άρχισε να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιο ύψος σταμάτησε. Εκεί, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και αναρωτιότανε, τι οι άλλοι συνεχίζαν όμως. Και αναρωτιότανε γιατί αυτός σταμάτησε εκεί. Και κάτι τον βάλανε εκεί στα πόδια και σκύβει έτσι και βλέπεις από το πόδι του να είναι δεμένο ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός ένα καινούριο αυτοκίνητο και το είχε περί πολλού. Το όπλαινε, το καθάριζε, το... Στην πραγματικότητα είχε γίνει αυτό το, είχε το αυτοκίνητο. Και αυτό το αυτοκίνητο τώρα κρεμόταν στο πόδι του και τον κράταγε κάτω. Γιατί είχε βάλει εκείνο τον καιρό, είχε βάλει την καρδιά του εκεί και ασχολιόταν με το αυτοκίνητο συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μας δείξει, και στον αδερφό αυτό αλλά και σε όλους εμάς, ότι τέτοια πράγματα μπορεί να μας κρατήσουν κάτω, αδερφοί. Αν η καρδιά μας δεθεί με φυσικά πράγματα εδώ, γήινα, μπορεί να μείνουμε κάτω. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να κόβουμε κάθε σκηνή που μπορεί να μας δένει με οτιδήποτε που δεν είναι για τον ουρανό, να το κόβουμε. Να μην δενόμαστε με πράγματα τέτοια. Να νιώθουμε ότι όλα αυτά, ο Κύριος έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο, να ζει έτσι, να πρέπει να δουλέψει, να πρέπει να φάει, να πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά να μην δένεται. Το Αβραάμ του είπε σήκω και φύγε και πήγαινε όπου σου πω. Ο Αβραάμ έκατσε να το σκεφτεί. Μα εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι τα χτήματά μου, εδώ είναι τα ζώα μου. Πού να πάω Κύριε να φύγω. Εδώ μ' αρέσει. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχω φιλίες. Δεν το σκέφτηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήταν δηλαδή δεμένος με τέτοια πράγματα. Η καρδιά του ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι του πει ο Κύριος, να πάει όπου ο Κύριος του ζητήσει. Δεν είχε δεθεί με φυσικά πράγματα που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Αμήν. Πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο καθένας μας ξέρει τη ζωή του, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι έχει μέσα του, ξέρει γιατί ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται, πόσο δεμένος μπορεί να είναι, πράγματα, καταστάσεις. Ας ζητήσει από τον Κύριο να τον ελευθερώσει. Όχι να τους να διώξουμε ανθρώπους, όχι να απορρίψουμε ανθρώπους, αλλά να μην εξαρτιόμαστε, να μην εξαρτιέται η πνευματική μας κατάσταση, το πού θα πάει η ψυχή μας και το πνεύμα μας, να μην εξαρτιέται από ανθρώπους, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τον Κύριο. Αμήν. Ας πάμε λίγο στη Γένεση, στο 23 κεφάλαιο. Και στο 9 εδάφιο. Έχει πεθάνει η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ. ο Αβραάμ ζει σε σκηνές, μετακινείται, δεν έχει μια μόνιμη κατοικία. Αυτό το κρατάμε, δεν έχει μόνιμη κατοικία, δεν νιώθει ότι εδώ θα ριζώσω εδώ, θα μείνω εδώ. Είναι σε σκηνές και συνεχώς μετακινείται. Εκεί που βρισκόταν αυτό τον καιρό, πέθανε η Σάρα και ήθελε να θάψει τη γυναίκα του. Και είπε στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτόν τον τόπο να του δώσουν, λέει, το σπήλαιο. Ήταν ένας αγρός και είχε ένα σπήλαιο, το οποίο ονομαζόταν Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. «Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρών εκάθητο εν το μέσο των ιών του Χέτ και απεκρίθη ο Εφρών ο Χεταίος προς τον Αβραάμ εις επίκο των ιών του Χέτ, πάντων των εισερχομένων στην πύλη της πόλης αυτού, λέγον. Ουχή, Κύριε μου, άκουσον με, συδίδω των αγρών, συδίδω και το σπήλαιο των εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον το νεκρό σου». Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε από τον Εφρών το χτήμα αυτό, γιατί του λέει, εγώ είμαι πάρικος αυτή τη γη. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω ούτε ένα 2 μέτρα τόπο να θάψω τη γυναίκα μου. Γι' αυτό του λέει, πούλησε μου αυτό το χτήμα που έχει αυτό το σπήλαιο μέσα, να το κάνω τάφο για τη γυναίκα μου. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, είχε πολλούς δούλους, είχε ζώα, είχε χρυσό αργύριο, ξέρουμε ότι μάζεψε 300 δούλους και πήγε και πολέμησε τους βασιλιάδες που πήγαν και χμαλώτησαν το Λότ και νίξαν εκεί τους Σοδομίτες βασιλιάδες. Είχε περιουσία. Τι δεν είχε? Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ένα τόπο μόνιμο να μένει. Ο Κύριος σε πλουτίζει, σου δίνει χαρίσματα, φτιάχνει μέσα σου και μέσα μου πράγματα αιώνια, αλλά όχι να τα έχω εδώ στη γη και να τα χρησιμοποιώ εδώ, να τα έχω για εδώ. Αμήν. Θέλει να τα χρησιμοποιήσεις στη βασιλεία του, που είναι ουράνια βασιλεία, δεν είναι πήγαια, και να τα πάρεις μαζί σου μέσα στην παρουσία του όταν θα πας. Αυτά τα οποία θα έχουμε μαζί μας, αυτό τον πλουτισμό που ο καθένας θα έχει αφήσει τον Κύριο να φτιάξει μέσα του, τα πολύτιμα, τα χρυσά και τα αργυρά και τους πολύτιμους λίθους, θα είναι, λέει, το ρούχο μας, θα είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ό,τι έχεις κάνει εδώ θα δικαιούσες στον ουρανό. Αμήν. Καθώς θα πάμε εκεί, ο Κύριος θα μας φορέσει τις λευκές στολές και θα μας δώσει αυτά τα πολύτιμα, θα μας τα ντύσει. Και αυτά, λέει, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο καθένας, δηλαδή, θα πάρει εκεί ανάλογα με το τι έκανε εδώ στη γη, πόσο εργάστηκε, τι εργάστηκε, τι καρπό έφερε. Μας συμφέρει, λοιπόν, να εργαζόμαστε εδώ για τον Κύριο, για ό,τι ο Κύριος έχει καλέσει τον καθένα να κάνει, και σαν σώμα, και να μαζεύουμε πολύτιμα, να πλουτίζουμε. Αμήν. Μην πλουτίζετε, λέει, και μην μαζεύετε θησαυρούς, τους οποίους μπορεί να τους κλέψουν κλέφτες, που μπορεί να σκουριάσουνε και να μην έχουν αξία καμία, αλλά μαζεύετε, λέει, θησαυρούς ουράνιους που δεν μπορούν να τους κλέψουν οι κλέφτες, ούτε να χαλάσουν μπορούνε. Γιατί είναι αιώνια πράγματα. Αιώνια. Άφθαρτα, άγια. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού που θα έχουμε αφήσει να φτιάξει μέσα μας. Αμήν. Αυτό δεν πρόκειται να χαθεί, δεν πρόκειται να το αφήσουμε εδώ, θα το πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας υπόσχεται και μας λέει ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά σου δεν θα χαθεί. Δεν θα καεί. Όμως, Κύριε, λέμε, αναρωτιόμαστε πολλές φορές, πώς οι Άγιοι σου δεν τους σκότωσαν, δεν τους βασάνισαν, δεν τους έριξαν στη φωτιά και κάηκαν τα σώματά τους και τα μαλλιά τους, όλα καήκανε. Πώς εσύ, Κύριε, λες ότι ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά μας δεν θα καεί. Ο Κύριος, αδερφοί, πού βλέπει. Για πού μας ετοιμάζει. Μας ετοιμάζει για εκείνη την ουράνια κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία. Και όταν θα έρθει στο μεσουράνημα ο Κύριος και θα

θα είναι αιώνιο. Και σε αυτό το σώμα τα πάντα θα είναι στη θέση τους. Δεν θα λείπει τίποτα, ούτε μία τρίχα. Αμήν. Εκεί βλέπει ο Κύριος, για εκεί μας ετοιμάζει και πρέπει τα μάτια της Εκκλησίας να είναι στον ίδιο στόχο, αδερφοί. Ο λαός Ισραήλ, έλεγα για την γυναίκα του Λότ και δεν το συνέχισα, για τον Λότ. Καθώς φεύγανε λοιπόν, τους είπε ο άγγελος, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, για το λόγο που είπαμε. Η γυναίκα του Λότ δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αποχωριστεί όλα αυτά που είχε εκεί. Ο τρόπος που ζούσε, αυτά που είχε, δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Και γύρισε και κοίταξε. Τα επιθύμησε. Και τι έγινε? Έγινε, λέει, στήλη άλατος. Να δούμε ένα άλλο κακό παράδειγμα. Να παραδειγματιστούμε. Εμείς σήμερα να μην πέσουμε στα ίδια, να μην κάνουμε τα ίδια, να μην κάνουμε τις ίδιες αποφάσεις, να μην έχουμε τις ίδιες επιθυμίες. Ένα μεγάλο παράδειγμα μες στο Λόγο του Θεού είναι ο λαός Ισραήλ, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τι τους είπε ο Κύριος? «Θα σας πάω στη γη την οποία υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στη γη της επαγγελίας, η οποία γη αυτή, στη γη αυτή λέει ρέει μέλι και γάλα, και θα σας αναπαύσω εκεί». Το πίστεψαν, είχαν αυτή την όραση, καθώς τους έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο μέσα και άρχισε η πορεία για τη γη Χαναάν. Ο λαός αυτός, εκείνη η γενιά, είχε αυτή την όραση, αδερφοί. Έβλεπε και πρόσμενε και διεκδικούσε και υπέμενε και υπάκουε στους λόγους του Κυρίου, στους νόμους του Θεού, ώστε να γίνουν ικανοί να μπουν στη γη Χαναάν. Είχανε τέτοια όραση? Όχι. Όχι. Τα μάτια τους ήταν σαρκικά, η ακοή τους ήταν σαρκική, το στόμα τους επίσης, ολοπαράπονα, γκρίνιες, κρίσεις. Ο τράχυλός τους ήταν σκληρός, δεν λύγιζαν, δεν υποτάσσονταν. Και το μυαλό τους πού ήταν, αδερφοί? Για πέστε μου, τι ζητούσαν από το Θεό? Κρέας, σκόρδα, επιθυμούσαν και τα σκόρδα της Αιγύπτου και τα κρεμμύδια. Νερό, ψωμί, πράγματα τα οποία είναι τα φυσικά πράγματα που έχει ανάγκη ο φυσικός άνθρωπος. Καμία σκέψη, κανένας λόγος για τη γη Χαναάν. Τίποτα. Θυμάστε μέσα σε όλη αυτή την περίοδο, αυτή η γενιά να είπε στον Κύριο, «Κύριε, ετοίμασε μας, πάμε, πήγαινε μας πιο γρήγορα, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη γη». Ποτέ δεν το είπαν. Εκτός εξαιρέσεων, πως ήταν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ και φυσικά ο Μωυσής. Και τι έγινε, αδερφοί? Πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα των επιλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει, για να μην κάνουμε τα ίδια ή να κάνουμε τα ίδια, ανάλογα αν το παράδειγμα είναι καλό ή κακό. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ, που έκανε ο Ισαάκ, που έκανε ο Ιακώβ, όχι αυτό που έκανε ο Λότ, να πάει να κατοικήσει μέσα στα Σόδομα και τα Γόμαρα και ακόμα περισσότερο η γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να αποχωριστεί αυτά τα οποία είχε εκεί που ζούσε. Ο λαός Ισραήλ ποτέ δεν είχε τα μάτια του στη γη Χαναάν. Το μόνο που έλεγαν, «Κύριε, μας έφερες εδώ στην έρημο γιατί να μας σκοτώσεις». Και δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο να μας τάψουν, έπρεπε να μας φέρεις εδώ. Τόση πίστη είχαν στο Θεό, τόση εμπιστοσύνη είχαν στο Θεό, τόσο το Θεό τον έβλεπαν σαν τιμωρό τους και όχι σαν τον πατέρα τους τον καλό, ο οποίος τους αγαπούσε.

0: και ήθελε να τους πάει σε έναν όμορφο τόπο. Να τους πάει εκεί που θα ήταν ελεύθεροι, που θα αναπαυόντουσαν, που θα είχαν ό,τι χρειαζόντουσαν, να τους ασφαλίσει από τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο που ζούσαν. Ένα άλλο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό, της Αιγύπτου με τη Χαναάν. Και αυτοί επιθυμούσαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο. Όταν πήγαν την πρώτη φορά, τους είπε ο Κύριος να μπουν και να κατακτήσουν τη γη και δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος τους λέει πίσω τώρα, μέσα στην έρημο, άλλα 40 χρόνια περίπου μέχρι να πεθάνουν όλη αυτή η γενιά, από 20 χρονών και πάνω. Έκατσαν, λέει, και σκέφτηκαν και ήθελαν να βάλουν αρχηγούς να τους πάνε πίσω στην Αίγυπτο. Και πρέπει εμείς σήμερα, που είμαστε ο λαός του Θεού, που μας έχει βγάλει από την Αίγυπτο, είμαστε σε μια πορεία για τη γη Χαναάν, την Άνω, την ουράνια Χαναάν. Για μας η Χαναάν είναι ο ουρανός. Πού βρισκόμαστε? Τι ζητάμε από τον Κύριο? Τι ελλείψεις έχουμε και ζητάμε από τον Κύριο? Τι δεν ζητάμε από τον Κύριο? Είμαστε ο ίδιος λαός. Ο Κύριος μας περνάει από τα ίδια πράγματα. Η έρημος, η τότε η φυσική, με αυτή που περνάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί. Ίδιες καταστάσεις. Όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, παραδείγματος χάρη, που ήταν ένας από αυτούς, περνούσε τα ίδια πράγματα, περνούσε. Τεριόντουσαν και αυτοί τα ίδια πράγματα, με όλο τον υπόλοιπο λαό. Τους έλειπαν τα ίδια πράγματα. Τους έκαιγε ο ήλιος, έρημος, χώμα. Τίποτα καλό δεν έχει έρημος. Αυτοί γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν? Αυτοί γιατί δεν στράφηκαν ενάντια στο Θεό και στο Μωυσή, όπως έκανε ο υπόλοιπος λαός? Γιατί δεν επαναστατούσαν και να πούνε, πού μας έφερες εδώ? Τι είναι αυτά τα, μας έβγαλες από την Αίγυπτο να μας πας κάπου καλύτερα και είμαστε τώρα μέσα σε αυτό τον τόπο εδώ, τον ερημικό, που δεν έχει νερό, δεν έχει τίποτα, είναι ένας ξερός τόπος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να αναρωτηθούμε, δεν διαμαρτυρήθηκαν όπως και οι υπόλοιποι? Να σας πω. Γιατί άλλος ήταν ο στόχος τους. Άλλη ήταν η όρασή τους. Αλλού έβλεπαν. Αμήν. Δεν τους ενδιάφερε το ενδιάμεσο. Τους ενδιάφερε η υπόσχεση του Κυρίου. Το αποτέλεσμα, το τέλος. Η κληρονομία. Εμείς ποιον θα κληρονομήσουμε, αδελφοί? Κληρονομήσουμε τον Κύριο. Εκεί πρέπει να είναι στραμμένη η όρασή μας, η δύναμή μας, στο να αποκτήσουμε αυτή την κληρονομία. Να κατακτήσουμε αυτή τη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έξοδος 2:22. Έχει παντρευτεί ο Μωυσής τη Σεφόρα και γέννησε, λέει, στο 22 ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον, πάρικος είμαι εν ξένη γη. Τι βλέπουμε, και ο Μωυσής αισθανόταν το ίδιο. Είχε την ίδια αίσθηση μέσα του. Την αίσθηση ότι είναι ξένος, περαστικός, δεν έχει μονιμότητα σε αυτόν τον τόπο. Και για να μην το ξεχνάει, φαίνεται, έδωσε το όνομα Πάρικο στο παιδί του. Του φώναζε, Πάρικε, έλα εδώ. Πάρικε, έκανε αυτό. Και θυμότανε συνέχεια. Να μην ξεχαστεί. Αμήν. Ψαλμός 39:12. Εισάκουσον, Κύριε, της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση είναι στην κραυγή μου. Μη παρασιωπήσεις στα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μας. Το ίδιο και ο Δαβίδ. Παράξενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν έτσι, αδερφοί. Είμαστε συνέχεια όλων αυτών. Συνέχεια είμαστε. Ένιωθε ο Αβραάμ, ένιωθε ο Ισαάκ, ένιωθε ο Ιακώβ και ο Μωυσής, είδαμε, και ο Δαβίδ. Πάρικοι, ξένοι, δεν ένιωθαν ότι ανήκουν εδώ, σε αυτή τη γη. Είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους και δεν τους άφηνε αυτό να δεθούνε με πράγματα φυσικά, φθαρτά, μάταια. Τα χρησιμοποιούσανε γιατί έπρεπε, αλλά δεν δενόντουσαν. Ο Μωυσής, παραδείγματος χάρη, ζούσε μες στην Αίγυπτο. Ήτανε γιος της κόρης του Φαραώ. Μπορεί να γινόταν και Φαραώ. Λέει στις πράξεις ότι ήταν θαυμαστός. Ήταν δυνατός, λέει, εν λόγης και ενέργης. Είχε πάρει όλη τη σοφία της Αιγύπτου μέσα του. Αλλά γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή τα άφησε και πήγε και έκατσε 40 χρόνια μες στην έρημο πάλι. Άλλα 40 χρόνια μες στην έρημο. 40 χρόνια ήταν όταν έφυγε από την Αιγύπτου. Και λέει, πάρικος είμαι, περαστικός. Το έκανε, μπόρεσε να το κάνει, γιατί είχε αυτό το φρόνημα μέσα του, αδερφή. Αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις και μπορεί να σου ζητήσει ο Κύριος, να σου πει, θυσίασέ τα. Παράδοσέ τα σε μένα. Αν είσαι δεμένος, και εδώ έρχονται και μπαίνουν στη μέση και τα είδωλα που κάνουμε στη ζωή μας, που ανεβάζουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος μισεί τα είδωλα, μισεί την ειδωλολατρία, γιατί σε δένουνε κοντά τους. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε είδωλα. Παντός είδους είδωλα. Από ανθρώπους μέχρι πράγματα, μέχρι καταστάσεις. Κανένα είδωλο. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε, να εξαρτιόμαστε από πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εξαρτημένος από το ποτό, από τα ναρκωτικά, από το τσιγάρο, από τέτοια πράγματα, τα οποία θα σε τραβάνε εκεί που θέλουν αυτά και δεν θα μπορεί ο Κύριος να σε πάει εκεί που θέλει αυτός. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Αμήν. Καμία εξάρτηση. Καμία εξάρτηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να σου πει ο Κύριος, σήκω και πήγαινε εκεί. Σήκω και κάνε αυτό. Πήγε και κατοίκησε σε αυτό το μέρος. Έτσι θέλει ο Κύριος να είμαστε, μέσα μας. Ανεξάρτητα αν θα μας το ζητήσει κάποια στιγμή ή όχι. Αλλά έτσι θέλει να νιώθουμε. Έτσι θέλει να νιώθουμε. Ψαλμός 119:19. Πάρικος είμαι εγώ εν τη γη. Μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Πάρικος. Ξένος, περαστικός. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό το φρόνημα, αδερφοί. Να μην το ξεχάσουμε. Μην το ξεχάσουμε. Να κάνουμε σαν τον Μωυσή που έδωσε το όνομα στο γιο του για να το θυμάται συνέχεια εκεί μπροστά του. Α. Πέτρου 2:11. Αγαπητοί, προσέξτε τώρα πώς μιλάει στην Εκκλησία ο Πέτρος. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους. Πώς τους βλέπει ο Πέτρος? Ξένους και παρεπιδήμους σε αυτή την εδωτή γη. Έτσι, λέει, πρέπει να είσαστε. Και αν είσαστε έτσι, μπορείτε, λέει, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής, δηλαδή εκστρατεύουν εναντίον μας, εναντίον της ψυχής μας. Τους ονομάζει ξένους και παρεπιδήμους, την Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή εδώ τη γη. Ο τόπος της κατοίκησής μας, της μόνιμης, είναι επάνω. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, από το 2 εδάφιο. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η δε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Πού είναι ο Κύριος? Εδώ. Στο θρόνο. Κάθεται στο θρόνο του Θεού. Στα δεξιά του Πατρός. Και λέει κι εσείς, θέλω να κάτσετε μαζί μου στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτή είναι η θέση μας. Όχι εδώ. Ο Κύριος πήγε πρώτος, ετοίμασε τόπο, έχει κύματα, λέει, πολλά, και θα έρθω να σας παραλάβω κοντά μου, να κατοικήσετε εκεί που είμαι εγώ, σε αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Αμήν. Και μπορούμε να, όπως είπα και νωρίτερα, να αντιπαραβάλουμε λίγο τη διαφορά της γης αυτής με τον ουρανό, λίγο, όπως ήταν η Αίγυπτος με τη γη Χαναάν. Το πώς ζούσαν στην Αίγυπτο και πώς ο Θεός τους πήγε στη γη Χαναάν να ζήσουν. Αμήν. Αλλά με πολύ τεράστια διαφορά, θα έλεγα. Όμως ένα παράδειγμα είναι, ένα δείγμα αυτό. Μια εικόνα. Ισαΐας 66, κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Διότι όσοι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω διαμένει ενώπιόν μου, λέει ο Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Μιλάει για νέους ουρανούς και νέα γη, τα οποία θα διαμένουνε. Θα διαμένουνε, δεν πρόκειται να καταστραφούν αυτά. Τα άλλα, να διαβάσουμε στην Β' Πέτρου, στο 3:13. «Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί». Οι Απόστολοι δίδασκαν τη διδασκαλία αυτή, ότι ο τόπος μας, εκεί που θα κατοικήσουμε μόνιμα, αιώνια, είναι στους νέους ουρανούς, στο νέους ουρανούς και στη νέα γη, που είναι η Χαναάν, ο ουρανός. Θέλει ο Κύριος να μας ξεκολλήσει, αδερφοί. Να μας ξεκολλήσει από αυτή τη γη, από τις συνήθειες, τις έξεις, όπως λέμε, τις εξαρτήσεις. Να είμαστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή. Να σου πει ο Κύριος, έλα. Για να πεις, ειδού εγώ, Κύριε. Έρχομαι. Μη σκεφτείς τι είναι πίσω, μη γυρίσεις να κοιτάξεις, μην επιθυμήσεις πράγματα φθαρτά, πράγματα τα οποία θα καταστραφούν. Γιατί αυτή η γη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα καταστραφεί. Αμήν. Αποκάλυψη 21 κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο να πάμε. Και είδων ουρανών νέα και γη νέα. Μας μεταφέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τις οράσεις αυτές τις οποίες έδειχνε στον Ιωάννη ο Κύριος, μας μεταφέρει εκεί που θα μείνουμε για πάντα. Για να μας δώσει μια εικόνα. Και είδων ουρανών νέων και γη νέα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη, τι πάθανε, παρήλθαν, χάθηκαν. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε αυτή την ώρα γύρω μας, θα χαθούνε, θα καούνε, θα καταστραφούν, δεν θα υπάρχουν. Άρα, τι πρέπει να σκεφτούμε. Και πού θα μείνουμε, Κύριε, μετά. Και ο Κύριος λέει, σας έχω ετοιμάσει τόπο. Υπάρχει τόπος. Έτοιμος. Και κατοικεί εκεί η δόξα του Θεού. Στο 22, κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο 5. Και νίξ, λέει για την πόλη αυτή, την ουράνια. Δεν θέλει, είστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Αμήν. Εκεί το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν θα έχουμε αυτή τον πόλεμο. Και δεν έχουν συχρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Και θέλωση βασιλεύση εις τους αιώνας των αιώνων. Εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αιώνων, αμήν. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό εδώ έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν, έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει. Και εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας. Στον οποίο αυτό τόπο, λέει ο Κύριος, δεν υπάρχει πόνο, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ. Αλλά τι υπάρχει? Χαρά ατέλειωτη. Χαρά ατέλειωτη. Εδώ κάνουμε, αμά και πώς, λίγο να γελάσουμε, λίγο έτσι να χαρούμε με κάτι. Εκεί αυτό θα είναι το μόνιμο. Αμήν. Θα είναι το μόνιμο. Δεν θα έχουμε ανάγκη, δεν θα έχουμε θλίψεις, δεν θα πονάμε, θα έχουμε τα σώματα αυτά, τα τέλεια, τα άφθαρτα, τα πλήρη, δεν θα λείπει τίποτα και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και θα χαιρόμαστε πάντοτε. Πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.